0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Εκάμαμε υπακοή και αφήσαμε το Χριστό μας μόνο. Έσχος και στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού.

0: ζάλ, φύγαμε για πτήση.
1: Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός με έχει μάθει το επόμενο ραπ που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε τον Μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο το beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετάει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

όνειρό. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέλη με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πρόβλημα δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ μαζί σας. Σήμερα 12 Ιουνίου του 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας. Να σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας και να δούμε και με τους καλεσμένους μας τι ακριβώς συμβαίνει. Μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Όπως πάντα, αυτή τη στιγμή έχει μια σχετική δροσούλα με 19-20 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι δείχνει πρόβλεψη, από τις 5 μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα θα υπάρχουν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τους 26 θα σκαρφαλώσει και θα έχουμε συννεφιές από το μεσημέρι και μετά.

Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιώς. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα Γαλάζια ψηφοδέλτια. Από κάτω έχει μια φωτογραφία από τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Χατζηνικολάου, και μας λέει για τον Σαμαρά, τα λόγια του κύριου Μητσοτάκη: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε Πρωθυπουργό. Οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος πήρε καινούργιο αυτοκίνητο και θέλει να το οδηγήσει». Σε άλλες ατάκες του κύριου Μητσοτάκη: «Έχω τη γνώση να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω». Επίσης, άλλη μια ατάκα: «Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τότε θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων». Κύριε Μητσοτάκη, η γνώμη σας στο πού θα είναι η Ελλάδα, αν θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων, εφόσον θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είναι δημοκράτης, αφήστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, και το αν είναι με την πλευρά των ιτημένων ή των νικητών θα το κρίνουμε εμείς. Επίσης, το θα εξασφαλίσετε εσείς ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω, το έχουμε δει. Το έχουμε δει, το βλέπουμε κάθε μέρα στα σκάνδαλα τα οποία ξεπροβάλλουν το ένα μετά το άλλο. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ δεν ξεχνάμε, άσχετα αν εσείς θέλετε να ξεχνάμε. Πάμε σε μια άλλη φιλοκυβερνητική εφημερίδα, την Political. «Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με εμπιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω να μην κάνει ζημιά στην παράταξη. Δεν είμαστε ισόβοι, υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική». Κύριε Μητσοτάκη, εφόσον είσαστε ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα? Έγινε κάτι? Αν έγινε κάτι, να μας το πείτε, γιατί εγώ ξέρω ότι ούτε φοβάστε να επεκτείνετε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και φοβάστε να ανακηρύξετε ΑΟΣ. Το αν θέσατε το κάζους μπέλη ή όχι στην Τουρκία, ουδόλο μας ενδιαφέρει, εμάς μας νοιάζουν οι πράξεις. Και οι πράξεις είναι ότι η Ελλάδα φοβάται να κάνει να πράξει τα νόμιμα, να πάει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο μονίμως επικαλείται. Και πολύ σωστά επικαλείται το διεθνές δίκαιο η Ελλάδα, αλλά το θέμα είναι από τις επικλήσεις μέχρι τις πράξεις υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Μια ματιά στην Κόντρα: αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι η πολεοδομική μαφία είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε δήμους, υπουργεία και επιμελητήρια. Είχε επίσης στήσει και παραδικαστικό μηχανισμό για να διασφαλίζει προστασία. Όλα αυτά στο κράτος των Αρίστων, στην κυβέρνηση των Αρίστων, που ο καθένας φαίνεται εδώ ότι έπρατε ό,τι ήθελε, είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στην ΕΕΠ, είτε εδώ στην πολεοδομία, και ποιος ξέρει πόσα άλλα θα βγουν στην επιφάνεια, με το κράτος είτε να σφυρίζει διάφορα είτε να τους καλύπτει. Γιατί αν δηλώνεις άριστος και κάτω από τη μύτη σου γίνονται αυτά, χωρίς εσύ να μπορείς να τους ελέγξεις, τότε είτε δεν είσαι άριστος και είσαι άχρηστος, είτε γνωρίζεις και τους καλύπτεις. Διαλέγεται, ένα από τα δύο, δεν υπάρχει τρίτο.

Πάμε στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υπόδικων συνεχίζει ακάθεκτη την σκανδαλώδη συγγνώμη δράση της. Γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου. Στον πυρήνα των στενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη που παρετήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο στις Πολεοδομίες. Μεγάλες ευθύνες της Υπουργού που τον είχε δίπλα της από το 2019. Στη δικογραφία αναφέρεται και ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Η άριστη του Μητσοτάκη αποδεικνύεται άριστη στις κομπίνες, αφού στους 46 έχουν φτάσει ως τώρα εκλεκτοί που παρετήθηκαν υπό το βάρος των σκανδάλων. Πώς το περιβόητο επιτελικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μένουν στο απειρόβλητο Υπουργείο.

Αυτά που λέγαμε περί αρίστων, έτσι, και όλο τυχαίως ήταν όλοι αυτοί οι συνεργάτες, ήταν όλοι αυτοί οι διορισμένοι ως γενικοί γραμματείς, ως υφυπουργοί, ως πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Κλπ. Όλοι γνωστοί μεταξύ τους, μέχρι να βγουν στην επιφάνεια τα σκάνδαλα, είναι καλά και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, όπου μετά δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, υποκλοπές. Ασυλίας τον Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Αρνήθηκε να συνενέσει στο αίτημα των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ερώτημα, γιατί κύριε Βελόπουλε, γιατί, εσείς είσαστε ο αντισυστημικός, εσάς σας τρέμει το σύστημα, εσάς σας πολεμάει το κατεστημένο, γιατί αρνηθήκατε να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης?

0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Μετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, ο Μητσοτάκης προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων. Την ώρα που ο Ταγί Περντογάν απειλεί με κάθε τρόπο την Ελλάδα και την Κύπρο, με αφορμή τη συμμαχία των δύο χωρών με το Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός είπε χθες πως έχουμε ωφέλη από την πολιτική των ήρεμων νερών. Εξαιρετικά ωφέλη. Θα τα συζητήσουμε και με τον πρώτο προσκεκλημένο μας. Αθώσε τον Κώστα Καραμαλή για τα Τέμπη και έκανε τον ανήξερο για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως γνωστόν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ποτέ. Δεν γνωρίζει ποτέ όταν πρόκειται για σκάνδαλα, όταν πρόκειται για τα σταλίες, όταν πρόκειται για φαγοπότη. Ποτέ δεν γνωρίζει. Αλήθεια, διαρωτάται κανείς σε ποια θέση βρίσκεται, ας πούμε, τι δουλειά ακριβώς κάνει. Λοιπόν, αυτά τα σχόλια για τον και από την Δημοκρατία. Και να περάσουμε, θα σχολιάσουμε και την τελευταία είδηση που ανέφερα με τον πρώτο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, τον διεθνολόγο. Κύριε Μίτσιο, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα, κύριε Καραβίδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Δεν θα σας ξεκινήσω από αυτό, θα πάμε προς το τέλος να αναφερθούμε σχετικά με το τι εξελίσσεται εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο με Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο και Τουρκία. Συγγνώμη, να περάσουμε από τα πιο καυτά, ίσως θα έλεγα, γεγονότα, από αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι διελκυστίνδας. Ο ένας τραβάει από εδώ, άλλος από εκεί και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας, πού βλέπετε να οδηγείται η κατάσταση, αν θα έχουμε και νέα πολεμικά επεισόδια ή θα σταματήσει, γιατί διαβάζουμε ότι ο Τραμπ ανακοινώνει ότι θα έρθουμε σε συμφωνία μέχρι τις 13 του μήνα, το Ιράν αντιδρά, λέει όχι, είχαμε επίθεση στο Κουβέιτ. Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας.
1: Πολύ σωστά το είπατε. Κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία για την πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Αυτά που γίνονται τους τελευταίους τρεις μήνες θα έλεγα ανήκουν στη φάση του σουρεαλισμού. Ο πρόεδρος της Αμερικής 38 φορές είπε ότι έχουν βρει συμφωνία με το Ιράν, τα έχουμε φτιάξει, έχουμε βρει, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε και δεν έγινε τίποτα στο τέλος. Ας ελπίσουμε ότι στην παρούσα φάση μάλλον βρίσκονται κοντά σε ένα τέλος των διαπραγματεύσεων, διότι χθες μέσα σε 6 ώρες, ενώ είχε πει ότι θα τους χτυπήσουμε απόψε, όλοι είχαν ενεργοποιηθεί κτλ. Μέσα σε 6 ώρες άλλαξε γνώμη, είπε ότι έχουν συμφωνήσει, θα υπογράψουμε Σαββατοκύριακο, θα υπογράψουμε την αρχή εβδομάδας. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι η Αμερική είχε υποτιμήσει την έκταση της αντίστασης του Ιράν αφενός μεν και αφετέρου θα πρέπει να διαχειριστεί τις ισορροπίες τόσο με τους συμμάχους του Μεξικού κόλπου, μεγάλες χώρες της Ασίας, τη σχέση με το Ισραήλ και σε αυτή τη φάση και όπως γράφουν και οι διεθνείς αναλυτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι βρέθηκε παγιδευμένος ο πρόεδρος Τραμπ και την προσπάθειά του να βγει από αυτό το αδιέξοδο κάνει εκτιμήσεις, μιλάει συνεχώς στα μίντια χωρίς ουσία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κομβικό, ήδη τώρα είναι κάτω από 90 δολάρια το βαρέλι, έχουν ανεβεί οι ασιατικές αγορές και υπάρχει μια έτσι αίσθηση ότι κάτι θα βρεθεί. Εγώ πιστεύω όμως ότι οι πιέσεις των συμμάχων κυρίως των ΗΠΑ και άλλων χωρών μάλλον θα οδηγήσουν προς εκείνη την κατεύθυνση να δοθεί μια λύση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δοθεί μια λύση, δεν μπορεί να το σηκώσει η παγκόσμια οικονομία από άλλο.
0: Τώρα εδώ υπάρχει, πώς να το πούμε, υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία και προσπαθούμε να καταλάβουμε, εσείς δηλαδή να μας δώσετε να καταλάβουμε, ποιος προσπαθεί να χτυπήσει ποιον με έμεσο τρόπο, ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα μέσω του Ιράν, την Ευρώπη, δεν ξέρουμε ακριβώς τους συσχετισμούς. Αλλά να σας ρωτήσω και κάτι, επειδή είπατε ότι δεν είχε εκτιμήσει σωστά. Θεωρείτε ότι και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ δεν γνώριζαν, ας πούμε, την δυναμική του Ιράν? Γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν αντέδρασε και δεν κατάφεραν να του κάνουν και σχεδόν τίποτα, όπως φαίνεται.
1: Θυμάστε αρχές του χρόνου που είχαν γίνει εκείνες οι τεράστιες διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες απέτυχαν να ανατρέψουν το καθεστώς στη συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Την προηγούμενη χρονιά και πάει 7 με 8 φορές ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στις ΗΠΑ. υπήρχαν όλες οι προετοιμασίες για να γίνει ο πόλεμος. Και 28 Φεβρουαρίου που τον εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ισραήλ, οι πρώτες επιθέσεις κτλ. Πιστεύαν ότι θα είναι όπως στη Βενεζουέλα. Στην πορεία όμως μην ξεχνάτε ότι πίσω από το Ιράν είναι και η Ρωσία, είναι και η Κίνα. Είναι μια τεράστια χώρα σε έκταση. Δεν πιστεύαν ότι τα στενά του Ρουμούς θα κλείσουν από τους Ιρανούς σε αυτόν τον βαθμό. Οπότε ναι, σίγουρα υπάρχουν πάντα και στην παγκόσμια ιστορία όταν κάνεις μεγάλες γεωπολιτικές παρεμβάσεις, σίγουρα υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγων και αυτό φαίνεται ότι οδηγηθήκαμε. Δεν ήταν μια εύκολη εκστρατεία όπως πιστεύανε. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε ότι το Ιράν είναι στο καινούριο στο κέντρο, στο σταυροδρόμι του δρόμου του μεταξιού, που ουσιαστικά θα συνδέει η Κίνα με Ευρώπη και Μεσόγειο, το Πακιστάν μέσω του Ιράν και τα λιμάνια, όπως επίσης και η Ρωσία παίζει σημαντικό ρόλο με τον άξονα βορρά-νότου που ετοιμάζει συντροδρομικές γραμμές, οδικές αρτηρίες, να συνδέσει δηλαδή από Αγία Πετρούπολη, να διασχίζει όλη την Ρωσία, να κατεβαίνει την Κασπία θάλασσα, να περνάει στο Ιράν και να κατεβαίνει κάτω στον Ινδικό ωκεανό, παρακάμπτοντας όλα τα στενά τόσο του Γιβραλτάρ, όσο των στενών του Σουέζ, κάνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό φτηνότερη δηλαδή την μεταφορά προϊόντων και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κομβικό αυτό για ό,τι αλλάζει στο παγκόσμιο σκηνικό, δηλαδή και βλέπουμε ότι οι χώρες της Ανατολής, ο παγκόσμιος νότος, οι BRICS, αρχίζουν να ανεβαίνουν απειλώντας την κυριαρχία της Δύσης όπως την ξέραμε μέχρι τώρα και αυτό είναι μια πραγματικότητα που θα τη δούμε να απλώνεται και στα επόμενα χρόνια και δεκαετία.
0: Μάλιστα. Δύσκολη λοιπόν η εξίσωση με πολλούς συντελεστές. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο μέλλον και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Εμείς σίγουρα ευχόμαστε πάντα να μην υπάρχουν εχθροπραξίες και να μην υπάρχουν, γιατί πέρα από το οικονομικό το θέμα είναι και τα θύματα. Να σας μεταφέρω τώρα λίγο στο ουκρανικό το μέτωπο, γιατί ίσως τελευταία να το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη και ασχολούμαστε μόνο με το μεσανατολικό, ας το πούμε. Τι γίνεται, πώς βλέπετε εκεί να εξελίσσεται η κατάσταση, κύριε Μίτσιο?
1: Εκεί είχαμε μια έτσι πολύ έντονη εβδομάδα, θα έλεγα. Σκεφτείτε, έχει ξεκινήσει με την δημόσια επιστολή του Προέδρου της Ουκρανίας προς τον Ρώσο Πρόεδρο, να γίνει μια κυρία, να συναντηθούν κτλ. Την απερίψαν οι Ρώσοι, δεν τη θεώρησαν σοβαρή. Έκανε μια πολύ σημαντική ομιλία ο Πρόεδρος Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, στον Νταβός της Ρωσίας, στον Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Στη συνέχεια, οι επιθέσεις της Ρωσίας, ο καιρός έχει φτιάξει και έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που χθες το βράδυ σχεδόν έχει πέσει η πόλη Φρούριο Κωνσταντινόφσκα στο Ντονέτσκ και έχουν μόνο άλλα δύο φρούρια, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάσκ, οπότε πιέζονται πάρα πολύ επί του πεδίου οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν ανθρώπινο δυναμικό όσο θα θέλανε. Η Ευρώπη ό,τι μπορούσε να δώσει πιστεύω το έδωσε και έχει εξαντληθεί και οικονομικά και παρέχει και αυτή ό,τι μπορεί, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Χθες είχαμε μία συνάντηση έκτακτη, την είχαν ζητήσει οι τρεις πρέσβεις Αγγλίας, Γερμανίας και Γαλλίας στη Μόσχα να συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Προφανώς κάτι σημαντικό διεμήθηκε όσον αφορά το ρόλο των ευρωπαϊκών δυνάμεων με το ουκρανικό και τη σχέση με τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι ο χρόνος είναι υπέρ της Ρωσίας. Η Δύση αυτή τη στιγμή έχει τα δικά της πολλά μεγάλα προβλήματα. Χθες στην Αγγλία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, γιατί έχουν και αυτοί μεγάλα ζητήματα με τον προϋπολογισμό της άμυνας. Οι Γερμανοί με τους Γάλλους δεν μπόρεσαν να βρουν μια άκρη για το καινούργιο μαχητικό, το ευρωπαϊκό που σχεδιάζαν να φτιάξουν. Οπότε όλα αυτά που λένε για ευρωπαϊκή ταυτότητα, αμυντική και αυτονομία κτλ. Θα πάρει πολλά χρόνια, είναι όνειρο θερμής νυχτός. Το μεταναστευτικό, οπότε έχουμε πολλά ζητήματα στην ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και η Ιταλία ζητάει επίσης να τα βρούμε πάλι με τους Ρώσους, να ξανοίξουμε διεύλη επικοινωνίας. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ της Ρωσίας στην παρούσα φάση και όλα θα κρυφθούν επί του πεδίου.
0: Και νομίζω η Ρωσία και ιστορικά να το δούμε στον πόλεμο φθοράς, νομίζω δεν νικέται. Και έχει εξαντλήσει, όπως είπατε και εσείς, και την Ευρώπη, γιατί δεν, κακά τα ψέματα, δεν πολεμάει την Ουκρανία. Από πίσω είναι οι Ευρωπαίοι που στέλνουν και πολεμικό υλικό και πληροφορίες κλπ. Και λοιπά και λοιπά.
1: Να χρονικά, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, έχει ξεπεράσει σε μέρες τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε 4,5 χρόνια τώρα. Πίστευε η Δύση στην αρχή ότι στηρίζοντας την Ουκρανία θα γονάτιζαν τη Ρωσία, θα έπεφτε ο Πούτιν, θα μπορούσαν να τη διασπάσουν. Αυτό είναι το όνειρο από τον 19ο αιώνα των δυτικών δυνάμεων, να τη διασπαστεί η Ρωσία δηλαδή σε πολλές περιοχές για να ελεγχθεί. Δεν το έχουν επιτύχει μέχρι τώρα και ιστορικά έχουν αποδείξει Ρώσεις ότι στον αγώνα αντοχής είναι σκληρή.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζουμε, κύριε Μίτσιο, έχουν και τεράστια κέρδη από τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε. Αυτή η κατάσταση τους ευνοεί να κερδίζουν κιόλας, πέρα από την φθορά που προκαλούν, ας πούμε, και στους αντιπάλους.
1: Και σκεφτείτε τώρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το πετρέλαιο, πόσο διψάει η παγκόσμια οικονομία για διαχείριση πετρέλαιο. Εδώ οι Ευρωπαίοι δυστυχώς πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Οι τιμές της ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι διπλάσιες της αγωγής ενέργειας για τους Γερμανούς κυρίως και την γερμανική βιομηχανία, ενώ παίρναν φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία. Έχουν ανατραπεί όλα αυτά. Και τώρα ουσιαστικά όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει και γκρίνια και έχουμε και άλλα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε τέλμα και οι σχέσεις με την Κίνα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ φοβούμαι ότι στο τέλος εντός εισαγωγικών θα γίνουμε σάντουιτς η Ευρώπη μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και αυτό θα έχει εσωτερικές ανατροπές πιστεύω σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μίτσιο, αναδεικνύεται στον χρήσιμο ηλίθιο της περίπτωσης εν προκειμένου, γιατί και για τους Γερμανούς, όπως είπατε, οι οποίοι δεν έχουν ενέργεια, το γνωρίζαμε και από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουν, ούτε η Ευρώπη γενικά δεν έχει από θέματα ενέργειας, πλην ίσως της Ελλάδας με αυτά που εικάζεται ότι υπάρχουν, αλλά αποφάσισαν λοιπόν να αντιπαρατεθούν με τη Ρωσία, που θα έπρεπε για μένα να τα είχαν καλά, ώστε να έχουν και ενεργειακή επάρκεια και αυτάρκεια και να υπάρξει κάποιο είδους μόνιμη συνεργασία με αυτούς, ανταυτού λέω ότι πυροβόλησαν τα πόδια τους, όπως είπατε και εσείς.
1: Αποδείχθηκε ο αδύναμος κρίκος στην όλη εκδήλωση.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στην σύνοδο των G7 που θα γίνει από την Δευτέρα στην Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία, στο Εβιάν.
1: Στην Γαλλία την Προεδρία θα συζητηθούν όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν θα παρευρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γενικά φαίνεται όμως ότι οι συναντήσεις αυτές που παραδοσιακά από μεταπολεμικά, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο G7 ήταν οι μεγαλύτεροι πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας, η Αμερική, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία. Φαίνεται όμως τώρα ότι με την παγκοσμιοποίηση, με την τεχνολογία, με τη βιομηχανική και η οικονομική ανάπτυξη των ανατολικών χωρών, σκεφτείτε ότι η συμβολή του στο παγκόσμιο ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, το G7, είναι κάτω από 28%. Την ώρα που όλες οι άλλες χώρες, οι αναδυόμενες με επικεφαλή την Κίνα, κοντεύουν στο 50%.
0: Κάπου
1: το G7 είχε το 45% του παγκόσμιου ΑΕΠ και βάλε. Τώρα πέσανε κάτω από 28%. Οπότε το διεθνή καταμερισμό πλούτου αρχίζει και μειώνεται η παρουσία.
0: Έτσι και ανακύπτουν οι καινούργοι μεγάλοι παίκτες και θυμόμαστε και την συνάντηση τότε του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο που έγινε αναφορά και στον Θουκυδίδη. Οι ξένοι γνωρίζουν, κύριε Μίτσιε, τους αρχαίους Έλληνες. Οι δικοί μας δεν ξέρω τι γνωρίζουν. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, επειδή έχουμε άλλα 5 λεπτά, να σχολιάσουμε το τι γίνεται τώρα μεταξύ ημών, Τουρκίας, Ισραήλ, γαλάζιας πατρίδας, το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ είμαι ο μόνος, λέει, που έθεσα το θέμα του κάζους Μπέλ για την Τουρκία. Εγώ διερωτήθηκα και τι έγινε. Ούτε τα ναυτικά μίλια επεκτείναμε στα 12 από τα 6, τα χωρικά μας ύδατα, εννοώ. Ούτε ΑΟΣ κάνουμε προσπάθηση να ανακήρυξουμε. Θέλω να μας σχολιάσετε, να μας δώσετε τη δική σας τη γνώμη.
1: Γεωγραφικά δεν πρέπει να το κάνουμε αποκομμένο. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο με ό,τι γίνεται ευρύτερα. Όλα έχουν το ρόλο τους, όλα σχετίζονται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, διότι και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, γιατί θέλει να δει πώς θα καταλήξουν τα γεγονότα εκεί κάτω. Συνδέονται όλα, είναι οι ενεργειακοί δρόμοι, οι δρόμοι του εμπορίου, οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Νιώθει αυτή τη στιγμή ότι παραγωνίζεται η Τουρκία. Λέει είμαστε 90 και εκατομμύρια, έχουμε στρατό, έχουμε βιομηχανία, είμαστε μια οικονομία το 1,5-3. Και αισθάνονται λοιπόν ότι απειλούνται τα δυτικά του συμφέροντα και βέβαια τον ενεργειακό άξονα, όπως είπατε και χθες, το οποίο τον υπογράφηκε αυτή η συμφωνία Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, Ηνωμένων Πολιτειών για την ενέργεια, κάνοντας το κέντρο ενεργειακών Ανατολικής Μεσογείου. Το δεύτερο κομμάτι που την όχησε πάρα πολύ ήταν η αξιοποίηση της Κυπριακής Προεδρίας, η σύνοδο που έγινε των Υπουργών Άμυνας στην Κύπρο, η συμφωνία με τη Γαλλία. Επανέρχονται δηλαδή οι Γάλλοι στη Μεσόγειο, την ώρα που οι Βρετανοί ούτε ένα καράβι δεν μπόρεσαν να στείλουν στην Κύπρο. Θυμάστε τότε να προασπίσουν τις βρετανικές βάσεις τους, όταν ήταν η έναρξη των επιχειρήσεων κάτω με το Ισραήλ και το Ιράν και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν τα βλέπει όλα αυτά η Τουρκία και προσπαθεί να αντιδράσει και να πει ότι εδώ είμαστε. Το ένα κομμάτι είναι και για εσωτερικούς λόγους. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μια τέτοια πετυχημένη από δικιάς μας πλευράς των δυτικών συμμάχων, ας το πούμε έτσι, θα την απομονώσει και φυσικά ότι ο πλούτος της Μεσογείου και η ενέργεια και αυτά δεν θα έχει ρόλο στο μέλλον. Οπότε λοιπόν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση η Τουρκία. Νομίζω ότι θα το περάσει αυτό που θέλει, με εκβιασμούς, με πιέσεις, και το θέμα είναι εμείς πώς θα αντιδράσουμε μετά. Φαντάζομαι προληπτικά έχουν γίνει κάποιες επαφές, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον η πίεση που έχει ασκηθεί, γιατί πιστεύω ότι είχαν συμβεί και οι επικοινωνίες με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Κομισιόν, ο πρόεδρος Τραμπ, δεν νομίζω να αλλάξουν γνώμη τους Τούρκους. Θα προχωρήσουν οι Τούρκοι και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια κατάσταση όπως είναι στην Μεσόγειο.
0: Και είχαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές, μπορεί να μην θυμάμαι καλά, μια δήλωση του Ταγί Περντογάν σχετικά με την Κύπρο. Πάλι βρυχάται εντός ή εκτός αγωγικών η Τουρκία. Από την άλλη, εγώ αυτό που βλέπω από εμάς είναι ένα μόνιμο φοβικό σύνδρομο, τα ήρεμα νερά κλπ. Και όταν εσύ δηλώνεις τον αντίπαλό σου, αυτόν που θέλει να σε καταπιεί, ότι εμένα ο σκοπός μου είναι τα ήρεμα νερά, τι μήνυμα ακριβώς, κύριε Μίτσιο, του στέλνεις? Ότι εγώ πάση θυσία θέλω ειρήνη, άρα θα υποχωρήσω.
1: Αυτό είναι μήνυμα δυναμίας. Μήνυμα δυναμίας. Σκεφτείτε, είχε μεσολαβήσει κάσους. Υπογράψαμε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών για τη μη δημιουργία θεμάτων που θα δηλητηριάζουν τη σχέση των δύο κρατών, που θα επηρεάζουν τα ήρεμα νερά, αλλά αποδείχθηκε όμως ότι η Τουρκία το έχει γράψει στα παλιά της των υποδημάτων όλο αυτό.
0: Νομίζω και δεν μας εξέπληξε αυτό, ότι το έγραψε στα παλιότερα των υποδημάτων της.
1: Οπότε λοιπόν κάπου κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Οπότε λοιπόν και φαίνεται και από τις δηλώσεις όλες, από τον ιστορικό αναθεωρητισμό της Τουρκίας, όλα αυτά που λέει. Κανείς δεν βρέθηκε να την αντιμετωπίσει και να κάνει μια δήλωση, έστω και του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτι με έντονο τρόπο και για ιστορικούς λόγους και για οτιδήποτε. Αυτή η αίσθηση ότι επικοινωνήσαμε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ότι η Τουρκία είπε αυτό και εμείς είπαμε το άλλο και ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα. Εντάξει, κερδίσουμε χρόνο ουσιαστικά, από εκεί πέρα τίποτα άλλο δεν επιτυπάνεται.
0: Κερδίζουμε χρόνο και ο χρόνος, το θέμα είναι γιατί θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο, για να γίνουμε ισχυροί και μετά να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο μέχρι να έρθουν οι εκλογές και να ξαναπάρουμε.
1: Αν θέλουμε από το εσωτερικό όρο, ρίχνουμε την μπάλα, πάει παρακάτω μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποια στιγμή πιστεύω ότι η ώρα της κρίσης θα έρθει με τους γειτονείς.
0: Νομίζω είναι αναπόφευκτο και μαθηματικός βέβαιο.
1: Δημιουργείται και που λαμβάνουμε από την Τουρκία είναι ότι έχει ανάγκη τον ζωτικό χώρο, όπως η ίδια τον αντιλαμβάνεται, και κάποια στιγμή θα αντιδράσει, το έχουν στο μυαλό τους. Είδατε και την Τζάρογλου, είναι στην ίδια γραμμή με τον Ερντογκάν πλέον και η αντιπολίτευση.
0: Σωστά. Και να μην ξεχνάμε και το δόγμα Τσάμπερλεν και το τι συνέχεια είχε αυτό το δόγμα του κατευνασμού.
1: Και πόσο δίκιο είχε τότε ο Τσόρτσιλ όταν τους τα έλεγε, ότι αυτή η αδυναμία θα εκλειφθεί ως αδυναμία αυτή η συμπεριφορά μας στο μέλλον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και θα δοκιμαστούν και οι σύμμαχοί μας, ξέρετε. Οι Γάλλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστά, αλλά νομίζω, κύριε Μίτσιο, αν δεν έχεις νύχια να ξυθείς μόνος, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, δεν πρόκειται κανείς να σε βοηθήσει. Αν περιμένουμε εμείς ότι οι άλλοι θα έρθουν εδώ να μας σώσουν και εμείς θα πίνουμε το φραπέ μας.
1: Έτσι, κύριε Καραβίδα, ακριβώς.
0: Πλανόμαστε πλάνικτρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολλά και ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί σας. Να ελπίσουμε να μην έχουμε πάλι να σχολιάζουμε πολεμικές σειράξεις, αλλά το βλέπω αυτό να μην γίνεται δυνατό.
1: Γιατί δεν θα πλήξουμε τις διεθνείς σχέσεις τις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτό ήταν και ο κύριος Γιάννης Μίτσιος, ο διεθνολόγος. Περνάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία. Και όπως σας είχαμε πριν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μεταλληνό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγένιος Τζιμογιάννης. Αγαπητέ Δημήτρη Μεταλληνέ, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στις συνόμενες Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, έχω έναν ερεθισμένο λαιμό. Λοιπόν, ετοιμάζετε μία εκδήλωση για αύριο στην Μπέλα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε ποιοι την ετοιμάζουν, πότε, πού ακριβώς θα γίνει, ποιοι θα είναι ομιλητές και ο λόγος της εκδήλωσης, για να θυμόμαστε κιόλας.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι στο κοινοβουλευτικό κέντρο επιμόρφωσης που είναι και ερευνών και μελετών Ευγένιος Τζιμογιάννης, διότι φέροντας αυτό το εμβληματικό όνομα του μακαριστού Ευγένιου, του αδελφού μας και φίλου μας, που ήταν ένας από τους σύγχρονους Μακεδονομάχους, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του και την οικογένειά του στο να υποστηρίξει την αιωνιότητα της Μακεδονίας μας, την ελληνική αιωνιότητα της Μακεδονίας μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι αύριο το βράδυ και συγκεκριμένα στις 7 η ώρα, 13 λοιπόν Ιουνίου Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο πνευματικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Πέλας, κοντά στα Γιαννιτσά και δίπλα στο αρχαίο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας, της γενέτειρας του μεγάλου και του μεγαλύτερου των Ελλήνων ιστορικά, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια εκδήλωση μνήμης και τιμής, επειδή συμπληρώνονται 2.349 χρόνια, για την ακρίβεια, από το 323 π.Χ., όταν εκοιμήθη ο μεγάλος αυτός στρατιλάτης και εκπολιτιστής της Ανατολής και όχι μόνο, μεγάλος Έλληνας. Γιατί τότε υπήρχε μια εποχή που οι Έλληνες προσέφεραν πολιτισμό. Δεν ήταν μιμητικά όντα που εισήγαγαν μετακαινώντας πολιτισμούς και κουλτούρες από άλλους λαούς και άλλα έθνη. Αυτό θα γίνει λοιπόν σε 7 η ώρα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προσέγγιση του θέματος αυτού ιστορικά από τον καθηγητή ιστορικό συνάδελφο κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, αλλά και την πολιτική προσέγγιση αυτή που κάποιοι δυστυχώς ζήλεψαν τον Μέγα Αλέξανδρο και δυστυχώς γίνονται τσίρκο, κυριολεκτικά τσίρκο, και μιλώ για τους τραγικούς γείτονές μας Σκοπιανούς, θα αναφερθεί σε αυτά, αλλά και στις προδοσίες και το σπουδαιότερο στην προδοτική
0: τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Αθανάσιος Κούπης, που είναι διακεκριμένος δημοσιογράφος της ΕΡΤ για πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, αλλά και πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας, και Μακεδόνες και οι δύο, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα και βιώνουν άριστα. Θα ακολουθήσουν χωροί από τοπικά χορευτικά συγκροτήματα και θα κλείσουμε με ένα λαϊκό παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Αντάμιδες. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, εμείς έτσι γιορτάζουμε και θυμόμαστε είτε στην εκκλησία μας είτε ως λαός στα κοινωνικά, έτσι τιμούμε τη μνήμη των θανάτων. Να πω όμως ότι ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από μια ιδέα του αδελφού μας και μέλους του βουλευτηρίου του Δημοκρατικού Λαϊκού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, του Δημήτρη Γαλαντάρη, που ήταν και υποψήφιος στην περιοχή της Πέλας, και το ενστερνίστηκε και ειδική επιστήμονας, πολυεπιστήμονας θα έλεγα και πολυεργαλείο, δόκτωρα Ιωάννα Στεργίου, και μαζί με την τοπική κοινότητα της Πέλας, της Νίκης, είναι εκείνοι οι οποίοι καθοδηγούν και οι οποίοι έχουν την ευθύνη και έχουν σηκώσει όλο το βάρος. Γιατί καταλαβαίνετε, εμείς από την Αθήνα μόνο συνεργασία και στήριξη μπορούμε να δώσουμε τις λεπτομέρειες, τις επιλογές των προσώπων, τις επιλογές των χορευτικών και όλων των συμβαλώντων, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν τους γνωρίζουμε από την Αθήνα. Έτσι. Και είμαστε ευγνώμονες, διότι αυτοί κινούν την απομηχανή και το τρένο και πιστεύουμε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά και είναι ελεύθερη μεταείσοδος, όπως καλούμε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το γεγονός που θα γίνει αύριο και ελπίζουμε του χρόνου να συμπληρωθούν 2.350 χρόνια ακριβώς, μια εμβληματική χρονολογία, να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε ακόμα σημαντικότερα πράγματα και αν θέλει ο Θεός να πραγματοποιήσουμε και κάτι στη Θεσσαλονίκη μας, στην καρδιά της Μακεδονίας μας, εκεί πραγματικά είναι και τιμάται ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση

σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο η Νίκη, που είναι η μητέρα μας και η κυβωτός μας, και μέσα σε αυτήν κινούμε τα όλοι. Δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ το μακεδονικό. Ειδικά η εμβληματική μορφή, το Γιάννη Τζιμογιάννη, που είναι ταυτισμένος με τη μακεδονική προδοσία τη σύγχρονη εποχή, αλλά περισσότερο και με το μακεδονικό ζήτημα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας συνεπαίνει και μας συγκινεί. Πες όμως κάτι πολύ σωστά. Έχουμε ξεχάσει, αλλά εντάξει, αρκετά με την ταπείνωση, να είμαστε και λίγο ακριβείς. Έχουν ξεχάσει, βάζουμε και τον εαυτό μας, αλλά δεν είναι. Έχουμε αμαρτίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την ασέβεια να ξεχνούμε εμείς τη Μακεδονία. Έχουν λοιπόν οι πολιτικοί μας διαχρονικά ξεχάσει. Και λέω διαχρονικά, ότι τα τελευταία 60 χρόνια συνεχής υποχωρητικότητα για χάρη του ΝΑΤΟ και των δυτικών μας συμμάχων έφτασαν στο σημείο οι δυστυχισμένοι, έτσι θα πω εγώ, γιατί είμαστε χριστιανοί, οι δυστυχισμένοι γείτονές μας στα Βαλκάνια να έχουν στερνιστεί και φαίνεται να έχουν μια τρέλα με τον μεγάλο Αλέξανδρο, Μέγα Αλέξανδρο, αλλά το τραγικό είναι ότι δεν έχουν το ανάστημα για να μπορέσουν να τον υποστηρίξουν. Διότι ούτε τη γλώσσα του γνωρίζουν, δηλαδή την ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, και το σπουδαιότερο, και τώρα μιλάω ως επιστήμονας, ιστορικός, έτσι, αλλά το σπουδαιότερο, ούτε τον πολιτισμό και την κουλτούρα που δεν έχουν στερηθεί. Και γι' αυτό είναι επιτυχής ο τίτλος «Από την Μπέλα στην αιωνιότητα». Από την Μπέλα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στην αιωνιότητα. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι και πατέρες της Εκκλησίας έχουν ασχοληθεί με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η μοναδική προσωπικότητα που έχει διασωθεί στην νεότερη ελληνική μας ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα χρόνια της Δημοκρατίας δέσποζε από την αρχαιότητα η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περισσότερο από φιλοσόφους από όλους. Γιατί? Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ταυτιστεί ως σύμβολος ελληνισμού και απελευθέρωσης. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι εκείνος ο οποίος προσδίδει την ελπίδα. Την ελπίδα στους νεοέλληνες για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και να ξαναγίνουμε Έλληνες σε όλα τα χρόνια της Οικοκρατίας. Και δεν μιλάμε για 200 χρόνια που δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το ελληνικό κράτος, αλλά για 400 για 500 χρόνια σε εσάς. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο αρχιμανδρίτης ο Μακαριστός Ανανίας Κουσθένης αναφέρει για τον Μέγα Αλέξανδρο ότι έκαμε ελληνική την οικουμένη, αλλά και την Ελλάδα οικουμενική. Αυτό δεν μπορούν να το πούνε οι Σκοπιανοί. Είναι πολύ μικρό το μπόι τους να με συγχωρέσουν για αυτό που λέω, για να μπορέσουν να σηκώσουν. Μπράβο τους όμως που οι Σκοπιανοί τουλάχιστον θυμόντουσαν έστω και με αυτόν τον τρόπο τον Μέγα Αλέξανδρο όταν οι δικοί μας στην Ελλάδα αφέλινες, κάποιοι τους λένε προδότες. Για να είσαι προδότης απλά πρέπει να είσαι κάτι. Ο Ιούδας ήταν προδότης και ήταν μαθητής του Χριστού. Ο Πύλιος Γούσης, ο Φιάλτης ήταν αντίστοιχα Έλληνες, Σπαρτιάτες, οι οποίοι πρόδωσαν αυτό που ήταν. Αυτοί που μας κυβερνούν, ειδικά τα τελευταίες δεκαετίες, δεν υπήρξαν ποτέ τους Έλληνες. Οπότε δεν είναι απλά, δεν είναι απλά προδότες. Το χειρότερο από όλα είναι αφέλινες και γίνονται χειρότεροι από τους Σκοπιανούς. Διότι αναμασούν τις αρχές και τα πιστεύω των Σκοπιανών. Για τον πατέρα Ανανία Κουσθένη, κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας. Και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρος. Αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι είναι τα όρια τα οποία η Εκκλησία μας έχει διασώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι στη λαϊκή παράδοση, ακόμα και στον Καραγκιόζη, που διέσωσε την εθνική μας, τη ρωμαϊκή συνείδηση, δεν είναι τυχαίο ότι παίζει ακόμα και μια αρχαία μορφή. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Καταραμένος Όφης κάνει αυτόν τον αναχρονισμό τον ιστορικό που δεν επιτρέπεται στην ιστορική επιστήμη. Ο απλός, θα λέγαμε, ηθοποιός και σκηνοθέτης για να μπορέσει να συνδέσει την αρχαιότητα με την εωτερικότητα. Και η αποτελεί σύμβολο, διαχρονικό σύμβολο εδώ και 23 τουλάχιστον αιώνες, 23 αιώνες, παρακαλώ, όταν οι πολιτισμένοι λαοί της Δύσεως, οι περισσότεροι δεν έχουν συμπληρώσει ούτε 500 χρόνια συνέχειας, και γι' αυτό κάποιοι ήθελαν να μας τιμώξουν και εμάς στα 200 χρόνια ζωής του ελληνικού έθνους, αν είναι δυνατόν. Εμείς με τον Μέγα Αλέξανδρο απαντούμε ότι υπάρχει ελληνική διαχρονία

0: τουλάχιστον τον έκανε Αλέξανδρο, που είναι ο ύστερος, ο τελευταίος της αρχαιότητας. Γιατί μετά από 150 χρόνια θα υποδουλευτούμε στους Ρωμαίους και τελικά θα κατακτήσουμε και τη Ρώμη. Λοιπόν, είναι ο ύστερος της αρχαιότητας. Αλλά είναι και ο επιφανής της αρχαιότητας, διότι τολμά και προχωράει στην Δύση, στην Ανατολή, συγγνώμη, και φτάνει μέχρι τις Ινδίες. Και δεν είναι συγκινητικό όταν σκέφτεσαι ότι λαοί όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, που υπάρχει και η Καλάς, η Φιλή, στο Ουσμπεκιστάν έχουμε συναντήσει όμορφες γυναίκες που τις λέμε δεν μοιάζεται για ντόπιες. Λένε ναι, γιατί είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και σήμερα οι Γρεκύλοι να ντρέπονται να πούνε ότι κατάγονται τον Μεγάλο και να αναμασούν τις βλαφικίες της Δύσεως, των ανιστόρητων της Δύσεως συναδέλφων μου, που κάθονται και μιλάνε για Χασάπη και για άνθρωπο που ήταν μανιακός. Με συγχωρείς για μου. Εδώ πέρα λίγο μπορεί να πάρεις, να γίνεις πρόεδρος του Τζιμογιάννης, έτσι ενός μικρού ιδρύματος, και καβαλάς στο καλάμι, για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Σκέψου να είσαι στρατηλάτης και να τη δημιουργείς τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία, δεν θα έχεις κάποια πάθη.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, εδώ να συμπληρώσω αυτή την ανοησία η οποία αναπαράγεται και εδώ, όπως είπες, από δικούς μας. Έχω με την απλή μου τη λογική. Έναν Χασάπη, αγαπητέ Δημήτρη, μετά από 2.500 χρόνια, 2-300, θα πήγαινε εκεί, γιατί υπάρχουν, αν πάμε εκεί, σε οποιαδήποτε από τις περιοχές και που είμαστε απόγονοι του Ισκαντέρου, όπως το λένε, ας πούμε, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα υποκληθούν μπροστά μας. Ένα Χασάπη, εμείς τον προσκυνάμε, ας πούμε, εμείς τον Χίτλερ, το θυμόμαστε με αγάπη, ας πούμε.
0: Επιτυχής, επισήμασή σου, επιτυχέστατη. Διότι εδώ οι Γερμανοί, επειδή έχουν μεγαλώσει η Γερμανία και τους έχουν σπουδάσει καλά, προσπαθούν να ξεχάσουν το Χίτλερ και ενώ ως κράτος και ως έθνος, γιατί υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, μέχρι και τον κύριο Ζελένσκι που το θυμούνται ακόμα το Χίτλερ. Δεν λέω γι' αυτό και σε άλλα κράτη, αλλά εάν ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτά που λένε δυστυχώς οι ξένοι ανιστόρητοι ιστορικοί, αλλά και δικοί μας ανιστόρητα παπαγαλάκια, η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί τότε ένα ολόκληρο υβρίδιο θέλει να έλκει την καταγωγή του, όπως τα Σκόπια, από τον Μέγα Αλέξανδρο? Όλα αυτά τα θέματα θα τα πούνε πολύ καλύτερα από μένα οι ειδικοί επιστήμονες, και ο κύριος Παπαλαζάρου, αλλά και ο κύριος Κούπης, που είναι το, θα λέγαμε, το επιστημονικό κομμάτι της επιμόρφωσης του Ευγένου Τιμογιάννης, αλλά από εκεί και πέρα θα πάρεις και το άλλο. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Γαλαντάρη, τον Δημήτρη Γαλαντάρη, την κοινότητα την τοπική της Νίκης, αλλά ιδιαίτερα αυτή την υπέροχη μορφή που έχουμε και διαθέτουμε, όπως και όλοι τους αδελφούς μας, την δόκτωρα Γιάννα Στεργίου. Θα πω μόνο ότι έχει διαθέτει 5 μεταδιδακτορικά. Εμείς σταματήσαμε στα διδακτορικά, εκείνη προχώρησα με τα διδακτορικά. Είναι φιλόλογος της κλασικής αρχαιότητος, άρα εμπίπτει στο χώρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εγώ με τις νεότερες ιστορίες, οπότε πιστεύομαι και επιστημονικά. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό το ότι εμείς θυμόμαστε, και μάλιστα για να είμαι δίκαιος, η Εκκλησία μας θυμάται, και ενώ ως ενορία, ως κυβωτός, εχθές βρέθηκα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στον Άγιο Ανδρέα Πετραλώνων στην Αθήνα, είχε και εσείς Πετραλώνα στην Αθήνα, και παρουσιάστηκε σε επανέκδοση το βιβλίο «Λόγοι για τον Μέγα Αλέξανδρο», μια ορθόδοξη εκκλησιαστική προσέγγιση του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Πουστένη, από τις εκδόσεις Κυπρής, Αθήνα 2026. Και αξίζει αυτό το βιβλίο να το δούμε, διότι έχει την ορθόδοξη, άρα την ρωμαϊκή, ελληνική προσέγγιση του θέματος που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, και είναι ένα καλό όπλο, επιστημονικό εργαλείο, για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει τους ανιστόρητους, και ας λέγονται ανιστόρητοι, ότι είναι κάτι επάγγελμα ιστορική, ότι είναι Πριτάνης, πρόεδροι τμήματων, καθηγητές πανεπιστημίων, δεν έχει σημασία. Έχουμε βρεθεί, δυστυχώς Γιάννη, σε μια εποχή Βαβέλ, εσυγχύσεως, απολύτως εσυγχύσεως, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίου, που πλέον δεν παίζει ρόλο το τι είσαι. Δεν παίζει ρόλο. Λες γιατρός. Και τελικά αποδεικνύεσαι ένας στιγνός εκμεταλλευτής και έμπορος. Λες κληρικός και αποδεικνύεσαι ότι δεν έχει τίποτα μέσα σου. Δάσκαλος, ανιστόρητος. Λοιπόν, σήμερα δεν παίζει ρόλο το τι είσαι, αλλά το ποιος είσαι. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε εσύ είσαι κατ' επάγγελμα δημοσιογράφος, αλλά βλέπεις ότι δημοσιογραφείς και δημοσιολογείς άριστα, διότι θέλεις να ανακαλύψεις την ιστορική αλήθεια. όχι να μας αναμασάς όπως θα ακούσουμε αυτές τις μέρες παπαγαλάκια δυστυχώς, που σε ελληνική γλώσσα θα λένε αναμασίματα των φράγκων, των δυτικών, ή σε ελληνική γλώσσα θα αναμασούν σκοπιανές προπαγάνδες. Λοιπόν, όταν δεν ξέρει κανείς, λέει ο παππούς μας, ο Γεροπλάτωνας, ο φιλόσοφος, είναι το καλύτερο να σιωπάς. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα, Σάββατο, από την Μπέλα στην Αιωνιότητα, έξε ένας ωραίος τίτλος, γι' αυτός οφείλεται η κυρία Γιάννα Στελιού που πρότεινε, Αιωνιότητα. Αυτή είναι η προοπτική του ελληνισμού. Η προοπτική του ελληνισμού δεν είναι τα κονδύλια. Δεν είναι να μείνουμε στην ομελή Ευρώπη, να πεθάνουμε στην ομελή Ευρώπη. Προοπτική όλων μας είναι η αιωνιότητα και αυτή την προοπτική την διέθετε ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν θέλω να το παίξω Αλεξανδρολόγος. Ξέρω όσα πρέπει να ξέρω ως ιστορικός. Είπαμε ότι αύριο ο κύριος Παπαλαζάρου, αλλά και ο κύριος Κούπης είναι ειδικοί επιστήμονες. Και ξέρουν πολύ καλά να χειριστούν και γι' αυτό παρακαλώ και τον κόσμο να τους προσκαλούμε ελεύθερη είσοδος να προσέχουν, να μπορέσουν να επιμορφωθούν όπως είναι η υποχρέωση του Τζιμογιάννης, του Γιάννη Τζιμογιάννης προς τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα και να ψυχαγωγηθούν, εμείς δεν διασκεδάζουμε, εμείς ψυχαγωγούμε τα αγωγή της ψυχής και με τοπικούς χορούς που εκφράζουν αυτή η εθνική μας χορή, το ήθος του ελληνισμού, το διαχρονικό. Τι όμορφη αυτή η κυκλοτική χώρη. Τι όμορφη αυτή η χώρη που δείχνει την κοινότητα των Ελλήνων, οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία που έλεγε ο συμπατριώτης σας Θεσσαλονικιός Σαββόπουλος. Αλλά επίσης και με το συγκρότημα Αντάμιδες θα μπορέσουμε να χορέψουμε κι εμείς, άρα όχι απλά να γίνουμε θεατές, αλλά να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτό που μας προσκαλεί και μας προκαλεί εδώ και 2349 έτη και πλέον ο Μέγας Αλέξανδρος, και σε αυτό προσκαλούσε όχι μόνο εθνικιστικά τους συμπατριώτες του Μακεδόνες, άρα Έλληνες, και όλους τους Έλληνες βέβαια, αλλά και όλη την Ανατολή. Είναι τυχαίο ότι η μητέρα του Δαρίου πεθαίνει τρεις μέρες μετά από τον Μέγα Αλέξανδρο που μαθαίνει το θάνατο αυτού του μεγάλου στρατηλάτη, το 33 του σχεδόν, δεν συμπλήρωσε το 33ο έτος. 32 χρόνια δεν κάνω και 8 μηνών εκοιμήθη, είναι συντονιστικό. Ως άνθρωπος είχε γι' αυτό στα πάθη του, ουδής αναμάρτητος, αλλά
1: προφανώς
0: είχε όμως τέτοιες αρετές που ήξερε να ενώνει, να δημιουργεί γέφυρες σε μια εποχή που πρώτα απ' όλα και εθνικά ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, τα συμφέροντά του. Αυτά μας έμαθαν οι allies, θα το πω στα αγγλικά, οι σύμμαχοί μας, που μέσα στο ally κρύβεται η λέξη lie, δηλαδή ψέμα. Για όσους ξέρουν αγγλικά, δεν είναι ψεύτες, δεν είναι ούτε σύμμαχοι ούτε τίποτα. Αυτοί ήταν που έχουν βιάσει και έχουν υποθηκεύσει την πατρίδα μας με τη συνέργεια και συνεργεία των ανδρίκελων που λέγονται κατά τα άλλα Ελλαδίτες και Έλληνες στην Ελλάδα πολιτικών μας, μας έχουν υποθηκεύσει την πατρίδα μας μέχρι το 2100 και πλέον, σε μια περίοδο που έχουμε ήδη ξεκινήσει τρομερή δημογραφική έκρηξη σύμφωνα με τον έκρητο στρατηγό και επιστήμονα τον Δημήτρο Καμπισιούλη, ο οποίος είναι και αυτός δραστήριος τέλεχος στη Νίκη και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από όλους μας το δημογραφικό και το μεγαλύτερο αυτό πρόβλημα που υπάρχει.
1: Πολύ
0: ο Μέγας Αλέξανδρος με 40.000 ξεκίνησε και εκπολίτησε. Στον πόλεμο γίνονται δυστυχώς και σφαγές. Αλλά το σπουδότερο είναι ότι πήγε να ενώσει και αυτό κατάφερε. Μετά από 2.300 και πλέον χρόνια, ακόμα τον θυμούνται στην Ανατολή, στο Πακιστάν, το μακρινό Αφγανιστάν, Ουσμπεκιστάν, στην Περσία. Φαρσί λένε, εμείς είμαστε Άραβες. Δεν είμαστε Άραβες, είμαστε Πέρσες Φαρσί. Τον θυμούνται όταν εδώ γρεκύλοι στην Ελλάδα τον έχουν ξεχάσει. Δεν λέω τον έχουμε, καλή ταπείνωση, το ξαναλέω, δεν θα βάλω και τον εαυτό μου. Έχω αρκετά μαρτήματα, δεν θα προσθέσω και άλλα μαρτήματα και ασέβειες και εγκλήματα στο Μητρό μου.
1: Μα εδώ αγαπητέ Δημήτρη, βλέπουμε ότι και στα βιβλία πάνε να τον εξαφανίσουν. Τι πάνε, τον εξαφάνισαν ήδη, δεν διδάσκεται στις περισσότερες τάξεις από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο. Θέλουμε δηλαδή εμείς να τον απαρνηθούμε ως κοινωνία. Δεν έχει να πει κάτι ο Μέγας Αλέξανδρος και στη σύγχρονη Ελλάδα και εμείς θέλουμε να τον σβήσουμε. Όχι εμείς, ενώ αυτοί οι γρακίλοι, όπως είπες, αυτοί οι δάσκαλοι εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ο Αλέξανδρος για να γίνει αυτός που έγινε είχε έναν δάσκαλο, έτσι, μην το ξεχνάμε, είχε τον Αριστοτέλη.
0: Τον Αριστοτέλη, έτσι, πολύ ωραία. Γιάννη μου, εδώ και 30 χρόνια, με τη χάρη του Θεού, έχω το προνόμιο και την ευλογία να διδάσκω τα Ελληνόπουλα. Ξεκίνησα από γυμνάσιο, λύκειο και έφτασα τώρα τα τελευταία 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Και έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχω καταλάβει το εξής, αλλά και ερευνώντας την ιστορία, ότι κύριος της ιστορίας και πάντοτε νικητής στην ιστορία είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, αυτό δεν το λέω θεολογικά, το λέω ιστορικά. Θεολογικά μπορεί να πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά ιστορικά πάντοτε κερδίζει ο Χριστός. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Και μου μπαίνει ένας καλός λογισμός ότι ο Χριστός μας χρησιμοποιεί στην ιστορία και τους Σκοπιανούς, τους τραγικούς, που και αυτοί θέλουν να φτιάξουν αυτοκέφαλη εκκλησία και αυτοί αγωνίζονται, κάποιοι από αυτούς που είναι Ορθόδοξοι, υπάρχουν και κάποιοι με ελληνική συνείδηση, με βουλγαρική συνείδηση, αλβανική συνείδηση. Αυτούς τους τραγικούς ανθρώπους τους έστειλε σε εμάς ο Θεός να μας θυμίσουν αυτό που ξεχάσαμε εμείς οι νεογρεκοί. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει και ο Μακαριστός, πατέρας μου και δάσκαλος μου, Παπαγιώρης Μεταλλινός, το λέει και ο πατέρας Ανανίας Κουστένης, όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί που έχουν ασχοληθεί και με την ιστορία. Δεν ξεχνιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί ο ίδιος ο Χριστός φροντίζει τα παλικάρια του, γιατί δεν έχουμε μόνο Αγίους, Αγίους έχει ασφαλώς η Εκκλησία, αλλά έχουμε και παλικάρια που μπορεί να μην έχουν Αγίο κατατάγη. Ο Κολοκοτρώνης, ο Καμποδίστριας, ο Καραϊσκάκης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, να πω κι άλλους, ο Σολωμός, όχι ο Διονύσος, και ο Σολωμός στην Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει και παλικάρια ο Χριστός. Παλικάρια έχει και σήμερα, όπως ο Τζιμογιάννης, ο Ευγένιος. Παλικάρια είναι και αυτά. Ο Χριστός ξέρει τι κάνει με αυτούς. Φροντίζει ο Χριστός μας και αυτά τα παλικάρια να τα ανασταίνει στη συνείδησή μας. Και από εκεί και πέρα επιλέγουμε εμείς. Αν θέλουμε να είμαστε, αυτό είναι ο μόνιμος πειρασμός και η μόνιμη πρόκληση και πρόσκληση του ελληνισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πάνω από 5-6 χιλιάδες χρόνια. Συνεχούς ιστορίας. Τι? Να διαλέξουμε την αρετή ή την κακία. Να διαλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε παλικάρια του Χριστού, μακάρι και άγιοι, αλλά ξεκινάμε από το να είμαστε παλικάρια, αντιστασιακοί δηλαδή του Χριστού, ή αν θέλουμε να είμαστε γρακίλοι. Είναι απλό το θέμα. Έτσι διαβάζει η ιστορία.
1: Έτσι. Ή λοιπόν αγωνιζόμαστε ή καθόμαστε και δεχόμαστε ό,τι θέλουν να μας...
0: Οι απανταχού της γης λοιπόν, Έλληνες και φιλέλληνες, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, γιατί και στην Αυστραλία έχουμε κέντρο μακεδονικών σπουδών και έχουν κάνει ο καθηγητής κ. Στάμης, έχει κάνει στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, το Λατρό, πολύ σπουδαία δουλειά, για να αντιμετωπίσει και εκεί τα φλιναλθήματα και τις ιστερίες και των Σκοπιανών, αλλά πολύ περισσότερο και των δυτικών συμμάχων μας και φίλων μας στην Αυστραλία. Έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Σε όλο τον κόσμο επιλέγουμε. Ή θα είμαστε με τα παλικάρια και τους Αγίους του Χριστού, άρα και τον Μέγα Αλέξανδρο που είναι πρωτοπαλίκαρο, όχι παλικάρι, πρωτοπαλίκαρο της ιστορίας μας, και το αποδεικνύει αυτό η οικουμενική του αναγνώριση, ακόμα και η αρνητική από τους Σκοπιανούς, αναγνώριση είναι για τον Μέγα Αλέξανδρο, έστω και αν είναι ψεύτες και κλέφτες. Από εκεί και πέρα όμως, ή θα επιλέξουμε να είμαστε γρεκύλοι, πισικάκια, που θα μας λένε ότι μόνο ο Βολτέρος, ο Ρουσό, όλοι οι άθεοι, ο Νίτσε και όλοι οι υπόλοιποι, μέχρι και το Χίτλερ, ο Στάλιν και όλοι οι υπόλοιποι, άνθρωποι αιμοσταγής, τέρατα δηλαδή, πραγματικότητα, είναι εκείνοι τους οποίους πρέπει εμείς να προβάλλουμε. Όχι, εμείς αντιστεκόμαστε, από εκεί ξεκινάει η αντίσταση.
1: Έτσι.
0: Δεν το βουνό. Το βουνό είναι η τελευταία αντίσταση. Και το να πας και να βάλεις βόμβες και τα λοιπά, για να γίνεις αυτό που λένε σήμερα τρομοκράτης. Η πρώτη αντίσταση είναι να μην χειροκροτάς τους γρεκύλους, να μην τους χειροκροτάς. Να μην είσαι μαζί τους. Γιατί φτιάχτηκε η κίνηση. Γιατί φτιάχτηκε τον Τζιμογιάννη. Γιατί με τη χάρη του Θεού πολεμάμε εδώ μέσα, που μας λένε ότι έχουν έρθει καινούργιες σιρήνες. Η τάδε κυρία που φτιάχνει κόμμα, ο τάδε κύριος που φτιάχνει καινούριο κόμμα, ο οποίος όμως ήταν και παλιά και μας κατέστρεψε και τα λοιπά, και πρωτοστάτησε ο Κύριος αυτός, και το λέω από σεβασμό τον Κύριο, έτσι, ως χριστιανός, ιδάλλως δεν έχω κανένα σεβασμό, πρωτοστάτησε στο να φτιαχτεί και να δημιουργηθεί η προοδική συμφωνία των Πρεσπών, Και η Νίκη είναι από τα μοναδικά κόμματα που αντιστέκεται μέσα στη Βουλή. Και έχει κάνει πάρα πολλά. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα αναδειχθούν αύριο το βράδυ. Η σοβαρότητα που θέλει η επιστημονική και πολιτική προσέγγιση ενός γεγονότος, αλλά από εκεί και πέρα και η σοβαρότητα που θέλει το να ψυχαγωγηθούμε όλοι μαζί, να βρεθούμε σε κοινότητα και κοινωνία, διότι μόνο αυτές οι κοινότητες μπορούν να φέρουν με τη βοήθεια του Θεού και με παραδείγματα που ξεκινούν από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον Ευγένιο Τζιμογιάννη, από την Πέλα μέχρι την αιωνιότητα, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ιδιοπροσωπία μας και εθνική μας ταυτότητα σε μια εποχή που μας πλασάρουν πάρα πολλές ψευτοταυτότητες.
1: Εξαιρετικά. Και με αυτό κλείνουμε, αγαπητέ Δημήτρη Μεταλινέ. Θυμίζουμε αύριο στις 7 στην Πέλα, στο Πνευματικό Κέντρο Τοπικής Κοινότητας Πέλας. 13 Εκτου αύριο Σάββατο, μιλητές ο κύριος Παπαλαζάρου και ο κύριος Χούπης, και θα ακολουθήσει γλέντι ελληνικό, ελληνική χορή, παραδοσιακή. Θα είμαστε όλοι εκεί, όσοι μπορείτε, έχουμε χρέος βασικά να πάμε, να τιμήσουμε τον μέγιστο των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Να τονίσουμε, ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος,
0: έτσι. Και το Τζιμογιάννης θα έχει τα πάντα δωρεάν, σε μια εποχή που έχουν φορολογήσει ακόμα και την αναπνοή μας. Η Νίκη και το Τζιμογιάννης δίνουν τα πάντα δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε σε όλο τον κόσμο, γιατί οφείλουμε εμείς να δείξουμε απέναντι στους ανθρώπους που ζηλεύουν την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας, και αυτό είναι ένα προνόμιο, να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο, να μην το κλέψουν. Να το ζητήσουν και να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος δινόταν σε όλο τον κόσμο και ο Χριστός μας και οι Άγιοι μας σε όλο τον κόσμο. Να μην κλέβετε. Να ζητάτε, και εμείς εδώ είμαστε να σας δώσουμε και εσάς ό,τι θέλετε. Αλλά να είσαστε ειλικρινείς και με την ιστορία, αλλά και με το παρελθόν μας.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Φάγαμε και 3 λεπτά από την εκπομπή της Όλγας της Γιωβαντζάκη που ακολουθεί. Με τον Δημήτρη Μεταλινό, λοιπόν, κλείνουμε και την σημερινή πρωινή παρέμβαση. Ελάτε όσοι μπορείτε αύριο, λοιπόν, στην Πέλα, στο Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Πέλας, 7 η ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Τιμούμε τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Μέγιστο των Ελλήνων. Από μένα, τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Τονάκο που ήταν στην ηχοληψία, καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμωρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε. 12 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο.

0: Λοιπόν, νεφώς με παροδικές βροχές, λέει η Έμι, ότι θα έχουμε, με πρόσκαιρες καταιγίδες, από σήμερα έως και το Σαββατοκύριακο, τοπικές νεφώσεις λοιπόν, τοπικές βροχούλες, ωστόσο όμως η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 29 βαθμούς, βέβαια θα έχουμε και κάποιους ανέμους στον Θερμαϊκό, είδαμε από χθες ήδη να πρωτοβγαίνουν τα πρώτα αεράκια έτσι, με διευθύνσεις ασθενείς, και μετά το απόγευμα μέτριους από 4 έως 5 μποφόρ. Παραλαμβάνω τη σκυτάλη από τον Γιάννη, αλλά πριν την παραλάβω, να μας ενημερώσει λίγο για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Μπέλα. Θα το πεις για άλλη μια φορά, Γιάννη, γιατί εγώ δεν το άκουσα.
1: Θα το πω λοιπόν, θα το πω Όλκα. Βέβαια, δεν ξέρω, θέλω να σχολιάσω γιατί πάντα μένω εδώ πέρα όταν έχει βροχές. Όταν δείχνει πρόβλεψη βροχές.
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να σε δούμε κιόλας, γιατί ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει στο στούντιο. Λίγο δύσκολα να βρεθούμε.
1: Λίγες φορές μπορούμε να βρεθούμε. Τέλος πάντων, είναι μια ευκαιρία. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο στο πνευματικό κέντρο, απ' έξω τέλος πάντων της Πέλας, στις 7, θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα Ευγένιος Τζιμογιάννης εκδήλωση μνήμης για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλλοι θεωρούν ότι είναι 13/6, άλλοι 11/6, δεν έχει σημασία αυτό. Μία από τις δύο ημέρες πέθανε ο μέγιστος των Ελλήνων. Θα υπάρχουν λοιπόν ομιλητές, θα ακολουθήσουν ο κύριος Παπαλαζάρου και ο κύριος Χούπης, θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί και συγκροτήματα με ελληνικά, είσοδος ελεύθερη. Καλό είναι όλοι οι βορειολαδίτες να πάμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του μέγιστου των Ελλήνων. Αύριο λοιπόν στις 7 στην Πέλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα είσαι εκεί, θα παρευρεθείς,
1: πρώτο Θεός, ναι. Λέμε πάντα πρώτο Θεός. Ελπίζουμε μη συμβεί κάποιο έκτακτο, τέλος πάντων.
0: Πόσες ώρες θα έχουν διάρκεια οι εκδηλώσεις?
1: Η εκδήλωση φαντάζομαι τουλάχιστον 2 ώρες θα κρατήσει. Οι ομιλίες, μετά οι χοροί, ξέρεις, μετά.
0: Στη συνέχεια θα έχει,
1: τα ελληνικά,
0: θα έχει και ελληνικούς χορούς. Παραδοσιακούς, να το τονίσουμε αυτό.
1: Της Μακεδονίας, τους οποίους αγαπώ ιδιαιτέρως να χορεύω.
0: Θα συμμετέχεις?
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα το κρατήσω 2 λεπτά το Γιάννη. Κάτσε να σου πω 2 νέα τώρα. Να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές δυσκολίες και μια πολύ κακή συνήθεια και αδιαφορία των ανθρώπων που μένουν σε πολυκατοικίες. Δεν ξέρω, έμενες πότε σε πολυκατοικία?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αντιμετώπιζες πρόβλημα όσον αφορά τα κοινόχρηστα?
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια, Όλγα, εννοείται.
0: Και πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό?
1: Κοίτα να δεις, ως επιτοπλίστων το πρόβλημα ήταν, ξεκινούσε από τις δυσκολίες οικονομικές που είχαν όλοι, αλλά και ένα μικρό ποσοστό ήταν κάποιοι που τα άφηναν, πώς το λέμε, τα φόρτωναν στον κόκορα. Δεν ήταν συνεπείς τέλος πάντων με τις υποχρεώσεις τους, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το 90-95% ήταν λόγω οικονομικών δυσχεριών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι έγινε μία έρευνα εδώ στη Θεσσαλονίκη και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αρκετά μεγάλο όσον αφορά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πλήρωνουν κοινόχρηστα, κυρίως στο κέντρο της πόλης, όπου αγγίζει το 20% του διαμερισμάτου στο κέντρο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν εδώ την έρευνα, 2 στα 10 διαμερίσματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των κοινοχρήστων, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο στους διαχειριστές αλλά και στους άλλους ένοικους οι οποίοι είναι συνεπείς, καθώς και στα γραφεία των κοινοχρήστων, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές να μαζέψουν τα απόνερα αυτής της τακτικής ή να τα βάλουν από την τσέπη τους και αν θα τα πάρουν ποτέ. Η έρευνα λέει ότι σύμφωνα με ένα πολύ μεγάλο site εδώ της πόλης μας, το οποίο ευευθύνθηκε και στον πρόεδρο του Πανελλήνου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, την κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, η έρευνα εκτιμεί ότι το 60% των πολυκατοικιών, το οποίο συνεργάζεται με γραφεία των κοινοχρήστων, βλέπει καθημερινά το 10 με το 15% των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες να μην συνεργάζεται, να μην πληρώνει κοινόχρηστα. Και όσον αφορά το κέντρο της πόλης, κυρίως στην Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σε περιοχές όπως είναι η Βασιλής Σόλγας, η Βασιλός Γεωργίου, το Ιπποκράτιο, παρατηρείται ότι είναι πολύ έντονο έτσι αυτό εδώ το φαινόμενο. Και το ποσοστό μπορεί να φτάσει και το 20%, καθώς οι παλαιότερες ας πούμε πολυκατοικίες έχουν και πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα ή έχουν γίνει πολλές αγορές με Golden Visa.
1: Μάλιστα.
0: Στην Golden Visa βέβαια υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Ψάχνεις να βρεις τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης πολλές φορές, τις περισσότερες δηλαδή φορές, είναι αλλοδαπός και εκμεταλλεύεται το ακίνητο ημερησίως. Οπότε και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν δεν καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί μπαίνουμε σε αυτές εδώ τις πλατφόρμες στη Airbnb και με αποτέλεσμα πολλές φορές, όπως έχουμε πει πολύ συχνά μέσα από την εκπομπή που κάναμε και το λέμε και τώρα, όταν θέλουν να μαζέψουν τα χρήματα για να βάλουν ας πούμε πετρέλαιο ή να πληρώσουν κάποια βασικά προβλήματα της πολυκατοικίας, δεν έχουν την αντίστοιχη ανταπόκριση.
1: Πάντως, αν θέλεις να συμπληρώσω κάτι, Όλγα, πάνω σε αυτό, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι του puzzle μιας μεγαλύτερης εικόνας που αφορά την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Θυμάσαι, έχουμε αναφερθεί και εδώ στην έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και το 55% των οικοκυριών η 18η ημέρα είναι αυτή που τους τελειώνει τα λεφτά.
0: Το οποίο ολοένο και διωγγώνεται και από τη 18η ημέρα πήγαμε τώρα και στην 10η και 15η ημέρα, έτσι.
1: Να θυμίσουμε ότι 50,5 ευρώ είναι οι οφειλές των ΕΦΚΑ Ελλήνων. Οι ιδιωτικά χρέη είναι πάνω από 404 δις ευρώ με 235 δις ευρώ ληξιπρόθεσμα τα ιδιωτικά χρέη λοιπόν στην Ελλάδα. Άρα η οικονομική εικόνα η οποία θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι όλα πάνε ωραία και όλα πάνε καλά δεν ισχύει. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν τρομερά οικονομικά προβλήματα με την ακρίβεια να έχει πάει στο Θεό.
0: Και την υψηλή φορολόγηση να πούμε, η οποία φορολόγηση θα αλλάξει και για τις οικίες κυρίως τις πρώτες κατοικίες ας πούμε ή τις οικίες τις οποίες δίνονται από γονική παροχή στα παιδιά ή οικίες οι οποίες δίνονται ως δωρεά από τους γονείς στα παιδιά. Αλλάζει όλο το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει πολύ, θα βρεθούμε δηλαδή σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα αντιμέτωποι με αυτό, θα αγγίζει το 20% του φόρου, ακόμα και στη γονική παροχή ή στη δωρεά προς το παιδί. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές, εμείς οι δύο είμαστε αδέρφια και εγώ θέλω να σου δώσω ρε παιδί μου 5.000 φερρυπίν για να κάνεις μια αγορά. Θες αυτοκίνητο, θες να τα επενδύσεις, θες να συμπληρώσεις ένα ποσό για να πάρεις ας πούμε για το σπίτι, στο σπίτι σου κάτι ή να δανειστείς ρε παιδί μου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Θα φορολογούμε εγώ 20% εάν θα σου δώσω αυτά εδώ τα 5.000. Και αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι πολλοί γονείς θέλουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και μετά μπαίνει σε μετά θάνατο ας πούμε στην αποδοχή και εκεί θα είναι πολύ υψηλή φορολόγηση όταν κάνεις την αποδοχή. Οπότε παιδιά το αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό και το φορολογικό, θα το δούμε άμεσα, θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε με κάποιους, αλλά όταν ας πούμε στις 10 και 15 του μηνός δεν έχεις χρήματα για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στα βασικά είδη και σου φορτώνουν κι άλλον έναν φόρο συν άλλους δύο ξέρω εγώ.
1: Εδώ να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπες σχετικά με τις δωρές και ότι θα φορολογούνται. Αν προσέξεις, θέλουν να μας περάσουν σε μια χρήματη κοινωνία, που σημαίνει ότι θα γίνονται όλα ψηφιακά. Ας πούμε, δεν μπορώ εγώ να σου πω, η Όλγα, δώσε μου, ξέρω εγώ, 500
0: μετρητά
1: ευρώ, ναι, και θα σου τα δώσω μετά. Θα πρέπει να γίνει μεταφορά ψηφιακά. Οπότε τι θα σου λένε, πού πήγανε τα λεφτά,
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: δωρεά, ναι.
0: Το πόθεν έσχες και όλα
1: θα
0: τα σχετικά.
1: Ναι, τα πάντα. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το απλό, το σου δάνεις, ας πούμε, ένα μικρό ποσό, αυτό μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, κάτι που είναι εκτός.
0: Ή πολύ μακρινό για κάποιους.
1: Ναι, εκτός της κοντινής, ας πούμε, πραγματικότητας, πολύ μακρινό, όπως λες, αλλά θα έρθει αυτό το πράγμα.
0: Και να πούμε ότι βρισκόμαστε και σε ένα ακόμα αδιέξοδο. Άκουγα προχθές έναν κύριο ο οποίος ήθελε να κάνει μια δωρεά πολύ μεγάλη σε ένα νοσοκομείο, σε ένα νησί και το σκεφτόταν ο άνθρωπος γιατί θα φορολογηθεί για τη δωρεά που θα κάνει. Παιδιά, είναι παράλογο αυτά εδώ πέρα που ζούμε. Δηλαδή και θα σου χαρίσει και θα φορολογηθεί. Σημασία έχει να σου χαρίσει και να απαλλαγεί ο άνθρωπος, αφού σου το χαρίζει.
1: Θα μου πεις όλα τι είναι λογικό στην εποχή που ζούμε και στις μέρες που ζούμε. Αυτό ψάχνω να βρω.
0: Βέβαια να πούμε, εάν θα κάνω εγώ ας πούμε να μας το διευκρινίσει κάποιος, εάν έχει τη δυνατότητα, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, για να το συζητήσουμε. Εάν θέλω εγώ να δωρήσω κάτι στο δημόσιο, θα φορολογηθώ? Εάν θέλω να κάνω μία δωρεά στην εκκλησία, θα φορολογηθώ? Εκεί, τι γίνεται?
1: Είπαμε, ψάχνουν να βρουν συνεχώς και μονίμως τρόπους για να παίρνουν λεφτά. Από τα έσοδα τα φορολογικά το 2019 ήταν κοντά στο 51 δις ευρώ και έχουμε φτάσει 72-73 δις ευρώ το 2025. Τα έσοδα τα φορολογικά. Κατά τα άλλα, ακούγαμε και ακούμε κάποιους σαν τον κύριο Σπανάκη που έβγαινε προχθές, έβλεπα ένα βιντεάκι, ο οποίος έλεγε στο DNA, λέει, της Νέας Δημοκρατίας είναι, λέει, να μειώνονται οι φόροι. Και τα ακούς, ας πούμε, και σου πέφτουν τα μαλλιά. Όταν βλέπεις ότι η διαφορά είναι χαοτική, από 50 δις στα 70 δις έσοδα από φόρους. Και αυτό δεν έγινε
0: προφανώς. Πιθανόν να μειώνονται για τους πολύ μεγάλους.
1: Οι πολύ μεγάλοι, αγαπητοί Όλγα, μπορούν
0: να τα απεξέλθουν πολύ άνετα.
1: Να τα κρύβουν με
0: και
1: διάμεσες
0: εταιρείες. Και μπορούν να τα απεξέλθουν πολύ άνετα. Αυτό εδώ.
1: Έτσι.
0: Επίσης,
1: με το να παρουσιάζουν
0: ζημίες
1: και λοιπά.
0: Να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, έτσι. Να κάνουν offshore, να κάνουν μικρότερες εταιρείες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Γιάννη, θα σου πω ότι 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Γελάς γιατί το λέμε κάθε μέρα, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει λόγος. Κυρίως πηλαία πανοράματος θα εφαρμοστεί από σήμερα από τις 11 η ώρα το βράδυ. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας του πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα όσον αφορά προς δυτικά θα είναι στο ύψος της εξόδου προς την οδό Πρασακάκη. Δηλαδή εκεί η πηλαία πανοράματος. Όσον αφορά τώρα την κυκλοφορία όλων των οχημάτων, θα διεξάγεται με μια συγκεκριμένη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται από το νέο δρόμο στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς πορείας προς το δυτικά. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, όσοι κινείστε για τις περιοχές εκείνες, χαμηλές ταχύτητες και κάποια στιγμή θα μπλοκαριστεί πραγματικά ο δρόμος, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες παρατηρείται το φαινόμενο αυτό εδώ. Αλλά να σου πω ότι από χθες το βράδυ είχαμε πάρα πολύ έντονη κίνηση στο περιφερειακό, διότι είχαμε την έξοδο προς τη Χαλκιδική. Πολλοί που ξεκινήσαν οι άδειές τους, μπήκαν στη διαδικασία να ταξιδέψουν χθες, οπότε ήταν μποτιλιαρισμένος ο δρόμος από το ύψος του Κόσμος μέχρι το ύψος στην είσοδο της, συγγνώμη, της Καλλικράτειας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να ευχηθούμε υπομονή. Να ευχηθούμε υπομονή στους οδηγούς.
1: Εγώ να πω υπομονή και πάρα πολύ προσοχή, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει, Όλγα. Εγώ το είχα αναφέρει ένα περιστατικό, ένα θανατηφόρο που έγινε τη Δευτέρα, την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Για ποιον λόγο έγινε? Γιατί δημιουργήθηκε τεράστια ουρά μετά τα Μάλγαρα, εκεί στον κόβο για Ευζώνους, και η κυρία με τον άντρα της
0: χτύπησε στο φορτηγό και μετά
1: πήγαιναν
0: με
1: 100-120 χιλιόμετρα πόσο τέλος πάντων και ξαφνικά βρίσκουν μπροστά ένα τείχος από αυτοκίνητα σταματημένο, γιατί έχει φτάσει μέχρι εκεί ουρά και δεν φροντίσαν αυτοί οι οποίοι κάνουν τα έργα να έχουν ανθρώπους εκεί
0: ή να βάλουν κόμνους ή να βάλουν κάποια προειδοποιητικά σήματα,
1: να φωνάξουν την τροχιά, δεν ξέρω, και ξαφνικά βρίσκεσαι εκεί που πηγαίνεις αμέριμνος χωρίς κανένα προειδοποιητικό σήμα. Να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μποτιλιάρισμα σε σταματημένα αυτοκίνητα και έπεσε η γυναίκα πάνω στην ταλίκα με σίδερα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε το θανατηφόρο. Να πούμε ότι και μέσα στην πόλη γίνονται διάφορα έργα, παιδιά, σε όλες τις περιοχές. Πολλές περιοχές που γίνονται βέβαια έργα δεν έχουν σημάνσει στους δρόμους. Έχουν έναν ή δύο κυριούλιδες οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία, αλλά έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, να περιμένουν αυτοκίνητα γιατί ο κύριος πήγε προς νερού του, πήγε να πιει τον καφέ του, ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα. Και να βλέπουμε τελείωτες ουρές σε δρόμους όπως είναι, ας πούμε, τα Πεύκα που έχουν ένα φανάρι. Είναι άπολη που έχουν φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Ή η Χαριλάου από την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα να οξύνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την κυκλοφοριακή ρύθμιση.

Λοιπόν, να πούμε ότι εγκαινιάζεται σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας παράλληλα την έναρξη τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των εγγενείων. Θα έχουν διάφορες αθλοπαιδίες, παραδοσιακούς χορούς, συναυλίες με μεγάλα ονόματα και εκθέσεις, οι οποίες εκδηλώσεις, σύμφωνα με το Δήμο Παύλου Μελά, θα αναδείξουν έτσι το εορταστικό πνεύμα και τον πολιτιστικό χαρακτήρα με τον οποίο το πάρκο ανοίγει στους πολίτες. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος ο κύριος Ασλανίδης σε σχετική συνέντευξη τύπου, δεν περίμεναν να ανακατασκευαστούν όλα τα κτίρια του Μητροπολιτικού Πάρκου και να διαμορφωθούν οι πλατείες του για να το αποδώσουν στους πολίτες. Κάτι τέτοιο θα έπαιρνε αρκετά χρόνια, πιστεύανε. Επιλέξαν όμως να ανοίξουν το πάρκο τώρα που ολοκληρώνει την πρώτη φάση της ανάπλασής του, γιατί αυτή είναι η επιθυμία των συμπολιτών μας και αυτό επιτάσσει λογική. Από την επόμενη λοιπόν των εγγενείων θα έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν και τους άλλους χώρους. Η πρώτη φάση της ανάπλασης περιλαμβάνει την φροντίδα του υφιστάμενου πρασίνου, την απομάκρυση ξερών δέντρων και τη φύτευση 7.000 δέντρων και θάμνων, την εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων αποχέτευσης, αποστράγγισης, ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης και όλα τα σχετικά. Το θετικό είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα όσοι επισκεφτούν το Μητροπολιτικό Πάρκο να απολαύσουν και τις δράσεις, αλλά και το πολύ όμορφο εκεί τοπίο και τον πολύ όμορφο χώρο ο οποίος έχει δημιουργηθεί.

0: Την Όλθα ΑΕ επισκέφθηκε χθες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Κίκας στο πλαίσιο των επαφών κυβερνητικού κλιμακίου με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας. Τον Υφυπουργό υποδέχτηκαν στις εγκαταστάσεις του λιμένα Θεσσαλονίκης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Όλθ, ο κ. Ιωάννης Τσάρας και ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ο κ. Γκίκας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του δήλωσε ότι η προβλήτα 6 του Όλθ είναι ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της εθνικής οικονομίας. Να περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Flash 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μόλις 4-24 ώρα απομένουν μέχρι την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Μιλώντας ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, το τόνισε αυτό και αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 300.000 με 350.000 δηλώσεις καθαρισμού. Ο αριθμός αυτός απέχει παρασάγας από τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, βέβαια, καθώς πέρσι οι δηλώσεις προσέγγισαν τα 500.000, ενώ το 2024 είχαν ξεπεράσει τις 800.000 σε ένα σύνολο ιδιοκτησιών που υπολογίζεται μεταξύ 1,2 με 1,3 εκατομμυρίων. Παρά λοιπόν τις έντονες πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων για μια ανάσα τουλάχιστον 2 εβδομάδων, ο κύριος Τουρνάς εμφανίστηκε αμετακίνητος, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15η Ιουνίου παραμένει τελική ημερομηνία και η αναβολή δεν βοηθάει. Πρέπει, λέει, να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες της εργασίας καθαρισμού και να απομακρυνθεί η καύσιμη ύλη για να μειώσουμε τους κινδύνους της πυρκαγιάς.

Ηχείως αποχαιρετά μια γυναίκα που έγινε σύμβολο ενός ολόκληρου τόπου, η Σμαράγδα Παπαστυλιανού, η μοναδική μόνιμη κάτοικος του ιστορικού οικισμού του Αναβάτου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σκορπίζοντας συγκίνηση σε όσους τη γνώρισαν και αγάπησαν την ξεχωριστή της ιστορία. Για δεκαετίες ηχείως είχε στο πρόσωπό της μια κάτοικο που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον Ανάβατο. Επέστρεψε πριν από περίπου 35 χρόνια στο χωριό του πατέρα της και πήρε τη μεγάλη απόφαση να ζήσει εκεί μόνιμα, κρατώντας ζωντανό έναν τόπο που οι περισσότεροι είχαν αφήσει πίσω τους. Η Σμαράγδα Παπαστυλιανού νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο 13 Ιουνίου στις 5 η ώρα στον αγαπημένο της Ανάβατο, εκεί όπου έζησε τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής της.

Θετικό επιβεβαιώθηκε τελικά το κρούσμα ευλογίας εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. Η επιβεβαίωση δόθηκε από το αρμόδιο εργαστήριο στο οποίο εστάλησαν δείγματα που έλαβαν από τα ζώα οι υπάλληλοι των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ενότητας Κοζάνης. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει ήδη σε καθεστώς καραντίνας έως τα τέλη Αυγούστου, όπως είχε αποφασιστεί μετά τα προηγούμενα κρούσματα. Ωστόσο, η εμφάνιση της νέας εστίας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω παράταση των περιοριστικών μέτρων, εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κτηνιατρικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής.

Εστία ευλογία αγροπροβάτων όμως εκδηλώθηκε και στη Ροδόπη και συγκεκριμένα στην κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμα 400 πρόβατα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη προβληματίζει τις αρμόδιες αρχές, τους κτηνοτρόφους, αφού συνιστά πισωγυρίσματα, καθώς όπως μεταξύ άλλων ανέφερε ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νότης Φωτεινιάς, η περιοχή συμπλήρωνε μήνες χωρίς κάποια μόλυνση και χρειαζόταν ακόμη ένα καθαρό τρίμηνο προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου των πληγέντων λοιπόν παραγωγών. Πλέον το χρονόμετρο όμως μηδενίζεται εκ νέου και ξαναμετρά από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς όμως κρούσμα.

των προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα με αξιοποίηση του αναβαθμισμένου συστήματος Eurodac, την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου μέσω αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων και συνοριακών διαδικασιών, την ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και τη συνολική προσαρμογή της χώρας στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης με έμφαση στην προστασία των συνόρων και τη στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση και η δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, κέντρων επιστροφής δηλαδή, σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών.

Σήμερα άνοιξε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από διάθετες επιταγές. Άνοιξε εκ νέου λοιπόν. Η ημερομηνία ανοίγματος ήταν η σημερινή. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 7 η ώρα το πρωί έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι λοιπόν έχετε δυνατότητα ή θέλετε να στείλετε τα παιδάκια στην κατασκήνωση, να μπείτε μέσα στην πλατφόρμα, γιατί υπάρχουν διαθέσιμες επιταγές ακόμα, και να υποβάλλετε άμεσα όμως την αίτηση, γιατί δεν ξέρουμε και πόσες είναι.

Να περάσουμε και στις πολιτικές δηλώσεις. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών. Δήλωσε ότι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν γίνει κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στη συνέντευξη Μητσοτάκη ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελατή, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική του ανάρτηση, είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τίτλο «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρύ εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις», ειδικότερα όσον αφορά στο πλαίσιο λειτουργίας των περιφερειακών καναλιών. Από το κυβερνόν κόμμα γίνεται λόγος για μια σημαντική θεσμική και νομική εκκρεμότητα δεκαετιών, η οποία επιλύεται σύμφωνα με το καινούργιο έτσι νομοσχέδιο. Και όσον αφορά τώρα τη σύσκεψη εργασίας με θέμα την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, πραγματοποιήθηκε χθες στο αμαξοστάσιο του μετρό στην Πηλαία υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον κύριο Χρήστο Δήμα, με τη συμμετοχή της διοίκησης της ελληνικής μετρό ΑΕ και στελεχών της αναδόχου κοινοπραξίας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι στα τέλη Ιουλίου θα δοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά, ενώ όσον αφορά την πρόοδο κατασκευής της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, ο κύριος Δήμας ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 53% του φυσικού αντικειμένου και ο στόχος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει, είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Έχουμε και μία θράψη σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων, από ό,τι μας είπανε στο Πευκοχώρι. Θα τα δούμε εντός ολίγων λοιπόν.

Όπως σας είπα, θράψη έχουμε σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων, η οποία σημειώθηκε στο Πευκοχώρι με αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση Ακροτήρη. Από την πρώτη στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπηκε άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και εργασίες πλοίησης και απολίμανσης στην περιοχή εκεί. Ενημερώθηκαν άμεσα και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το ΚΕΠΑΜΑΧΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, απορρίπτει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που συνδέουν την παραίτησή του με το υποδιερεύνηση σκάνδαλου της πολιοδομίας. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Διδασκάλου αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας έπειτα από 7 χρόνια παραμονή στο αξίωμα. Δηλώσει έχουμε και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι τίμησαν το ρόλο τους ορισμένα κόμματα από την αντιπολίτευση, συμβάλλοντας σε βελτιώσεις. Δηλώσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αναφέρονται στον κύριο Μητσοτάκη και λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενος. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του είπε ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω μια τριετή τετραετία, δεν πρόκειται να υπάρξει τέταρτη. Ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup είπε ότι η βεβαιότητα έχει κόστος, απαραίτητος είναι ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Βελόπουλο, είπε ότι δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι η πλεύση ελευθερίας θα αποκαταστήσει μαζί με τους πολίτες το δικαίωμα στην ενημέρωση.

Και να περάσουμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι θα υπογραφεί σύντομα, προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Χωρίς όμως τέλη και ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν, βάσει της συμμόρφωσης του σύμφωνα με τον διπλωμάτη μίας από τις μεσολαβούσες χώρες και αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησαν στο Άξιος. Το μνημόνιο λοιπόν θα προτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αν και οποιαδήποτε δράση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη, πιο λεπτομερή συμφωνία. Ο διπλωμάτης λοιπόν της συγκεκριμένης χώρας είπε ότι το τελευταίο κείμενο που δήλωσε ότι η ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει στο κείμενο μιας νέας συμφωνίας, αναγνώρισε ότι χρειάζεται ακόμα μια τελική έγκριση. Μέχρι λοιπόν χθες το βράδυ η συμφωνία είχε εκριθεί από την Ιρανική πλευρά σε υψηλά επίπεδα, αλλά πιθανότητα όχι από τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζαμπάμ Χαμενεΐ. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ανέμενε μια τελετή υπογραφή στο Σαββατοκύριακο. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει όμως από την πλευρά του ότι μία συμφωνία ήταν κοντά αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, μόνο και μόνο για να μην ολοκληρωθούν οι συνομιλίες. Ωστόσο όμως ο διπλωμάτης αυτός εδώ, ο οποίος αναφέρουν οι πηγές, λένε ότι αυτή τη φορά το κείμενο θα τηρηθεί. Οπότε και εμείς αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στις επόμενες ώρες ή μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Και παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του Μαραντόνα. Έχουμε κλάματα και πολύ ωραίες καταθέσεις. Κάποιοι χειρίστηκαν την κατάσταση πάρα πολύ άσχημα. Ο συντονιστής νοσηλευτικής λοιπόν για την κατοίκον νοσηλεία που οδήγησε στο θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα κατέθεσε σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξάγεται στο Buenos Aires ότι δεν είχε ποτέ πρόσβαση στο σπίτι του Ντιέγκο, ούτε καμία επαφή με τη συνοδεία του. Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2020 σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίτημα μόνος του στο κρεβάτι του σε ένα σπίτι που νίκησε για την ανάρρωσή του στο Τίγκρε, στο Buenos Aires. Σύμφωνα λοιπόν με τον νοσηλευτή, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ πρόσβαση στο σπίτι και δεν μπήκε ποτέ μέσα, δεν γνώριζε κανέναν. Είναι ένας από τους 7 επαγγελματίες λοιπόν αυτός ο κύριος υγείας, καθώς και ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και πολλοί άλλοι νοσηλευτές, οι οποίοι δικάζονται για ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακία, που σημαίνει αμέλεια, που διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο. Άπαντες λοιπόν αντιμετωπίζουν μια ποινή φυλάκιση έως και 25 ετών. Τώρα όσον αφορά τις δηλώσεις τις οποίες γίνανε, σύμφωνα με τα μέσα ο Βίκτορ Στιμφαλέ, ο δικηγόρος και φίλος του Μαραντόνα, είπε ότι όποιος έχει συμμετέχει στη συγκεκριμένη υπόθεση που ελήφθη η απόφαση για την κατοίκον νοσηλεία, κακώς συμμετείχε και είπε ότι όσον αφορά αυτούς που κατέθεσαν, ότι κάποιοι χειρίστηκαν την κατάσταση πάρα πολύ άσχημα. It takes a crane to build.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Στα ζήτητα βρίσκονται πάρα πολλές επιστροφές της τάξης των 191 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την ΑΔΕ, η οποία αναζητά χιλιάδες δικαιούχους. Τα ελλειπή στοιχεία και η απουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών κρατάει εγκλωβισμένα στα ταμεία της εφορίας, περισσότερα από 190 εκατομμύρια, τα οποία, όπως λένε, καθυστερούν να επιστραφούν σε περίπου 130.000 δικαιούχους, φορολογούμενους φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πρόκειται λοιπόν για ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί προς επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί να τα εισπράξουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν αν περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που η φορολογική αρχή εξέδωσε τον τίτλο πληρωμής. Το θετικό είναι πάντως ότι πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, η φορολογική διοίκηση διενεργεί αυτόματους ελέγχους. Εάν λοιπόν ένας φορολογούμενος έχει οποιαδήποτε άλλη βεβαιωμένη οφειλή, ένφια, δόσεις, ρυθμίσεις, χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία κτλ., το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα και εισπράτεται μόνο το υπόλοιπο. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, οι οποίες αναφέρθηκαν στο τέλος του Απριλίου, διαμορφώθηκαν στα 737 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 191 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν άμεσα λόγω παραγόντων που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την εφορία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, IBAN, για την πίστοση των χρημάτων και δεν διαθέτουν επικυρωμένα στοιχεία επικοινωνίας ή δεν έχουν υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, ενώ τα ποσά είναι διαθέσιμα, η καταβολή τους δεν είναι εφικτή, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει την επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους. Όσοι λοιπόν αναμένετε να πάρετε κάποια, να εισπράξετε κάποια χρήματα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, μπείτε με τους κωδικούς του τάξης μέσα στις σελίδες σας και δείτε, έχετε κάνει επικυρωποίηση των στοιχείων. Μήπως γι' αυτό σας καθυστερούν τα χρήματα. Ρίξτε μια ματιά, γιατί από ό,τι μας λέει η ΑΔΕ εδώ, το κόλλημα υπάρχει κυρίως στην επικυρωποίηση και στο μη δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του IBAN.

Και φέτος το καλοκαίρι λοιπόν δεν έχει δικαιολογία, δεν έχει δικαιολογία που να πιάνει έτσι το ρυθμό της επίκαιρης έτσι ενημέρωσης σχετικά με τις πτήσεις. Το καλοκαίρι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε μια απευθείας πτήση έτσι ώστε να ταξιδέψουμε άμεσα. Το επόμενο λοιπόν ταξίδι το οποίο πρόκειται να κάνουμε θα το κάνουμε με την Αιρτζίαν εγώ και ο Χρήστος. Κλείνοντας λοιπόν θα μπούμε στην πλατφόρμα aegeanair.com για να δούμε πού από τις 41 απευθείας προορισμούς θα ταξιδέψουμε. Γιατί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε 18 προορισμούς του εσωτερικού και 23 του εξωτερικού. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο μας διευκολύνει. Μας λύνει τα χέρια γιατί παλιότερα ταξιδεύαμε σε άλλες γειτονικές πόλεις, ενώ τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω της Θεσσαλονίκης, μέσω της aegeanair.com να βρούμε πολύ φθηνές πτήσεις, αλλά και να ταξιδέψουμε άμεσα. Ο Χρήστος θέλει να πάει κάπου που θα έχει δροσιά, αλλά ωστόσο θέλει να διατηρήσει, λέει, και αυτό εδώ το μεσογειακό, να δει ωραία τοπία, να φάει πολύ καλά. Και εγώ του πρότεινα να πάμε στο Μιλάνο για shopping και για ψώνια, να δει λίγο και το ιταλικό εκεί στυλ, να πάμε μία βόλτα αν θέλει μετά την επόμενη μέρα στη Ρώμη, γιατί έχουμε τη δυνατότητα των εναλλαγών των πτήσεων, και να περιπλανηθούμε στα ιστορικά εκεί σοκάκια της Ευρώπης, να πάρουμε και ένα απεριτίβο. Κουνάει το κεφάλι του και λέει θα ήθελα να πάω στην Ιταλία, δεν έχω πάει. Η Ιταλία λοιπόν σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μπες λοιπόν στο aegeanair.com και πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean, οι οποίοι ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη. Εάν όμως δεν θέλεις να πας στην Ιταλία, σου έχω και μία ακόμη επιλογή. Αν θέλεις να νιώσεις λίγο τους ανατολίτικους ρυθμούς, μπορείς να πας να επισκεφτείς την Τουρκία και πιο συγκεκριμένα την Κωνσταντινούπολη. Να ζήσεις λίγο την Ανατολή και τη Δύση, να γευτείς αυτά εδώ τα πολύ όμορφα εδέσματα, να μάθεις την ιστορία, αλλά να περιπλανηθείς και μέσα στα αρώματα του πολιτισμού που το νιώθεις σε κάθε γωνιά. Με τις απευθείας λοιπόν πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη σε Κωνσταντινούπολη, η πόλη σε καλεί. Σε λιγότερο από 2 ώρες νιώθεις την ατμόσφαιρα και την άβρα της Κωνσταντινούπολης. Μπες λοιπόν τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από τη Θεσσαλονίκη.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμωρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ήρθε σήμερα?
0: Ακούστηκε. Ήρθαν το αυτοκίνητο καρφί, τίποτα. Δεν εγνατία τέτοια, όλα προχωράνε. Παρά το γεγονός ότι γίνονται δεξιά-αριστερά διάφορα έργα κτλ. Φοβήθηκα τη βροχή, επειδή έδωσε κάτι. Έβρεξε βασικά το βράδυ.
1: Σε εμάς δεν έβρεξε.
0: Σε μένα έβρεξε.
1: Είπαμε κατά τόπους νεφώσεις και τοπικές βροχές, παιδιά.
0: Όχι, ανατολικά έβρεξε.
1: Δυτικά δεν έβρεξε πάντως.
0: Καλά, φαντάστες κάτι. Ακούγονταν η βροχούλα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε ελεύθερα. Φυσιολογική ροή και μπορούμε να πούμε και πολύ άνετα. Έχουμε όμως μικρά προβλήματα στο κεντρικό κομμάτι της πόλης. Στην Εγνατία έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα ήδη από τις 9 η ώρα το πρωί. Ξέρεις, μεταφέρει την κίνηση. Όταν δεν έχουμε προβλήματα στο περιφερειακό, έχουμε μέσα στην πόλη φώτη.
0: Ναι,
1: είναι εννοείται. Λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι, των τελευταίων ημερών. Δωδεκανήσου ποτηλιαρισμένη εδώ και ένα τέταρτο. Καθώς επίσης και η Τσιμισκή.
0: Πάντα δεν έχει στη Δωδεκανήσου.
1: Έχει, ναι. Και η Τσιμισκή ποτηλιαρισμένη και η Λεωφόρο Στρατού ποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα. Όσο πάμε και πιο ανατολικά, βλέπουμε ότι και η 25η Μαρτίου είναι ποτηλιαρισμένη. Από εκεί εσωτερικό περιφερειακό μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα. Είπαμε κατά τις βραδινές ώρες θα κλείσει το ρεύμα από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και την καταστροφή της γέφυρας του Πανοράματος, το δεύτερο τμήμα.
0: Θα το κλείσουν,
1: ναι, ναι, θα το κλείσουν. Σήμερα το βράδυ θα το κλείσουν. Από χθες είχαμε πολύ μεγάλη
0: έξοδο. Θα έχει.
1: Ναι, από χθες πολύ μεγάλη έξοδο για Χαλκιδική.
0: Από Πέμπτη.
1: Παραδόξως. Πιθανόν να ξεκίνησαν και οι άδειες, γι' αυτό το λόγο είχαμε και την έξοδο τη χθεσινή.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Είχαμε ποτηλιαρίσματα από το ύψος του κόσμος, του μεγάλου κέντρου, εκεί πέρα, εμπορικού κέντρου, έως το ύψος της Καλλικράτειας.
0: Ναι.
1: Ένα διωράκι δηλαδή το φάγανε στην κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες, εάν μπορείτε, γιατί θα δοθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα από τις απογευματινές ώρες, αλλά το μεσημέρι παρατηρείται ακόμα πιο έντονη κίνηση στους δρόμους. Λίγο προσεκτική, παιδιά, για να αποφύγουμε και τα ατυχήματα.
0: Αχα.
1: Αυτά είναι ολίγης. Και στο ύψος των Πεύκων έχουμε εργασίες και στο ύψος της Χαριλάου έχουμε εργασίες.
0: Στη Μάρκου, πολύ πράγμα, ναι,
1: έχουμε εργασίες.
0: Τους βλέπω κάθε μέρα εκεί, ναι.
1: Διαπλατήσεις έχουμε και στο κέντρο της πόλης. Αγία Σοφίας δόθηκε ένα κομμάτι της πεζοδρόμησης. Κατεβαίνουμε πιο χαμηλά τώρα, πηγαίνουμε για την Τζιμισκή όπου γίνονται εργασίες. Υπολογίζεται μέχρι τα τέλη Ιουλίου ότι θα δοθεί και το επόμενο κομμάτι.
0: Uh-huh.
1: Επισπεύδουν τη διαδικασία. Ωστόσο όμως σε όμορους έτσι δήμους έχουμε διαπλατήσεις δρόμων που πολλές φορές δεν έχουμε σημάνσεις.
0: Ποτέ.
1: Με αποτέλεσμα πολλοί να βρισκόμαστε σε αδιέξοδα μπαίνοντας σε κάποια στενά και να μην έχουμε τη δυνατότητα, επειδή έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση έτσι, να μην έχουμε τη δυνατότητα να πάμε από παράδρομους. Να εστιάσουν λίγο την προσοχή τους οι τεχνικοί οι οποίοι κάνουν τα έργα, να βάζουν και κάποια προειδοποιητικά σήματα.
0: Ενώ στη Θέρμη έχουν βάλει φανάρι και που κάνουν. Εντάξει, πας πολύ αργά, αλλά υπάρχει το φανάρι. Πού ήταν, πέρασε από μια γέφυρα, πάλι κάναν έργα, Άγιους Πάντες από κάτω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα για να πω την αλήθεια. Κάπου προς τα δυτικά. Και βλέπω έργα. Είναι δηλαδή μέσα στο τούνελ, ο μισός δρόμος είναι κλειστός. Και έχω την ασφάλεια ότι. Γιατί ούτε σήμανση ούτε τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα. Ναι.
0: Ήρθε άλλος πάνω με τα χίλια. Δηλαδή, αν δεν.
1: Ξαφνικά αναπτύσσει ταχύτητα και ξαφνικά έρχεται ο
0: άλλος. Όχι, εγώ δεν ανέπτυξα. Αλλά ο άλλος ερχόταν με.
1: Όχι, από τη στιγμή που δεν έχει προειδοποιητικά σήματα.
0: Δεν είχε τίποτα.
1: Ο άλλος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα και. Τελευταία στιγμή να δει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις γίνονται έργα, να μην προλάβει.
0: Έτσι, ναι.
1: Εντάξει, δεν. Είναι συχνό το φαινόμενο. Αυτό. Μεγάλη έξοδο θα έχουμε και σήμερα. Είναι το πρώτο, ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το τριήμερο. Βοηθάει και λίγο ο καιρός.
0: Ναι.
1: Οπότε ιδιαίτερα προσεκτική και με πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Ό,τι και να γίνει, υπομονή. Θα φτάσουμε στο δρόμο μας λίγο πιο αργά. Είδες Μουντιάλ, δεν είδες τίποτα, έτσι είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν,
0: ούτε 5 λεπτά.
1: Ήμουνα στους δρόμους, γύρισα στο σπίτι 11.30 ώρα το βράδυ.
0: Για το τέλος.
1: Λόγω δουλειάς.
0: Είχε καμιά εκδήλωση, τίποτα τέτοιο.
1: Σήμερα είναι ο Ανδρουλάκης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, είναι ο πρόεδρος.
1: Έχει συνάντηση το Παύλου Μελά. 6 ώρα το απόγευμα. Είχαμε τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου, Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Απογοήτευση, δεν τα διάβασα εγώ καλά. Είδα πολλά στα social media, όχι εμένα, εγώ δεν το είδα. Είδα κάτι, λέει, πού είναι το πάρκο.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι προς κατασκευή. Ένα είναι κομμάτι του πάρκου.
0: Αυτό λέγανε.
1: Κομμάτι...
0: Τα δέντρα ακόμα είναι χαμηλά, ναι. Ότι δεν έχουν κάνει.
1: 7.000
0: διτροφητεύσεις. Πάρα πολύ. Όχι, το γράφουν. Διτροφητεύτηκαν χιλιάδες δέντρα προς. Αυτά πότε θα.
1: Ηλεκτροφωτισμός και όλα τα σχετικά πιστεύουν ότι.
0: Α, πήγες το είδες live, έτσι.
1: Ναι. Και σήμερα θα το ξαναεπισκεφθώ.
0: Ναι. Είναι προς. Μπορεί να πάει ο κόσμος για βόλτα και τα λοιπά.
1: Ναι, μπορεί. Το ένα το κομμάτι έχει δοθεί προς το κοινό στη διάρκεια. Γίνονται και εργασίες, ναι. Υπολογίζουν ότι μέχρι το τέλος του έτους θέλουν να το δώσουν ολόκληρο. Τώρα, εάν θα ξεφύγουν λίγο από τις ημερομηνίες, πιστεύουν μέχρι το Μάρτιο του 2027 να έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε ολοκληρωμένο. Γίνονται πολλά έργα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γίνονται. Η αλήθεια είναι. Βλέπουμε να αλλάζει λίγο μορφή η πόλη. Είναι θετικό.
0: Εκεί μέσα στο πάρκο, στον Παύλο Μελά, θα δηλαδή δέντρα αφήσει όπως είναι τα πάρκα στο εξωτερικό, θα και καντίνες και τέτοια.
1: Κοίταξε,
0: έχουν δώσει...
1: Θα έχει αναψυκτήρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να καθόμαστε με τα παιδάκια για να κάνουμε βόλτες. Θα έχει ένα πολύ ωραίο πολυχώρο.
0: Ναι.
1: Εκθεσιακά έτσι τμήματα. Το κτίριο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο σε γραμμές έτσι διατηρηταίου.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ωραίο είναι, έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι έλειπε εκείνο το κομμάτι της πόλης. Πολλά χρόνια ήταν αναξιοποιητό. Τώρα να.
0: Βέβαια, ναι.
1: Να μην είμαστε και.
0: Τα θέλουμε όλα γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Τσακ, τσακ, μπαμ.
1: Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάζουμε μορφή στην πόλη. Εδώ περιμέναμε το μετρό πόσα χρόνια. Κάντε λίγο υπομονή. Μέσα σε 1,5 χρόνο είδαμε φοβερές αλλαγές στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μετρό λέμε και κλαίμε τώρα που δεν.
1: Μετρό λέμε και κλαίμε. Ο Υπουργός Μεταφορών έκανε δηλώσεις και είπε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε και την Καλαμαριά. Τέλη Ιουλίου.
0: Τέλη Ιουλίου.
1: Ναι. Τέλη Ιουλίου, συγγνώμη. Ιουνίου είπα.
0: Όχι, δεν άκουσα κι εγώ καλά.
1: Okay.
0: Θα δοθεί πρώτα η άλλη γραμμή όπως, ή όχι. Θα όλο μαζί, δηλαδή θα ανοίξει όταν θα είναι ενσωματωμένη και η Καλαμαριά.
1: Όχι, όλο μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Θα δοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά. Τέλη Ιουλίου δήλωσε, είπε ότι δεν θα ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα αυτό εδώ πέρα. Ο στόχος τους αυτός είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Υποσχεθήκαν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και του flyover. Οπότε θα μπουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Βέβαια για το flyover είμαι λίγο επιφυλακτική.
0: Γιατί?
1: Γιατί βλέπεις πολύ μεγάλα κομμάτια, ρε παιδί μου. Ας πούμε, εγώ βλέπω τώρα περιφερειακό από το ύψος εκεί πέρα της Άνω Πόλης μέχρι το ύψος των Πεύκων. Ναι, μεν γίνανε πάρα πολλά στην διάρκεια αυτών των ετών, αλλά το 2 ετών, ας πούμε. Αλλά πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Εκεί η γέφυρα πώς θα ενωθεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φτάσει μέχρι το Τιτάν.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μακάρι να γίνει, παιδιά, το θέλουμε όλοι. Για να ξεμπλοκαριστεί λίγο και η πόλη, να μην έχουμε κυκλοφοριακές συμφορίες στο περιφερειακό. Ελπίζουμε να δοθούν τα έργα σύμφωνα με τις ημερομηνίες. Το θέμα είναι ότι αυτό συζητάγαμε και με κάποιους συναδέλφους χθες. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πολύ έντονη κινητικότητα τόσο υπουργών όσο και. Και του Πρωθυπουργού και του γραφείου του, ας πούμε,
0: ναι.
1: Να έρχεται στην Θεσσαλονίκη και να πηγαίνει και πολύ τακτικά επισκέψεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Ναι, κάτι καταλάβαμε. Το είδαμε.
1: Και δεν είναι λόγω, δεν είναι λόγω προεκλογικής έναρξης ή προεκλογικού αγώνα, πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή τώρα βλέπω κάποιες επαφές που κάνουν... εκεί στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Ορεστιάδα, που τον κόσμο δεν είχαν συνηθίσει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πηγαίνουν με τόσο, ας πούμε, σύντομες ημερομηνίες υπουργείο ένας μετά τον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Και γίνεται δουλειά. Χθες είχαμε και την... τα εγκαίνια ενός αθλητικού κέντρου εκεί στην Καβάλα. Είδαμε ότι επισκέφτηκε και ο Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού. Επισκέφτηκαν την περιοχή της Δράμας και της Καβάλας. Θα πηγαίνανε και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Είδα κάτι βιντεάκι.
1: Ναι, είχαν επαφή και με το Περιφερειάρχη εκεί. Μακάρι να γίνονται έργα έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η περιφέρεια.
0: Ναι. Προφανώς, αυτό είναι το μοναδικό ζητούμενο. Αλλά κοίτα, αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν. Τώρα με καθυστέρηση χωρίς.
1: Κοίταξε, για πολλά χρόνια θα λέγαμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Το λέγαμε, ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Καιρός είναι να το κάνουμε όμως και πράξη.
0: Στην Κρήτη γίνονται πολλά έργα γενικώς.
1: Στην Κρήτη. Το 70% της Βουλής προέρχεται από την Κρήτη. Εντάξει.
0: Τώρα. Βέβαια, ναι. Εννοείται. Κυριάκο, είδες πώς τα.
1: Είδα.
0: Όλο, ολόκληρο.
1: Θες να το σχολιάσω.
0: Κομμάτια μόνο, αποσπάσματα. Πώς ήταν ο Νίκ, πώς ήταν, πώς τα πήγε στην συνέντευξη. Επιθετικός, αιχμηρός, είπα. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Το πάλεψε.
1: Νομίζω άχρωμος.
0: Δεν είναι.
1: Θα έλεγα.
0: Ναι, ενώ άμα δεις ρε παιδί μου τώρα και Αγγλία και Γαλλία και Ισπανία.
1: Πιο
0: ακόμα
1: έντονο,
0: και τον Πρωθυπουργό να έχουν. Ναι, δεν πασάνε. Τώρα δεν ξέρω τώρα δηλαδή. Εδώ ναι, προφανώς υπάρχει και ασφάλεια και από αυτόν που δίνει την συνέντευξη. Δηλαδή θέλουν να περιβάλλουν.
1: Κοίταξε, μία προσυζήτηση πάντα υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, τι θα μου πεις. Ναι.
1: Να μίλαμε βλακίες τώρα.
0: Σίγουρα, ναι, 100%.
1: Και μεταξύ μας εδώ, εμείς όταν παίρνουμε ας πούμε, να κλείσουμε ένα καλεσμένο, επειδή θέλουμε να είναι ενήμερος ο άνθρωπος, δεν του λέμε τις ερωτήσεις φυσικά.
0: Όχι, okay, καλά.
1: Γιατί τις ερωτήσεις τις βγάζεις και τελευταία στιγμή. Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία της συζήτησης και τσιμπάς, ρε παιδί μου, λέξεις για να αποκομίσεις ειδήσεις. Αλλά του λέμε, ας πούμε, τη θεματολογία. Λέω εγώ τώρα, με το Φώτη θα μιλήσουμε για τον Άρη.
0: Βεβαίως.
1: Πάει το τηλέφωνο, σήκωστο.
0: Ναι.
1: Μόλις είπα Άρης, κατευθείαν σε πήρανε.
0: Κατευθείαν, ναι. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, οπότε πάνω κάτω, λέγοντας το θέμα ότι θα μιλήσουμε για τον Άρη, ενημερώνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Έναν απολογισμό έκανε, αρκετά καλό. Δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Εάν εκλεχτεί για τρίτη τετραετία, δεν θα κατέβει για τέταρτη.
0: Το άκουσα αυτό. Αυτό το είδα. Ναι.
1: Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, τον έχει πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Θα τον επιλέξει για τρίτη τετραετία, εγώ λέω.
0: Για πρώτο κόμμα.
1: Το θέμα είναι αυτοδυναμία, δεν ξέρω αν θα έχουν. Ενδεχομένως, άμα πάμε για δεύτερη Κυριακή, κάτι να γίνει με τη συνεργασία.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Είναι πολύ μεγάλη, βέβαια.
0: Νομίζω δεν.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας από κανένα κόμμα.
0: Και για την πρωτιά είναι μεγάλη διαφορά.
1: Εννοείται.
0: Να τον περάσει ο Τσίπρας ή το Πασόκ.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Δεν ανατρέπεται. Είναι πρώτο στα θέματα Μητσοτάκης. Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, πολλά κόμματα στη Βουλή και πολλά νέα κόμματα τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε και το Σεπτέμβριο νέες.
0: Έχει ρεκόρ από κόμματα.
1: Πρώτη φορά δεν το παρατηρείς.
0: Όχι, που θα κατέβουν, που θα μπουν και στη Βουλή, λέω.
1: Ναι, που θα μπουν λίγο δύσκολα. Γιατί αν
0: το ρεκόρ ποιο ήταν, θυμάσαι.
1: Αν υπάρξουν συνεργασίες, 7-8, ήταν 8. Ήταν,
0: 8. 8.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για αρκετά κόμματα.
0: Είναι πάρα πολλά, ναι.
1: Αρκετούς αρχηγούς.
0: Τώρα, τι
1: βέβαια,
0: θα κάνει το...
1: όλοι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί πάντα παρουσιάζονται ως σωτήρες της χώρας.
0: Ναι.
1: Στη διάρκεια ποιοι θα είναι σωτήρες θα το δούμε. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Ακούμε στην... σε αυτήν εδώ την περίοδο, κάτι ναι. Πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά.
0: Όπως...
1: Συζητάνε για μισθούς οι οποίοι, χωρίς να έχουν διακυβερνήσει κάποια κόμματα, μιλάνε για μισθούς των 600 ευρώ συν, 700, 700 ευρώ
0: και
1: συν,
0: εγώ.
1: Και εμείς θα τα θέλαμε. Από πού θα τα αντλήσουν τα χρήματα, δεν μας έχουν πει.
0: Δεν υπόθηκε έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το λεφτόδεντρο που λέγανε παλιά.
1: Το λεφτόδεντρο αυτό. Το λεφτά υπάρχουν, έχει εξαλειφθεί. Δεν το συζητάμε. Μερικοί όμως τα βρίσκουν με μεγάλη ευκολία.
0: Κοίτα, αυτό με τον Μητσοτάκη πάντως έχει για μένα δύο αναγνώσεις. Τη μία είναι, εφόσον σε δύο τετραετίες, φίλε, δεν έκανες αυτά που θες να κάνεις, δηλαδή πώς θα τα κάνεις στην τρίτη, και θες να βγεις και τρίτη φορά, αφού υπάρχει.
1: Απ' την άλλη όμως,
0: άμα
1: ήταν κάποιος άλλος, τα έκανε.
0: Τι να έκανε.
1: Θα έκανε περισσότερα πράγματα.
0: Όχι. Στα ίδια κινούνται.
1: Είδαμε όμως κυβερνήσεις περάσανε, ρε παιδί μου, μικρές μεταρρυθμιστικές αλλαγές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ακούμε συνεχώς. Θα αλλάξει η παιδεία, θα αλλάξει η υγεία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε δει μεγάλες αλλαγές. Τώρα βλέπουμε κάποια βήματα γίνονται.
0: Ναι, το...
1: Για να αποδώσουμε λίγο και. Τα του 4 στον 4, έτσι. Να πούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, έχουν κάνει βήματα.
0: Okay, ναι.
1: Όχι αυτά που θα περιμέναμε εμείς ως πολίτες. Αλλά
0: ναι.
1: Ότι βλέπουμε μικρές αλλαγές, βλέπουμε μεταρρυθμιστικές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μας φτάνουν, δεν μας αρκούν όμως. Στην παιδεία, τι θα γίνει. παιδεία, υγεία και εξωτερική πολιτική μας ενδιαφέρει σε αυτή τη χώρα κυρίως. Να νιώθουμε ασφαλείς στη χώρα μας.
0: Ο Μητσοτάκης είπε χθες και το τέτοιο, έτσι. Η τσέπη, το πορτοφόλι.
1: Να δει ότι όλοι αυτοί. Δεν είναι βασικό.
0: Οι δείκτες και τα λοιπά. Ναι, γιατί είναι.
1: Δεν είναι βασικό.
0: Για μένα πλέον το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Αυτά που είμαι τη.
1: Η ακρίβεια είναι φωτή, αλλά το θέμα είναι το δέντρο με τα λεφτά υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί συνεχώς προεκλογικά τάζουν, δίνουν και κάτι ψίχουλα προεκλογικά. Το έχουμε δει από όλες τις κυβερνήσεις να το κάνει.
0: Μετά και το λογαριασμό.
1: Μετά όμως, μετά βάζουν φόρους πάρα πολύ αυξημένους και ήδη θα έρθουν κάποιοι φόροι οι οποίοι. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν και θα γονατίσουν.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω, άμα μου το δίνεις και μετά μου το παίρνεις διπλό. Και παιδιά, να είμαστε και λίγο έτσι ισορροπημένοι.
0: Τι?
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσει άλλος τώρα 500 ευρώ αύξηση μισθού. Από πού θα τα πάρει?
0: Ισχύει αυτό, νομίζω 100%.
1: Εδώ τώρα μας δίνουν κάτι ψίχουλα 3 ευρώ και 10 ευρώ. Βλέπουμε στους συνταξιούχους τους ενισχύουν με ποσά των 10 ευρώ και οι άνθρωποι περιμέναν αναδρομικά 3, 4, 5 χιλιάρικα φερρυπίν να πάρουν. Και παίρνουν 2 και 3 ευρώ στην σύνταξή τους αύξηση. Τι θα πάρει, ούτε και τη λαϊκή δεν φτάνουν τα 2-3 ευρώ.
0: Τι να φτάσει τώρα 2-3. Γι' αυτό σου λέω ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο 1. Είναι δηλαδή σε συγκεκριμένα αγαθά.
1: Θα μπορούσε να μειώσει τη φορολογία. Το έχουν κάνει και σε άλλα κράτη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Κάπου δεν λειτουργούμε σωστά. Βλέπουμε ότι στη γειτονική, ας πούμε, Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Ο φόρος αγγίζει το 8%. Σε εμάς γιατί?
0: Δεν το.
1: Σε εμάς το 24%. Και βλέπουμε μια σημαντική ανάπτυξη. Και δεν οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα θα δούμε δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα μέσα στο χάρτη της Ελλάδας. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Καρδούλα, δημοσκόπο. Και μετά στην δεύτερη ώρα να πάμε και μια λαϊκές αγορές, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, υπάρχει ακρίβεια.
0: Μια κύψη για την ακρίβεια.
1: Να κάνουμε μια σύγκριση, να μας πει ο πρόεδρος εκεί επαγγελματιών και παραγωγών του Σωματείου Μακεδονίας, ο κύριος Χρυσαφίδης, τι ακριβώς γίνεται στις λαϊκές αγορές. Βέβαια, να σου πω εγώ ότι σαν επιλογή λαϊκή αγορά προτείνω, συγκριτικά με άλλα, ας πούμε, μεγάλα καταστήματα, γιατί φθηνά προϊόντα ποιοτικά, ενισχύουμε και τους Έλληνες παραγωγούς που κόπτονται οι άνθρωποι για να επιβιώσουν. Και ξέρεις ότι τα χρήματα θα πάνε, ρε παιδί μου, σε ένα συνάνθρωπο.
0: Αν έχεις χρόνο, η λαϊκή είναι το καλύτερο. Αλλά πρέπει να έχεις χρόνο να πηγαίνεις.
1: Ή να το οργανώσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί που κλείνοντας από τις λαϊκές σου φέρνουν τα πράγματα στο σπίτι.
0: Α, όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, το κάνουν.
1: Το κάνουν για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Εντάξει.
0: Πολύ εξυπηρετικό αυτό.
1: Λοιπόν, αυτή θα είναι η σημερινή μας καλεσμένη.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και για τα Μουντιάλ θα σου πω τι.
1: Να μου πει σε λίγο.
0: Τι γίνεται συνέχεια, γιατί ξεκίνησε το Μουντιάλ
1: με
0: δύο
1: εσένα
0: παιχνίδια. Κοίτα, εμένα μου αρέσει με την έννοια ότι το να δείσουμε Μεξικό, Νότια Αφρική, είναι κάτι το οποίο σαν ιστορία με εξητάρει από μόνο του. Άσχετα, κάνει μάπα το μάτσι. Οι Νότια Αφρικανοί έδειξαν ότι είναι μια από τις χειρότερες ομάδες που είδαμε ποτέ σε Μουντιάλ, αλλά σε μένα αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, γιατί μου αρέσει να παρατηρώ και τα υπόλοιπα πράγματα, δηλαδή λοιπόν, πώς συμπεριφέρονται και τα λοιπά.
1: Να σας πω, εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ η έναρξη της τελετής και η λήξη.
0: Okay, ναι,
1: λοιπόν,
0: Σακύρα,
1: στη διάρκεια βέβαια του αγώνα κάπου, επειδή δεν είμαι και πολύ πιστός φιλάθλος, δεν ασχολούμαι, ναι, το έχω πει πολλές φορές με τα αθλητικά, εάν είναι κάτι που θα με εξητάρει, θα κάτσω να το δω. Εάν όμως δω ότι.
0: Να δεις το Μέση να περνάει πέντε παίκτες μου.
1: Όχι,
0: χθε δεν είχε τέτοια πράγματα. Το μάτι ήταν για σκληρούς ποδοσφαιρόφιλους.
1: Εντάξει. Αν δω ότι κάτι κάνει κοιλιά, αλλάζω, ρε παιδί μου, κανάλι και όλα καλά.
0: Δεν θα δεις Μουντιάλ τότε. Άστο. Premier League θα είσαι. Άμα θες τέτοιο θέαμα, στην Premier League. Τώρα στο Μουντιάλ εδώ οι άλλοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα. Πώς το πω. Δηλαδή, Νότια Αφρική χθε.
1: Σερνόντουσαν.
0: Έδωσε ο ένας. Δεν μπορούσε να δώσει ο ένας στον άλλο στα δύο μέτρα. Δύο κόκκινες. Τώρα σου λέω το μάτι ήταν έπος. Ήταν από τα καλύτερα με αυτή την έννοια, αλλά σαν θέαμα, σαν τεχνική και τα λοιπά, τα παιδιά ήταν σοκαριστικά κακή ομάδα. Δηλαδή ήταν. Το Μεξικό, ξέρεις, από την άλλη πλευρά έπαιζε μπροστά σε 80.000 δικούς του, έβαλε ένα γκολ νωρίς, είχε τις κόκκινες στην Νότια Αφρική, έκανε διαχείριση, σαν να έκανε χαβαλές στο παιχνίδι. Και τα ξημερώματα, ώρα δικιά μας, πάλι στο Μεξικό, έγινε το Τσεχία-Νότια Κορέα. Εδώ κέρδισε με ανατροπή Νότια Κορέα.
1: Α, ναι, αυτό το είδα τώρα
0: το πρωί. Ήταν, το πρωί, ναι. Ναι, καλύτερη, ναι, το έπαιξε καλύτερα. Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, το άνοιξα τηλεόραση δηλαδή.
1: Διάβαζα λίγο για τα σχόλια, λέγανε ο Χουάνκ καθάρισε, λέει.
0: Ο Χουάνκ έκανε φοβερή εμφάνιση. Είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και έκανε. Δηλαδή τα στατιστικά του κτλ. Είναι καταπληκτικά αυτά τα οποία πέτυχε χθες. Χθες, γιατί χθες πρέπει να το λέμε.
1: Η έναρξη ήταν εντυπωσιακή, πώς σου φάνηκε?
0: Δεν το είδα όλο, αλλά βλεπόταν έτσι που το είχα πίσω στην τηλεόραση. Βλεπόταν, ναι, κάνανε.
1: Μου άρεσε εμένα η παρέλαση εκεί.
0: Κάνανε καλή δουλειά. Δεν τα είδα όλα, ναι, αλλά νομίζω ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Σακύρα δεν έβαλε σήμερα.
0: Σακύρα, τώρα από εδώ δεν μπορώ να βάλω και πάρα πολλά κτλ. Έκανε καλό σου πάντως, λένε. Ικανοποίησε τους φαν.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Διάβασα σήμερα το πρωί, γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Λουτσέσκου.
0: Για τον Λουτσέσκου. Γιατί θέλει να το διώξει, οπότε καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ, ο Σαβίδης.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του?
0: Νομίζω έχει να κάνει με θέμα σχέσεων πιο πολύ. Δεν
1: τους, δεν τους βλέπω να
0: Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, νομίζω, ποιον θέλουν να πάρουν. Δεν είναι και 100% σίγουρο θα φύγει ο Λουτσέσκου, γιατί γίνονται και ανατροπές. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι, ναι, ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στο Κατάρ κάπου, δηλαδή θα πάρει και την αποζημίωση ο ΠΑΟΚ και θα πάρει έναν άλλον προπονητή. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση.
1: Δηλαδή έχει μεταγραφικά σχέδια και για προπονητή ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτά με το ΠΑΟΚ,
0: ναι, είναι
1: έτσι οι ομάδες.
0: Ο ΠΑΟΚ κάνει πολλές αλλαγές τώρα. Πήρε νέο CEO, κάνει πολλά και διάφορα. Δηλαδή πάει να κάνει πολλά πράγματα μαζεμένα.
1: Είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει, έτσι δεν είναι?
0: Ποιον?
1: Τον προπονητή.
0: Του Λουτσέσκου. Ναι. Είναι από του πιο ακριβοπληρωμένου. Ναι. Τον είχε σε δύο περιόδου. Είναι ο πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό δηλαδή είναι αδιαπραγμάτευτο, το λένε το τι έχει πετύχει. Δεν είναι δηλαδή θέμα. Αλλά σε όλε τι σχέσει δεν υπάρχει και φθορά κάποια στιγμή.
1: Ναι, έχει και κάποιε τριβέ, κάποιε ρογμέ και όλα τα σχετικά.
0: Ειδικά όταν. Γιατί είναι και ο Σαβίδης, είναι δύσκολο άνθρωπο. Δεν είναι. Ξέρεις, τώρα, τώρα θα μου πεις, άμα μπλέξεις αυτό το επίπεδο, ποιος είναι εύκολος, δηλαδή με ποιον εύκολο μπορείς να μπλέξεις. Τέλος πάντων, πάμε στο διαλυματάκι και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής, κάποια είδηση του πιεστηρίου.
1: Τελευταία στιγμής να πούμε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πενθεί την απώλεια του Εντουάρδο Πορτέλα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών. Είναι μία
0: πλήρης ημερών, θα λέγαμε.
1: Ναι. Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ισπανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Πορτέλα, διαμόρφωσε την πορεία του αθλήματος για περισσότερο από 6 δεκαετίες. Γεννημένος το 1934, ακολούθησε μία πετυχημένη προπονητική καριέρα στους συλλόγους του Σαν Ζοπέ Μπανταλώνα και Μπαρτσελώνα. Μπανταλώνα πού ακριβώς?
0: Στην Ισπανία. Ισπανία και Μπανταλώνα, ναι.
1: Καλή η ομάδα.
0: Καλή, Ευρωλίγκα παίζει, ναι.
1: Τώρα το διάβασα. Εντάξει. Τι να πούμε.
0: Πού το διάβασες, πού το είδες αυτό?
1: Το είδα στο φεστιβάλ που, που το ανέβασαν.
0: Ναι. Τι έχουμε τώρα, τι θα,
1: λοιπόν,
0: θα δώσουμε καλημέρα.
1: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις βλέπεις εσύ?
0: Βλέπω.
1: Επηρεάζεσαι καθόλου?
0: Μπα, όχι. Έχει πάντως πολλούς που επηρεάζονται. Δηλαδή έχω τύχει σε κουβέντες και προσφάτως που λέει ο άλλος θα ψηφίσω τον δεύτερο. Ποιος ξέρεις ποιο θα είναι ο δεύτερος? Όποιος τελευταία δημοσκόπηση τον δώσει σαν δεύτερο. Λέω π.χ. τώρα.
1: Έχεις τύχει ανθρώπους να μαλώνουν για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων?
0: Σε πανέλ, τηλεοπτικά.
1: Όχι, έτσι σε τραπέζια που κάθεστε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Υπερασπιστές κομμάτων δηλαδή.
0: Είναι θέμα που μπορεί να προκαλέσει ένταση.
1: Για να βάλουμε στο παιχνίδι τώρα, μια που μιλούσαμε για αθλητικά. Με αθλητικούς όρους λοιπόν να συνεχίσουμε. Τον κύριο Νίκο Καρδούλα, δημοσκόπο. Κύριε Καρδούλα, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα Όλγα, καλημέρα και στους κρατές. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία να πούμε. Ταξιδέψατε από ό,τι ξέρω χθες. Ήσασταν στην πόλη μας. Ο κύριος Καρδούλας ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ήταν εδώ,
1: Γιατί συμμετείχε σε ένα πολύ ωραίο γεγονός. Στην Miss Παγκόσμιος Τουρισμός.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μας μεταφέρετε και λίγο.
0: Δεν μας κάλεσαν εμάς.
1: Από εκεί τα μηνύματα. Εμένα με κάλεσαν, θέλω να σου πω.
0: Εμείς μουντιάλ είδαμε.
1: Εσείς δεν είστε τυχεροί να λαμβάνετε τέτοιες προσκλήσεις. Θα μας πει ο κύριος Καρδούλας, ωραία τα μοντέλα στην πόλη μας.
2: Λοιπόν, ήταν ένας πανέμορφος διαγωνισμός που έγινε στην πισίνα του Καψί Σωτέρα στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Νικήτρια του 30ου διαγωνισμού ομορφιάς Μισ Παγκόσμιος Τουρισμός αναδείχθηκε η Μισ Ουκρανία, πρώτη αναπληρωματική η Μισ Βραζιλία, δεύτερη αναπληρωματική η Μισ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Μισ Tourism Europe η Μισ από τη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα.
1: Η Ουκρανία έχει πολύ όμορφες γυναίκες.
2: Γενικώς ήταν όλα τα
1: φοβερά σώματα, φοβερά κορμιά. Δεν το συζητάμε. Τι λες?
0: Πήγες και το. Ή το λες γενικά?
1: Το λέω γενικά, δεν έχει.
0: Έχει, προφανώς, ναι.
1: Εντάξει, έχει και Ελληνίδες ωραίες, έχει, αλλά.
0: Έχει,
1: να τα λέμε όσοι έχουν. Οι Ουκρανίες είναι πολύ ωραίες γυναίκες. Ωραία χαρακτηριστικά. Βλέπεις μπλε μάτια, πολύ ωραία καλογυμνασμένα σώματα. Λόγω παιδείας, βέβαια, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Εσάς ποια παρουσία σας ενθουσίασε?
0: Η Ελλάδα τι έκανε?
2: Η Ελλάδα ήταν, αλλά δεν
1: υπήρχε. Η Ελλάδα πάντα τελευταία.
0: Δεν πήγαμε καλά.
2: Δεν πήγε στους 6 φιναλίστ, από τους οποίους βγήκαν 4.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά έτσι να γίνονται. Όχι, να γίνονται γκαλά ομορφιάς.
0: Α.
1: Πολύ σπάνια.
2: Όπως παλιά, μη Σταρ Ελλάς και λοιπά. Αυτά,
1: ναι, βλέπαμε παλιά τον κύριο Ασλάνη, τον κύριο Κοστέτσο να κάνουν διάφορα γκαλά να. Περιοχές, τώρα δεν βλέπουμε πολύ τακτικά.
2: Γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται κιόλας.
0: Νομίζω κάθε χρόνο πάντως γίνονται. Γιατί κάθε χρόνο κάποια παίρνει το κοπέλα.
2: Γίνονται,
0: παίρνει το
2: αλλά
0: το
2: δεν προβάλλονται όπως ναι. Παλιά.
1: Διοργανωτής ήταν ένας φίλος σας, κύριε Καρδούλα, έτσι.
2: Διοργανωτής είναι ο Γιώργος Κουτούλιας, ο οποίος είναι φίλος μου, γι' αυτό και εγώ συμμετέχω όποτε με καλή πάω στο.
1: Και ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να πούμε.
2: Είναι γνωστός μάνατζερ και διοργανωτής, είναι στους πιο έμπειρους και αναγνωρίσιμους επαγγελματίες στον χώρο του μόντελινγκ και της μόδας. Και είναι ο μοναδικός Έλληνας που επί 30 χρόνια κάνει το συγκεκριμένο διαγωνισμό με επιτυχία στο Μισ Παγκόσμιος Τουρισμός.
1: Να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας και στους εκλεμβάνους εκεί και στους διοργανωτές. 2-1 σήμερα. Καλύψαμε και το, έτσι, το πιο χαλαρό έτσι, event της ημέρας. Αλλά
2: εγώ
1: πολύ σημαντικό.
2: Θα έλεγα Όλγα.

0: υποψήφιες
1: γι' αυτό
0: του
1: και
0: διαγωνισμού.
1: Το Υπουργείο Τουρισμού πάντα γίνεται από την Αιγαίο του Υπουργείου.
0: Αλλά εγώ μένω σε αυτό που είπατε, ότι δεν προβάλλεται πολύ τακτικά. Θα έπρεπε να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση, γιατί προσπαθούμε να προβάλλουμε τη χώρα με όποιον τρόπο μπορούμε.
1: Κάποια χρονιά είχε κερδίσει και η Ελληνίδα. Πριν 4 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και πολύ παλαιότερα, βλέπαμε. Οι Ελληνίδες ήταν στην πρώτη σειρά. Να περάσουμε λίγο στις δημοσκοπήσεις όμως, που απασχολούν το μεγαλύτερο πληθυσμό της Ελλάδας. Γιατί δεν ξέρουν όταν θα φτάσει εκείνη η στιγμή ποιον θα ψηφίσουν, και κάποιοι επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Και δεν μιλάμε τώρα για κόμματα, μιλάμε για πολίτες. Εγώ έχει τύχει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα να είμαι σε ένα τραπέζι Φώτη και να πλακώνονται για το ποιος έχει, τι ποσοστό έχει και αν θα γίνουν συνεργασίες. Για πείτε μας λίγο, πού βρισκόμαστε.
1: Εγώ έκανα πριν λίγες μέρες δημοσίευση από το μέσο όρο δημοσκοπήσεων του Μαΐου. Ήταν 10 δημοσκοπήσεις των γνωστών εταιριών. Και έκανα 2 σενάρια. Ένα σενάριο με τα υπάρχοντα κόμματα και ένα σενάριο με τα υπάρχοντα κόμματα και το Δυνητικό Κόμμα του Σαμαρά. Να σας πω πως το έκανα, βγάζω το μέσο όρο της πρόθεσης ψήφου όλων των εταιριών και από εκεί και πέρα δεν κάνω αναγωγή αναποφάσεων αναλογικά όπως κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχω κάνει τόσα χρόνια που ασκούμε, 30 χρόνια περίπου με τις δημοσκοπήσεις, ένα δικό μου μαθηματικό μοντέλο για την αναγωγή των αναποφάσεων, το οποίο έχει επιτυχία 95%, θα σας έλεγα.
0: Να το πούμε ότι και σε προηγούμενες έτσι εκλογές πέσατε μέσα.
1: Πέφτει πάντα μέσα.
0: Με πολύ μικρές αποκλίσεις.
1: Αν και ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το σπορ, δεν είμαι επαγγελματίας δημοσκόπος, αλλά ερασιτεχνικά πέφτει πάντα μέσα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο πρώτο σενάριο με τα υπάρχοντα κόμματα. Εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26%, Ελλάς 15%, Πασόκ 12%, Ελπίδα 11,5%, Κουκουέ 7,3%, Ελληνική Λύση 6,7%, Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, Φωνή Λογικής 3,8%, και αυτό θα ήταν τα 8 κόμματα που θα έμπαιναν στη Βουλή αν είχαμε σήμερα εκλογές. Και ακολουθούν Μέρα 25 2,5%, Νίκη 2,3%, Δημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ 1,7% και άλλο κόμμα 5,3%.
0: Παρατηρήσαμε άνοδο σε κάποια κόμματα συγκεκριμένα?
1: Βασικά θα έλεγα άνοδο δεν παρουσιάστηκε, απλώς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο, που δεν υπήρχαν στις μετρήσεις τα κόμματα Καρισιανού και Τσίπρα, βλέπω μια πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης, θα έλεγα.
0: Οπότε λέτε ότι μετακινείται από εκείνο, ας πούμε, το κομμάτι.
1: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις που συμμετέχουν στην πρόθεση ψήφου τα 2 νέα κόμματα.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή είναι στο 12%.
1: Το δίνετε. 12%, δεν το δίνω εγώ, οι δημοσκοπήσεις το δίνω.
0: Ναι, θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τη δική σας δημοσκόπηση εντάσσεται στο 12%. Μιλάμε 12%. Για τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τρίτο κόμμα και δίνει μάχη για την τέταρτη, τρία-τέσσερα με την κυρία Καρισιανού. Είναι 12 το ΠΑΣΟΚ και 11,5 η Ελπίδα. Δίνουν μάχη για την τρία. Η θέση 3 και 4, η θέση 2 σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει πάει στην Ελλάς. Ενώ η 3-4 ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει που θα πάει.
0: Να δούμε λίγο και τις έδρες. Αντίστοιχα με τα ποσοστά.
1: Να κάνουμε και σενάρια. Λοιπόν, έδρες, ένα Δημοκρατία 106, Ελλάς 48, Πασόκ 39, Ελπίδα 37, Κουκουέ 23, Ελληνική Λύση 22, Πλεύση Ελευθερίας 13 και Φωνή Λογικής 12. Σύμφωνα λοιπόν με τις έδρες. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συνεργασία κομμάτων για να κάνουμε κυβέρνηση. Γιατί δεν βγαίνει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αν πάμε στα 2 πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, πιάνουν 154 έδρες, μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, αλλά εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τώρα, αν πάμε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, μας κάνει 145 έδρες, δεν φτάνουν για κυβέρνηση, πρέπει να πάρουν και ένα μικρότερο κόμμα για να κάνουν κυβέρνηση.
0: Για κάντε ένα σενάριο, εσείς ποιο κόμμα πιστεύετε θα παίρνουν?
1: Εντάξει, είναι διάφορα κόμματα τώρα από κάτω. Είναι η Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής που τα μικρότερα κόμματα μπορούν. Αν τα βρουν μεταξύ τους μπορούν να...
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε ακούσει για πρώτη φορά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
1: Αυτό λένε όλοι, αλλά εντάξει, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην κυβερνησιμότητα της χώρας, θα βρεθεί κάποια λύση, εγώ πιστεύω.
0: Πιστεύετε θα πάμε δεύτερη Κυριακή, έτσι?
1: Δεν πάμε εύκολα. Αυτό το δεύτερη Κυριακή, το έλεγα και προχθές την προηγούμενη εβδομάδα, στην ανάρτηση που έκανα.

0: Δεν είναι σίγουρο αν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Και αν ακούσατε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον κύριο Χατζηνικολάου, είπε πρώτη Κυριακή.
1: Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, άμα το ρωτήσετε, θα σας πει ότι το ποσοστό το οποίο του δίνει το 12% είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Δηλαδή,
1: ότι είναι πολύ υψηλότερο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεύτερη Κυριακή να έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυτοδυναμία να πάει να κάνει και δεύτερες εκλογές. Τώρα αν είναι εκεί σε αυτό το ποσοστό, εντάξει, να ανεβεί μια μονάδα δεν κερδίζει και κάτι. Τώρα αν πάμε με Νέα Δημοκρατία με ελπίδα έχουμε 143 έδρες και πάλι δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Τώρα εάν δοθεί η διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα στην Ελλάς, εάν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μαζευτούν, πιάνουν 159
1: έδρες. Δηλαδή εδώ κύριε Καρδούλα μιλάμε για συνεργασίες τριών κομμάτων για να γίνει η αυτοδυναμία.
0: Ή Νέα Δημοκρατία με Ελλάς ή από εκεί και πέρα Νέα Δημοκρατία Πασόκ και Ελπίδα με ακόμα ένα κόμμα.
1: Φώτη, πώς το βλέπεις το σενάριο?
2: Πολλοί μπλέκονται, δεν ξέρω.
1: Νέα Δημοκρατία με Ελλάς, εγώ το αποκλείω τελείως.
0: Ναι. Αυτό αποκλείω και εγώ, ναι. Γι' αυτό λέω θα χρειαστούν οπωσδήποτε ένα από τα 3-4 και ένα μικρότερο.
1: Ούτε και με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού επίσης το αποκλείω. Η κυρία Καρισιανού αποκλείται να πήγε με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Κανένας δεν λέει θα πάει τώρα. Εντάξει, είναι προεκλογικά κανένας δεν θα πει.
1: Νομίζω το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές.
0: Το δηλώνω όλοι οι πολιτικοί.
1: Και λόγω της υπόθεσης των τεμπών, παιδιά, εγώ το αποκλείω ότι θα πηγαίνει η κυρία Καρισιανού.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να...
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι... Ίσως είναι η μοναδική απόκληση που είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, να υπάρξει συνεργασία.
0: Να σας πω εγώ πιο πιθανό, πιο βλέπω Νέα Δημοκρατία Πασόκ και Ελληνική Λύση. Αυτά βλέπω εγώ σαν πιθανότητα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν πιθανότητα. Πιο έτσι λογικό. Αν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, αν είχαμε σήμερα εκλογές. Γιατί με τις εκλογές αυτά θα λάβουν συνέχεια. Δηλαδή παρατηρώ τώρα τις
1: εκλογές. Ο κύριος Βελόπουλος να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη ή να χάσει την προεδρία, ας πούμε, πώς θα γίνει?
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Λίγο δύσκολα και.
0: Να σας πω, όλοι.
1: Τα μικρά κόμματα όμως, τι ακριβώς, τι θα κάνουν τα μικρά κόμματα, γιατί εδώ τώρα τα έχετε βγάλει εκτός εσείς τελείως.
0: Το Μέρα 25, Νίκη, Δημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ είναι προς το παρόν εκτός.
1: Το Μέρα 25 βλέπουμε μια συνεργασία ενδεχομένως με τον Πασόκ να την έχει.
0: Τι να κάνει το Μέρα 25 με τον Πασόκ?
1: Καθόλου απίθανο.
0: Να ενσωματωθεί στο Πασόκ.
1: Συζητιούνται πάντως σε διάφορα σενάρια.
0: Και άλλοι, και άλλα πιο μικρότερα κόμματα θέλουν να πάνε με το Μέρα 25 να σχηματίσουν, όπως η Νέα Αριστερά που άκουσα εγώ κάποια στελέχη και μπας και πάνω το 3% να μπουν στη Βουλή.
1: Και αυτό είναι πολύ πιθανό.
0: Αυτά είναι τώρα σενάρια διάφορα που ακούγονται.
1: Λοιπόν, να πάμε στην εκτίμηση ψήφου και έδρα στη Βουλή με τα υπάρχοντα κόμματα, αλλά να ενσωματώσουμε και το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Λοιπόν, το κόμμα Σαμαρά υπολογίστηκε με από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δεν τον έχουμε μετρήσει στην πρόθεση. Εντάξει, έχω μια μέθοδο που το υπολογίζω και από εκεί. Πάμε λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 24,2, Ελλάς 14,8, Πασόκ 11,7, Ελπίδα 11, Κουκουέ 7,3, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση Ελευθερίας 4,2, Φωνή Λογικής 3,7, μετά είναι το κόμμα Σαμαρά 3,4, Μέρα 25. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν αλλάζουν, είναι εκεί περίπου. Τώρα να σας πω, ο Σαμαράς από πού παίρνει. Λοιπόν, 1,8% το παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. 0,2% το παίρνει από το Ελλάς, 0,3% από το Πασόκ, 0,5% παίρνει από την Ελπίδα, 0,4% παίρνει από την Ελληνική Λύση και από 0,1% παίρνει από Φωνή Λογικής και από Νίκη. Έτσι βγαίνει το 3,4% του Σαμαρά.
1: Κοιτώντας λίγο τους πίνακες, κύριε Καρδούλα, παρατηρώ ότι μόνο η σταθερότητα, Φώτη, το μόνο σταθερό κόμμα στην προκειμένη περίπτωση, ξέρεις ποιο είναι?
2: Όχι.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 7,3.
0: Ναι. Από Σαμαρά δεν χάνει ούτε το Κουκουέ, ούτε...
1: Πραγματικά μέρα, δηλαδή εκπλήσωμε, γιατί
0: οι Δημοκράτες,
1: δεν χάνουν ούτε μία ψήφο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πάντα το έχει σταθερά.
0: Είναι παγκόσμια σταθερά το κουκουέ στην Ελλάδα, το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Λοιπόν, τώρα από έδρες τώρα εδώ, η Νέα Δημοκρατία χάνει τον πόνο στην 20 έδρων.
1: Εδώ χάνονται πολλές έδρες όμως,
0: η Νέα Δημοκρατία,
1: κύριε
0: Καρδούλα. Βγάζει 84 έδρες, γιατί μπαίνουν πλέον 9 κόμματα στη Βουλή. Η Ελλάς 51, Πασόκ 40, Ελπίδα 38, Κουκουέ 25, Ελληνική Λύση 22, Πλεύση Ελευθερίας 15, Φωνή Λογικής 13 και ακόμα Σαμαρά 12. Εδώ
1: βλέπουμε χάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κερδίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Την Ελλάς τη βάζετε συν τρεις έδρες.
0: Ναι. Γιατί χάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Πέφτει,
1: το Πασόκ παίρνει.
0: Βασικά χάνεται τον πόνο των 20 εδρών, οπότε αυτές οι 20 εδρές μοιράζονται αναλογικά πλέον.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχασε η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τον πόνο, γι' αυτό ανεβαίνουν όλες οι εδρές στο κομμάτι.
1: Είναι δηλαδή το αμέσως επόμενο κόμμα που έχετε την Ελλάς. Παίρνει 3 έδρες. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά.
0: Είναι 20 έδρες που έπαιρνε με τον πόνο στην Δημοκρατία επιπλέον. Τώρα με πλήρη αναλογική, οπωσδήποτε πάνε αναλογικά με τον ποσοστό κάθε κόμματος. Αυτή η αναλογική είναι στην ουσία.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή είστε πολύ παλιό στο χώρο και ασχολείστε και με την πολιτική πολλά χρόνια, θέλω να μου πείτε ποιο πιστεύετε πιο πιθανό σενάριο για να εκλεγεί ο Μητσοτάκης.
0: Να εκλεγεί τι να εκλεγεί, να...
1: Να ξαναμπούμε στη διαδικασία της Πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη, ναι.
0: Για αυτοδυναμία μιλάμε τώρα.
1: Για αυτοδυναμία, ναι.
0: Αυτοδυναμία, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν τη βλέπω. Να σας πω. Δεν υπάρχει.
1: Για συνεργασία.
0: Για συνεργασία με το δεύτερο σενάριο, με το πρώτο τα είπαμε, με το Σαμάρα μέσα. Η μόνη λύση είναι να πάει η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελπίδα, 162 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία Τσίπρας και Πασόκ, 175 έδρες, άλλο σενάριο εγώ δεν βλέπω.
1: Ναι. Τα μικρά κόμματα εξαφανίζονται, με τη δική σας λογική θα εξαφανιστούν από το χάρτη.
0: Τα μικρά κόμματα παραμένουν εκεί που ήταν, δηλαδή με το Σαμαρά, το Μέρα 25 δεν επηρεάζεται. Η Νίκη κάνει ένα 0,1%, οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ μένουν στα ίδια. Δεν επηρεάζονται.
1: Πόσα κόμματα τώρα, πιστεύετε ότι θα μπουν στη Βουλή?
0: Σύμφωνα λοιπόν, αν είχαμε εκλογές σήμερα με αυτά τα νούμερα, μπαίνουν 9 κόμματα στη Βουλή. Τώρα, εάν το Μέρα 25 κατορθώσει να ενσωματώσει κι άλλους μέσα και περάσει το 3%, μπορεί να έχουμε και 10 κόμματα στη Βουλή.
1: Η αναποφάσιστη είναι αρκετή. Τι ποσοστό έχουν?
0: Η αναποφάσιστη ήταν γύρω στο 12%, 13% ήταν σε χαμηλό ποσοστό αυτή τη φορά. Δεν είναι τόσο ψηλά.
1: Και το άλλο κόμμα?
0: Το άλλο κόμμα είναι 5,3, όπου εκεί συμπεριλαμβάνονται Νέα Αριστερά, Ανταρσία, όλα τα υπόλοιπα κόμματα που υπάρχουν στις εκλογές. Γιατί θυμάμαι το 23 είχαμε γύρω στα 50 κόμματα, αρκετά, πάρα πολλά κόμματα.
2: Τι μπορεί να γίνει για να προκαλέσει και έκπληξη και να πέσουν έξω στα νούμερα, η ψήφος των νέων κτλ, κάτι τέτοιο ίσως?
0: Βασικά οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, δεν πέφτουν εύκολα μέσα.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και ο κόσμος δεν τις εμπιστεύεται κιόλας. Γιατί είχα κάνει πρόσφατα μία δημοσκόπηση, Φώτη, πόσο εμπιστεύεται στις δημοσκοπήσεις, το 70% των πολιτών απάντησε λίγο για καθόλου.
2: Mm-hmm. Λογικό, γιατί έχουν πέσει έξω, έτσι, τα
0: 60%. Και στην ερώτηση τώρα, τι πιστεύετε, αυτές οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν ή όχι τους πολίτες, ένα 50% είπε επηρεάζουν, όχι πολύ, αρκετά θα έλεγα.
1: Κοίταξε, ενδεχομένως άμα έχουμε αποχή μεγάλη, εκεί πέρα να εκπλαγούνε.
0: Η αποχή είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι το μεγάλο στοίχημα και η ψήφος των νέων.
1: Γιατί και οι νέοι μέχρι τελευταία στιγμή βλέπεις ότι δεν είναι αποφασισμένοι ήδη από τώρα για το τι θα ψηφίσουν. Μέχρι τελευταία στιγμή παίζεται.
2: Όχι, εγώ το έχω σαν απορία ότι κάποιος πιθανότητα μπορεί να απαντήσει σε μια εταιρεία δημοσκόπησης κάτι άλλο και όχι για να παραπλανήσει την εταιρεία, αλλά μπορεί τελευταία στιγμή να τον κάνει κάτι να αλλάξει και να αλλάξει την ψήφο. Έτσι, και να έχουμε άλλη εικόνα στη δημοσκόπηση και άλλη εικόνα στο.
1: Αυτοί που δεν αλλάζουν ποτέ είναι ηλικιωμένοι.
2: Ναι,
1: πάντως, θέλω
2: σίγουρα,
1: να σου
2: ναι,
1: πω.
2: Ναι, λέμε για.
0: Επίσης, Φώτης, σε ερώτησή μου, αν απαντάτε αληθινά στις δημοσκοπήσεις, ένα 20% μου είπε όχι. Λέμε ψέματα.
2: Λέμε ψέματα, ναι, υπάρχει. Αλλά εγώ νομίζω το 80% ότι φοβάται, αλλά σίγουρα το 20% μπορεί να το κάνει.
0: Το 80% απαντάει ειλικρινά, αλλά το 20% λέει ψέματα στις δημοσκοπήσεις.
2: Και κάποιοι ενδεχομένως φοβούνται ότι παρακολουθούνται, ότι δεν θέλουν να δώσουν τα στοιχεία.
0: Και δεν υπάρχουν
2: τους.
0: Και πάρα πολλοί νέοι μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχουν νέοι. Νέοι άνθρωποι δεν αρνούνται να συμμετέχουν.
1: Δεν θέλουν να χαλάσουν τον χρόνο τους προφανώς γι' αυτό. Απαξιώνουν το εκλογικό σύστημα γενικά.
0: Είναι γενικό το πολιτικό σκηνικό πολύ ρευστό, θα κρατηθούν πολλά τώρα. Την εποχή, από το πότε θα γίνουν εκλογές, από τι θα προκύψει μέχρι τις εκλογές. Είναι πολλοί παράγοντες τώρα. Από το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα επηρεάσει σίγουρα την κατάσταση, αν ανακοινωθεί.
1: Το οποίο
0: και
1: κόμμα...
0: επίσης και το... ξέχασα να πω, υπάρχει και ένα κόμμα... που δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Ο Κασιδιάρης βγαίνει το Σεπτέμβριο και λέει θα στηρίξει κάποιο κόμμα. Ποιο κόμμα θα στηρίξει, δεν ξέρουμε ακόμη.
2: Θα στηρίξει, θα κάνει δικιά του κίνηση.
0: Δικιά του, από ό,τι παραπολιτικά
1: το μιλάω. Δυνατότητα.
0: Το παραπολιτικά μιλάω, δεν έχω πληροφορίες. Είπε θα στηρίξει κάποιο κόμμα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν νομίζω να κάνει δικό του κόμμα.
1: Δεν ξέρουμε και άμα νομικά μπορεί να, μπορεί να ενταχθεί σε κόμμα.
0: Νομικά μπορεί, γιατί δεν έχει πάρει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν έχει. Δεν το έχει επιβληθεί στέρηση.
1: Θα το δούμε όταν θα έρθει εκείνη
0: αλλά
1: η στιγμή.
0: Αλλά νομικά μπορεί, ηθικά δεν ξέρω αν μπορεί. Εντάξει. Ναι. Έχουμε και αυτή την παράμετρο, γι' αυτό ας περιμένουμε λίγο το φθινόπωρο να θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Είναι και ένα πολύ μεγάλο έτσι, ερώτημα.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει ακόμα 1,7%, 1,5%. Εντάξει, τι θα κάνει με αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Εγώ.
1: Κύριε Καρδούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε την άλλη δημοσκόπηση.
0: Να είστε καλά.
1: Σύντομα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.
2: Είναι και κουραστική πλέον η διαδικασία. Έχεις κάνει ποτέ με τον αυτόματο τηλεφωνητή δημοσκόπηση?
1: Να με πάρουν, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Ούτε εγώ ούτε εσύ.
2: Α, σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση?
1: Ναι, σε καμία. Σε καμία, λόγω της ενασχόλησης μας με τα μέσα.
2: Τα μίντια. Δεν ακούει.
1: Τι να πούμε, ακουγόμαστε πολύ δυνατά.
2: Όχι, δεν ακούγονταν το τραγούδι, αλλά είχα τόση ώρα λάθος φέτα εδώ γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι λίγο σε κουράζουν οι δημοσκοπήσεις όταν ξεκινάνε από τόσο νωρίς. Πολλοί λένε ότι είναι κατευθυνόμενες. Γι' αυτόν τον λόγο μπαίνουμε σε αυτό το επικοινωνιακό τρίκ. Αλλά έχω
2: κοίτα, εφόσον είναι με ένα μικρό δείγμα και τα λοιπά, ναι, ότι μπορείς να τις κατευθύνεις.
1: Έχω την αίσθηση όμως ότι οι νέοι άνθρωποι απαξιώνουν αυτού του είδους τις πολιτικές, έτσι.
2: Τι εννοείς?
1: Τις πολιτικές κατεύθυνσης. Αυτό εδώ το marketing των δημοσκοπήσεων πλέον δεν περνάει στους νέους.
2: Δεν τους... Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω ποιοι παρασύρονται από τις...
1: Δηλαδή, και για να λέμε και την αλήθεια, για να δείτε μια δημοσκόπηση, αν όντως είναι αντιπροσωπευτική.
2: Πώς μπορεί να το εξετάζει,
1: βλέπουμε ποιος την κάνει.
2: Okay, ένα είναι
1: γιατί
2: αυτό,
1: εδώ
2: ναι.
1: Πέρα τώρα... ήδη ξεκινήσανε πολύ νωρίς οι δημοσκοπήσεις, άλλοτε την κάνανε κόμματα, άλλοτε την κάνανε κάποιοι άνθρωποι από κάποιους σταθμούς οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή.
2: Okay, ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη έτσι. Δηλαδή ο κύριος Καρδούλας αυτή τη στιγμή είναι ένα σύμπλεγμα δημοσκοπήσεων το οποίο το λαμβάνει υπόψη του και βγάζει το μέσο όρο.
2: Έχει το δικό του...
1: Είναι μια ανεξάρτητη ας πούμε έτσι.
2: Το δικό του τρόπο, ναι.
1: Εταιρεία δημοσκοπήσεων ας το πούμε. Αλλά θα πρέπει να κοιτάτε πάντα ποιος την κάνει.
2: Και το δείγμα, όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα...
1: Και επίσης τώρα, δημοσκόπηση, όταν λέμε ο μέσος όρος, σου λέει έκανα μία δημοσκόπηση χιλίων ατόμων. Δεν είναι αντιπροσωπευτικά τα χιλιά άτομα.
2: Και πώς να κάνεις, θα μου πεις, αλλά είναι δύσκολο, έχει αλλάξει και η ανθρωπογεωγραφία, έχουν αλλάξει...
1: Το ηλικιακό κοινό το οποίο απευθύνεσαι, παίζει μεγάλο
2: βέβαια,
1: ρόλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 11 η ώρα. Να περάσουμε σε ένα
2: 11,
1: διαφημιστικό διάλειμμα,
2: ναι.
1: Και επανερχόμαστε.
2: Πάμε και σε λίγο που και πάλι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμωρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Για πες. Για πες, μπαίνοντας στη δεύτερη
1: μυρίζει
0: ώρα.
1: Μυρίζει καλοκαίρι, το μυαλό ταξιδεύει ήδη. Θα ήθελες να είμαστε στη Μήλο, στη Σύρο, στη Ζάκυνθο, στην Ικαρία, να ταξιδεύουμε.
0: Όλα τώρα τέλεια ακούγονται, πάρα πολύ καλά, ιδανικά.
1: 14 νησιά λοιπόν, μας καλούν με τις απευθείας έτσι πτήσεις στη Σερτζίαν από Θεσσαλονίκη. Φέτος θα πάω. Βέβαια. Τελείωσε, δεν χωράει άλλη αναβολή. Έχει φθηνές πτήσεις, έχει πολλούς προορισμούς, πρέπει κάπου να ταξιδέψουμε ρε Φώτη.
0: Έλα, και ο κόσμος, ο λαός.
1: Όλος ο κόσμος. Πολύ φθηνές πτήσεις. Ξεκινάνε από 30 ευρώ. Δηλαδή δεν θα επιλέξεις την Αιτζίαν για να πας.
0: Μόνο
1: σε έναν ωραίο προορισμό. Σε ένα ελληνικό νησί, ρε παιδί μου.
0: Μόνο Αιτζίαν.
1: Ποιο θα διάλεγες, πες μου, πού θα ήθελες να σε πάω.
0: Από αυτά που είπες, στη Μήλο. Γιατί δεν έχω πάει.
1: Στη Μήλο πήγαμε την προηγούμενη φορά. Στη Μήλο όμως θα
0: Εφού
1: σε πάω.
0: Στο μεσοδιάστημα δεν πήγα. Δηλαδή πήγα στον μπλα μπλα μόνο πήγα.
1: Εντάξει λοιπόν. Θα ψάξω τώρα στο διάλειμμα εισιτήρια γιατί ο Χρήστος ήθελε να πάει στην Τουρκία. Έλεγε.
0: Στήλτον,
1: ψάξαμε έχουν εισιτήρια, βρήκαμε.
0: Το
1: πολύ φθηνά.
0: Δες ποιος είναι ο πιο μακρινός προορισμός. Βάλε και εμένα ότι να τσοντάρω για να φύγει.
1: Να το διώξουμε τον Χρήστο.
0: Τον
1: θα
0: στείλουμε.
1: Πάμε στη Μήλο λοιπόν. Πρώτη φορά που είχα δει φωτογραφία από Μήλο. Είπα ρε παιδί μου θα ήθελα να είμαι εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν ήξερα αν είναι φωτογραφία με φίλτρο ή όχι. Ήτανε τα νερά κατά γάλανα.
0: Καλά, πλέον δεν ξέρεις
1: μιλάμε σχεδόν διαφανές.
0: Είναι και AI και τι δεν είναι. Δηλαδή τα έχουν κάνει όλα τόσο δυσδιάκριτα. Τέλος πάντων.
1: Η Μήλος λοιπόν μας καλεί με τα χρωματιστά αυτά εδώ σπιτάκια, τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι και είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Καθώς για πρώτη φορά η Αιτζίαν έχει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη έως και 4 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να μπούμε μέσα στο aegeanair.com, να κλείσουμε μία θέση και να πεταχτούμε στη Μήλο έστω και για ένα καφέ ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι. Εφόσον βρούμε φθηνά εισιτήρια και η Αιτζίαν μπορεί να μας μεταφέρει 4 φορές την εβδομάδα, μία φορά εμείς θα πάμε. Μία θα πάμε, μία θα γυρίσουμε. Τελείωσε.
0: Σωστό. Ισχύει.
1: Έχεις πάει στην Ιζάκυνθο, μήπως.
0: Στην Ιζάκυνθο έχω πάει.
1: Πώς ήταν, πώς.
0: Ιζάκυνθος, πάρα πολύ.
1: Ενθουσιάστηκε. Με Αιτζίαν είχες πάει.
0: Είχα πάει με το αυτοκινητάκι μου για να πω. Όχι, με τι είχαμε πάει, με το αυτοκίνητο, ναι.
1: Λοιπόν. Πήγες και
0: αλλά πήγανε πάρα.
1: Πήγες στο ναυάγιο.
0: Περνούσα από τα αεροδρόμια συνέχεια τους έλουπα αυτούς που προζηνόντουσαν με
1: Μέρτζιαν.
0: Μέρτζιαν. Εγώ πήγα.
1: Λοιπόν, στο ναυάγιο πήγες.
0: Στο ναυάγιο όταν πήγαμε εμείς είχε απαγόρευση. Δεν μπορούσες. Ήταν τη χρονιά που κάτι είχε γίνει και.
1: Επίσης, στο ναυάγιο τώρα δεν μπορείς να το επισκεφτείς.
0: Είχε, είχε γκρεμιστεί και δεν μας.
1: Δεν επιτρέπεται το ναυάγιο, παιδιά, από μακριά μέσα.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Με καραβάκι μέσα από τη θάλασσα.
0: Καλά, Ζάκη, δεν μπορεί. Αν δεν κάνεις 20 μέρες, δεν μπορεί να κάνεις όλα αυτά που θες να τα δεις, γιατί έχει πολύ πράγμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά και όμορφα νησιά. Τα οποία
0: νομίζω είναι το ατού μας. Ενδεχομένως από τα λίγα ατού που
1: έχει η Ελλάδα.
0: Που έχουμε, ναι. Δεν βλέπω κάποιο άλλο
1: πολλές,
0: ξεκάθαρο.
1: Έχουμε
0: δηλαδή
1: πάρα πολλές επιλογές. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε τη δυνατότητα, να ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό προορισμό χωρίς να βαρεθούμε.
0: Βεβαίως. Και να τρώμε υγιεινά και να. Πώς το λένε,
1: να αναδεικνύουμε τα όμορφα μέρη μας.
0: Μήπως
1: να κάνουμε μία ταξιδιωτική εκπομπή.
0: Α, πολύ. Να βρεθεί ένας χορηγός, εγώ μέσα είμαι. Αλλά και να έχει ένα μακροχρόνιο πλάνο.
1: Πολύ ωραία. Θα το ήθελα κι εγώ.
0: Στη Ζάκη θα είχα μείνει στο Λαγανά. Αλλά ήταν αρμονική η συνύπαρξη με τους Άγγλους χούλιγκαν που επίσης ήταν εκεί, ας πούμε, και κάναν τις διακοπές τους.
1: Δεν έτυχε στην περίοδο του Μουντιάλ, μάλλον γι' αυτό.
0: Έτυχα σε περίοδο που ξεκινούσε το αγγλικό πρωτάθλημα και βλέπανε τα μάτια κανονικά με κρεμασμένες σημαίες leads από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και όλα αυτά.
1: Γι' αυτό ήταν αρμονική. Γιατί ένιωθε σε φυσικό σου περιβάλλον. Όπως όταν πηγαίνει στα γήπεδα για σένα.
0: Όχι, έκανα και τη βόλτα. Πήγα και. Γιατί κάποιοι λένε μην πατάς εκεί. Εμάς τώρα έτυχε. Είχαμε βρει ξενοδοχείο πάρα πολύ φοβερή τιμή, ολοκένουργιο και τα λοιπά, και ήταν στο Λαγανά. Λέω εντάξει, το πάρουμε το ρίσκο. Πόσο, δηλαδή, τι μπορεί να μας κάνουν οι Άγγλοι. Γιατί όλοι μου λέγανε, ω, θα πάω στο Λαγανά και τα λοιπά. Εντάξει, okay, δεν καθόμασταν και πάρα πολύ εκεί, για να σου πω την αλήθεια. Κάναμε αλλά και εγώ μια-δυο βόλτες που έκανα το βράδυ. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, είναι μη σου κάτσει στραβή, γιατί γίνονται έτσι. Έχουν και επεισοδιακή συμπεριφορά.
1: Γίνεται, το έχουμε δει. Συνήθως το βλέπουμε λίγο σε πιο μεγάλα νησιά, όπως είναι η Κρήτη ή η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Να υπάρχουν τέτοιου είδους έκτροπα. Αλλά παιδιά, εξαρτάται και από τον τρόπο τον οποίο τους περιορίζεις.
0: Και είδα και καρέτα-καρέτα στη Ζάκυνθο. Εκεί μπροστά ωραία. Στην παραλία στο, στο Λαγκάνα που από τις έχουν προστατευόμενες.
1: Φαντάζομαι το παιδί τι θέαμα, εκπληκτή.
0: Είχε, ναι, ήταν.
1: Εκπληκτή από το θέαμα.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν το θυμάται γιατί έχουν πέρασει κάποια χρόνια, αλλά θα το ρωτήσω.
1: Λοιπόν, το λέγαμε από το πρωί. Περιμένεις μήπως καμιά επιστροφή φόρου?
0: Εγώ είμαι στην αντίθετη φάση. Η εφορία περιμένει από
1: μένα. Εσένα.
0: Κάποιες καταβολές σιγά σιγά. Νομίζω τέλος του μήνα ή τέλος 31, έκτου 31 εβδόμου είναι, μην το ξεχάσουμε κιόλας.
1: 31 εβδόμου.
0: 31 εβδόμου είναι η πρώτη δόση.
1: Ναι, okay. Ναι, η πρώτη δόση 31 εβδόμου. Να πούμε όμως για όσους περιμένουν.
0: Γιατί μας είδε ένα κουτουλίδι από το πουθενά, χωρίς να δικαιολογείται δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων έγινε.
1: Για όσους περιμένουν λοιπόν να λάβουν χρήματα, ας μπουν μέσα να δουν και να επικαιροποιήσουν έτσι τα στοιχεία τους. Σε αυτούς που καθυστερήσανε να γίνουν οι καταβολές των χρημάτων,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε ενημέρωση από την εφορία, από την ΑΔΕ, ότι περισσότερα από 190 εκατομμύρια ευρώ καθυστερούν να επιστραφούν σε περίπου 130.000 δικαιούχους, γιατί δεν έχει γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων ή δεν έχει δηλωθεί IBAN.
0: Μάλιστα. Καλά, άμα δεν έχει δηλώσει IBAN, οκ, okay, αλλά... Ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιος που δηλαδή δεν τα έχει πολύ
1: τώρα. Εντάξει, μπορεί και από λάθος λογιστή, μπορεί και κάποιοι να μην το είχαν δηλώσει υποψιαζόμενοι ότι επειδή είχε δηλωθεί τα παλαιότερα χρόνια ή να έχουν κάνει, ναι, ότι ισχύει ή να έχουν κάνει μεταβολή τραπεζικού λογαριασμού. Να έκανες διακόπη, ρε παιδί μου, την τράπεζα που ήσουνα, να έκλεισες το λογαριασμό σου. Και να μην έρχονται τα χρήματα και να αναρωτιέσαι τι γίνεται, αλλά να έχεις δηλώσει έναν άλλο λογαριασμό, Φερρυπίν, ο οποίος είναι κλειστός.
0: Τα τσεκάρω όλα.
1: Στα ζήτητα λοιπόν οι επιστροφές, παιδιά, φόρων, 191 εκατομμύρια είναι αυτά, η ΑΔΕ αναζητά χιλιάδες δικαιούχους, μπείτε και κάντε επικαιροποίηση, δεν θα πάρει πάνω από 2-3 λεπτάκια.
0: Πάντως δεν είναι ένα κίνητρο, τώρα εμένα μου ήρθε ένα ποσό, ρε παιδί μου, τώρα, για πρώτη φορά, δεν ξέρω γιατί, ειλικρινά. Τέλος πάντων.
1: Για πρώτη φορά σου ήρθε γιατί πιθανόν λόγω και της απώλειας των γονέων σου επικομίστησε και τα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Τα χρέη, τα δικά τους χρέη, εντός εισαγωγικών.
0: Δεν είχαν χρέη,
1: κάνεις αποδοχή κληρονομιάς και τα σχετικά, οπότε όλα αυτά εδώ επιβαρύνουν εσένα.
0: Ναι.
1: Στις αποδοχές.
0: Δεν σου δίνει όμως ένα τέτοιο να το πληρώσεις, ρε παιδί μου, εφάπαξ. Δηλαδή 5% είναι η έκπτωση.
1: 3%.
0: 3%. Γιατί να το δίνω, θα στο δίνω εκεί. Έχω βάλει τώρα ένα τέτοιο.
1: Εποφελεί σε μια έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος.
0: 3% είναι για κάποιον που δίνει, ξέρω εγώ, 100.000 και πάνω να πληρώνει στην εφορία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Δεν είναι κίνητρο σημαντικό.
0: Κανένα τίποτα. Είναι σαν να συμπρόκνεις στις δόσεις.
1: Ακριβώς. Τελειώνει βέβαια και η προθεσμία, να το πούμε. Οι φορολογικές δηλώσεις. Λίγη προθεσμία για την έκπτωση και του φόρου του 3%. Οπότε 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Όσοι προλάβετε λοιπόν να το πάρετε, άμεσα μπείτε στη διαδικασία.
0: 15 Δευτέρα, συνήθως δίνουν καμιά.
1: Δεν θα δώσουν καμία φέτος.
0: Τίποτα.
1: Αν κάποιος δεν επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή, μπορεί να εξοφλήσει σε 8 μηνιαίες δόσεις.
0: 8 μέχρι και εμένα,
1: ναι. Όσοι δεν έχετε δυνατότητα να τα πληρώσετε εφάπαξ, μπείτε στη διαδικασία αυτή με τις 8 μηνιαίες δόσεις. Επίσης, καταληκτική ημερομηνία.
0: Όλοι 8 δόσεις δίνουν. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει κάποιος που να θέλει να τα.
1: Μπορεί να κάνεις αποπληρωμή, άμα είναι πολύ μικρό το ποσό και σου είναι 11 ευρώ, okay, ξέρω εγώ, να το κάνεις πιο σύντομα. Καταληκτική ημερομηνία για το κόψιμο των χόρτων, παιδιά, στα οικόπεδα.
0: Αυτό το άκουσα χθες.
1: 15 Ιουνίου. Δεν θα δοθεί παράταση φέτος, σύμφωνα με το Υπουργείο. Όσοι προλάβετε, προλάβετε, για να μην φάτε πρόστιμα. Κακοί γείτονες πάντα υπάρχουν. Έτσι.
0: Και τι, οπότε, διάβαζα προχθές, πότε τη διάβαζα.
1: Ξεκινάνε από 500 έως 5.000 τα πρόστιμα. Σε κάποιες περιπτώσεις και 10.000.
0: Και έχεις ποινικές συνέπειες εάν μπεις στην πλατφόρμα, δηλώσει ότι το έκανες και δεν το έκανες. Είναι η μόνη περίπτωση που.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα εδώ πέφτουμε λίγο σε αντιφάσεις. Παλιότερα, όταν βγήκε ας πούμε ο νόμος αυτός και έλεγε πρέπει να δηλωθούν, μπήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 24 είχαν εικόνα ότι μπήκαν 800.000 άτομα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: το 25 πολύ λιγότεροι, 500.000 ναι. άτομα. Τώρα περίπου 300.000 άτομα. Παιδιά, το ξεχάσαμε. Ωστόσο όμως δεν πάει να πει ότι τα χόρτα δεν τα κόψανε αυτοί στα σπίτια τους οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνανε και δηλώνανε. Είναι τόσες πολλές οι πλατφόρμες που πρέπει να μπεις για να δηλώσεις τα διάφορα που βγαίνουν από τους διάφορους νόμους,
0: ναι.
1: που κάποια στιγμή ξεχνάς. Δηλαδή, εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι πέρσι δεν το δήλωσα για τη μητέρα μου ότι έπρεπε να κόψει τα χόρτα.
0: Α, δεν το έχεις δηλώσει εσύ?
1: Δεν το δήλωσα, όχι. Ναι. Φέτος να μπω τώρα στην πλατφόρμα, το δηλώσω. Αλλά για πέρσι θα πάω πρόστιμο. Δεν διευκρινίσει η νομοθεσία.
0: Θα πρέπει να το.
1: Δεν το διευκρινίσει. Ωστόσο όμως τα χόρτα κοπήκανε.
0: Ναι. Είναι...
1: Δηλαδή πρέπει να αφήσουν και ένα παραθυράκι. Βέβαια, αν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του ελέγχου, μέσω αεροφωτογραφιών μπορούν να σου κόψουν ένα πρόστιμο.
0: Έτσι νομίζω
1: και εγώ. Δεν τους εμποδίζει κανένας.
0: Αλλά είναι μια διαδικασία λίγο μπερδεμένη, ρε παιδί μου, εξορισμού ότι...
1: Και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν χωριά, υπάρχουν περιουσίες. Ας πούμε, κληρονόμησε εσύ ένα παππού σου. Και το σπίτι του παππού σου είναι σε ένα χωριό, ρε παιδί μου, το οποίο το επισκέπτεται σε μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κατοικήσιμο.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πάει να το κόψει το χόρτο εκεί? Θα φύγεις εσύ από
0: ειλικρινά
1: την Αθήνα,
0: δεν ξέρω, ναι.
1: Να πας περιπίν, ναι, στην Ορεστιάδα μία μέρα για να κόψεις τα χόρτα.
0: Το τυπικά χωριό, πρέπει να το κάνεις, ναι.
1: Τυπικά πρέπει να το κάνεις. Το χωριό, ναι, μπορεί να έχει 50 κατοίκους ή να έχει 20 κατοίκους και όλοι είναι υπερήλικες. Ναι. Ποιο θα βρεις να πάει να κόψει τα χόρτα?
0: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα τα οποία μένουν ανεξήγητα.
0: Ισχύει 100%.
1: Αυτά είναι ολίγης.
0: Για τα... Ναι, αυτές είναι υποχρεώσεις που σε κυνηγάνε. Έτσι, άμα δεν το κάνεις, αυτό τρέχει από πίσω σου και δεν... Δεν σε αφήνει ησυχία.
1: Και μπορεί να φας και καμπάνα χωρίς να το. Δηλαδή να το έχεις συνυπολογίσει ότι θα υπήρχε πιθανότητα ποτέ, ρε παιδί μου, να φας πρόστιμο έτσι.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Δεν μου λες, κινηματογράφο καλοκαίρι πηγαίνεις?
0: Το είπαμε και χθες ότι είναι μέσα στους στόχους μου όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Γιατί. Α, ή στο διάλειμμα του Μουντιάλ να πάμε. Τώρα...
1: Θα σου δώσω μία πρόταση τώρα. Ευκαιρία, γιατί θα είναι και δωρεάν για όσους μας ακούνε.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ατού καταρχάς.
1: Λοιπόν, πολύ συζητημένη ιστορική ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Τσιμαραγδή.
0: Ναι.
1: Ανοίγει φέτος, ανοίγουν όλα τα δημοτικά θερινά σινεμά. Φέτος όμως το Σινέ Πανόραμα και το Σινέ Πηλέα στη Θεσσαλονίκη. Την πρεμιέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο που είναι σήμερα.
0: Την είδες, Σινέ... ταινία.
1: Την έχω δει, ναι, τρεις φορές. Μιλάμε το Δάκρυ Κορόμιλο.
0: Γούσταρες.
1: Πάρα πολύ. Γενικά ιστορικού περιεχομένου μου αρέσουν και θεωρώ ότι ο Γιάννης Μαραγδής είναι και αδικημένος. Θα έπρεπε να δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού επιχορήγηση για να βγάζει αναχρονικά διαστήματα κάποια ιστορικά έτσι, να αναδεικνύει κάποια ιστορικά θέματα και να τα κάνει ταινίες για να μαθαίνουν και οι νεότεροι και τα παιδιά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνουν και επιβαρύνεται όλο το κόστος ο άνθρωπος μόνος του. Θεωρώ ότι είναι μια εμβληματική παρουσία μέσα στο χώρο και επίσης ότι ό,τι έχει βγάλει είναι σμαράγδια πραγματικά. Ναι. Όπως και το επίθετο, έτσι, σμαραγδής δεν είναι τυχαίο. Η πρεμιέρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή, σήμερα, στο Σινέ Πηλαία και την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο Σινέ Πανόραμα.
0: Έχεις και την ώρα?
1: Ναι, όπου θα παρευρεθεί και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο κύριος Αντώνης Μυριαγκός.
0: Άρα θα έχουμε ανεβασμένες καταστάσεις.
1: Βέβαια. Είναι μια ξεχωριστή έτσι, ταινία. Θα έχετε δυνατότητα η ώρα 9. Σήμερα πρεμιέρα Σινέ Πηλαία. Και την Κυριακή στις 8.30 ώρα πρεμιέρα Σινέ Πανόραμα. Θα έχετε δυνατότητα να δείτε και τον πρωταγωνιστή από κοντά. Δωρεάν, παιδιά, είναι.
0: Okay.
1: Ελεύθερη είσοδος. Όσοι έχετε δυνατότητα να πάτε, πραγματικά θα μείνετε έκπληκτοι. Έχουμε και φεστιβάλ βιβλίου Θεσσαλονίκη. Παραλία Θεσσαλονίκη.
0: Βλέπω τη βροχή τώρα που έρχεται κάτι τέτοιο.
1: 19-20-21 του μηνός. 19-20-21 του μηνός. Αν θες όμως να σε πάω και λίγο πιο.
0: Πότε είναι 19, ποια μέρα είναι?
1: 19 συνήθως είναι
0: Παρασκευή.
1: Έτσι. Παρασκευή.
0: Καταιγίδες. Δεν είναι καταιγίδες. Παρασκευή 19.
1: Πάντα,
0: στο
1: Άκιου Γουέδερ. Στην πάλι βιβλίο πάντα έχουμε καταιγίδες.
0: Θα ρίξει μια Τετάρτη, λέει, πρώτα, έτσι όπως το πάει, και μετά την Παρασκευή, με το που θα είναι η έκθεση βιβλίου.
1: Λοιπόν, Θέατρο Κήπου, Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2026. Μπείτε μέσα στη σελίδα. Ξεκίνησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, λοιπόν. Μετατρέποντας ένα πραγματικά πολύ όμορφο έτσι, χώρο στο κέντρο της πόλης, μία ανοιχτή σκηνή πολιτισμού,
0: ναι.
1: 50 καλλιτέχνες, παραγωγές, συναυλίες, θέατρα, παιδικές παραστάσεις, τα πάντα όλα. Το φετινό πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είχαμε την έναρξη 3 του μηνός, όπου ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Πολλές παραστάσεις. Ο Διογένος Δασκάλου πέρασε με τους Μόνι Κονιέντε.
0: Μόνι
1: Κονιέντε. Στις 6 του μηνός είχαμε δει τον Δημήτρη Σταρόβα. Τώρα Γιώργο Χατζινάσιο είδαμε την Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αμέσως επόμενη πρεμιέρα είναι η παρουσίαση δίσκου Ανάδυση, Everson, μουσική δηλαδή η πρεμιέρα, 9 η ώρα το βράδυ και 17 του μηνός Κωστής Μαραβέγιας. Θα ήθελα να πάω. Θέλω να σου πω.
0: Καλώς είναι, οκ. Okay. Δεν είναι 100% το γούστο, αλλά θα πήγαινε.
1: Λοιπόν,
0: στο...
1: έχω μία καλύτερη για σένα. Μωρά στη φωτιά.
0: Μωρά στη φωτιά πρέπει να είναι 70.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, δηλαδή. 20 του μηνός θα είναι. Καθώς και 20...
0: Ιστορικό. Τσακούγαμε
1: 21
0: στο γυμνάσιο.
1: 21 του μηνός, συγγνώμη, Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Και αυτή πολύ ωραία έτσι, συναυλία. Έχει πολύ
0: καλές
1: ωραίο πρόγραμμα.
0: Όλες οι συναυλίες είναι καλές.
1: Και παιδικό θέατρο στη διάρκεια. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα έχει και εκδηλώσεις για μικρά παιδιά. Οπότε θα έχει τον Μάγο του Οζ, ένα παιδί μετράει τα αστέρια, τα άστρα. Έχει αρκετές ταινίες έτσι, και οικογενειακές και παιδικές.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να επισκεφτείτε ανοιχτό.
0: Αναλόγως με
1: θέατρο,
0: το τι θέλει
1: ναι.
0: να κάνει ο καθένας. Εγώ βασικό πρόβλημα δεν μπορώ να διαβάζω στη διάρκεια της σεζόν βιβλία. Αυτό το θεωρώ μεγάλο πλήγμα.
1: Εγώ πάλι μπορώ.
0: Προλαβαίνεις, έτσι. Εγώ δεν...
1: Στη διάρκεια της σεζόν, κοίταξε τώρα. Σχετικά με το επάγγελμα, κάποια βιβλία ας πούμε πολιτικού, οικονομικού περιεχομένου
0: πρέπει και
1: λόγω, διαβάζω.
0: Και λόγω δουλειάς πρέπει
1: ναι.
0: να τα.
1: Να το καλοκαίρι όμως θα λατρεύω. Θα μπορούσα να ζήσω μέσα σε ένα βιβλίο πολύ, μπορώ να σου πω.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ γιατί τώρα θα μου κάνω και βραδινή εκπομπή. Κάνω το 9-12 το βράδυ.
1: Είναι δύσκολο.
0: Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς να διαβάσεις.
1: Αλλά να σου πω, προτιμώ να πάρω ένα βιβλίο για να με πιάσει ο ύπνος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρά να μπω στη διαδικασία
0: να
1: με το κινητό και ένα.
0: TikTok και τέτοια.
1: Μου φέρνει υπερδιέγερση, δεν ξέρω.
0: Όχι στις διακοπές και εγώ διαβάζω ακόμα και στο ξέρω, λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα. Μόνο στο αυτοκίνητο όταν οδηγάω δεν. Πλοία.
1: Ανοιχτή συναυλία έχουμε και στη Ρωμαϊκή αγορά.
0: Ποιος?
1: Σήμερα. Νομίζω είναι Mermaid Dare Real, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay, ναι.
1: Κάποια συγκροτήματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, αλλά ωστόσο έχει ας πούμε και κάποιους DJ, ένα live set.
0: Γίνονται
1: έχει αρκετά
0: διάφορα
1: στην πόλη. Είναι θετικό γιατί και προσελκύουν κόσμο.
0: Τουρίστες κιόλας.
1: Και πάρα πολλοί τουρίστες, ναι. Βλέποντας ότι η πόλη ας πούμε έτσι αλλάζει, συμμετέχουν και αποκτούν άλλες εικόνες, ρε παιδί μου, γιατί η Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν γίνει μερικά, ναι, έχουν γίνει μερικές.
1: Οι δράσεις αυτές είναι ωραίες. Τα βλέπαμε όταν ταξιδεύαμε στο εξωτερικό. Βλέπαμε κάποιους τραγουδιστές δρόμου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν επιτρέπεται ξέρεις, να τραγουδάνε οι άνθρωποι αυτοί στον δρόμο, μουσική δρόμου.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Πέφτουνε πρόστιμα από 300 έως 1000 ευρώ. Παιδιά, για ποιο λόγο? Δηλαδή. Από τη στιγμή που είναι κάτι όμορφο και ο κόσμος ας πούμε το αποδέχεται
0: ναι.
1: και το χειροκροτεί πολλές φορές, έτσι. Για ποιο λόγο εσείς το εμποδίζετε, για ποιο λόγο κόβετε πρόστιμα?
0: Άγνωστο.
1: Ας το κοιτάξουν λίγο και στη Δημοτική Αστυνομία, γιατί η Δημοτική Αστυνομία τα κόβει τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε το ωραίο. Δηλαδή είναι μια ευχάριστη νότα.
0: Τώρα λες για τις πέθυρες συναυλίες και τέτοια.
1: Οι υπαίθριες συναυλίες γίνονται, αλλά τους μουσικούς δρόμους, για ποιο λόγο τους διώχνουν?
0: Τους λέει μην έχεις ηχείο, αυτό είναι
1: για ποιο λόγο όμως?
0: Το βασικό. Ότι είναι...
1: Δηλαδή βλέπαμε κάτι παιδιά φοβερές φωνές. Όσες φορές κάνουμε βόλτα στην παραλία.
0: Στην παραλία τον έχεις όμως και τον άλλον που παίζει καζαντζίδι με παραμορφωμένο ήχο και δεν είναι δηλαδή κάτι το που σου προσφέρει μια χαρά. Οπότε εγώ με αυτό δεν έχω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: okay.
0: Ένα συγκροτηματάκι, ξέρω εγώ, μια διάδα με τη χάρα του και τέτοιο.
1: Έχω πάει που λένε. Έχουμε πάει ας πούμε με τα παιδιά μου στο Λευκό Πύργο. Έξω από το Λευκό Πύργο ήταν ρε παιδί μου δύο νέα παιδιά τα οποία τραγουδούσαν φοβερές φωνές.
0: Έχει και μερικούς καλούς.
1: Έντεχνα και ξένα. Και έλεγες πραγματικά.
0: Σαν να είναι επαγγελματίες, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να ήταν και επαγγελματίες ναι, ναι. μουσική. Το θέαμα ήταν εκπληκτικό. Στο Μέγαρο Μουσικής περπατάς και βλέπεις ρε παιδί μου μουσικούς δρόμους.
0: Τους πήραν στο κεφάλι τους αυτοί που παραμορφώνουν με.
1: Ας βάλει ένα μικρό ηχιάκι της ασπιράς.
0: Δεν τους κυνηγάει με τέτοιο. Ίσα τους στέλνουν κιόλας γιατί το δίνουν αυτό. Αλλά είναι η λεπτή ισορροπία ότι από το ωραίο μέχρι το. Την, πώς το λένε,
1: την παραμόρφωση
0: του ήχου, μετά την πληρώνουν όλοι. Αλλά το έχουν διευθετήσει.
1: Δεν θα μπορούσα να ακούω τραπ στον δρόμο. Με τίποτα.
0: Βλέπεις, δεν μπορεί να.
1: Εντάξει. Αλλά οι νέοι άνθρωποι θα θέλανε να ακούσουν και κάποιον να τραβάρει. Πώς θα γίνει.
0: Ήταν κανένα δυο τώρα στο, εκεί που λέω στο Λευκό Πύργο που ήταν πραγματικά σαν να ήθελαν να διώξουν τον κόσμο από εκεί. Ήταν και άλλοι αυτοί που.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν ενοχλείσαι όταν κατεβαίνεις στο κέντρο της πόλης από κάποιες εικόνες. Ενοχλούμε πιο πολύ από τη βρωμιά η οποία υπάρχει και από το σκουπιδωμάνι. Παρά από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με τον όποιο τρόπο να αποκτήσουν ένα χαρτζιλίκι. Εντάξει, με έντιμο τρόπο.
0: Δεν είναι σύγκριση όμως αυτή.
1: Με έντιμο τρόπο, έτσι.
0: Ναι, δεν κάνω κάποιο έγκλημα, προφανώς. Εννοείται. Δεν πουλάνε ναρκωτικά, ας πούμε. Και
1: στην τελική κυνηγά, ας πούμε, αυτούς. Κυνήγα και κάποιους που βγάζουν καθίσματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Και δεν μπορεί να περάσει ο πεζός. Με καροτσάκι ή δεν μπορεί να περάσει.
0: Τα κυνηγάνε και αυτά, αλλά είναι και παγιωμένες τώρα, ξέρεις.
1: Τακτικές
0: που το θέλουν και τσιφλίκι τους. Εμένα αυτό που με προβληματίζει πλέον και πραγματικά μου χαλεί την ψυχολογία όταν πηγαίνω με τα πόδια στο κέντρο είναι τα ίδια καταστήματα στην Τζιμισκή. Είναι φοβερό. Στην Τζιμισκή τώρα μιλάμε έτσι. Γιατί παλιά, εγώ που ξεκινάω από ανατολικά, ξεκινήσαμε η αναλήψεως. Κάποια στιγμή η αναλήψεως είχε κανονική αγορά. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε σπόρια που λέει ο λόγος, μόνο κάτω-κάτω. Μετά ήταν η Μπότσαρη, που ήταν.
1: Ναι.
0: Πέντε μαγαζιά έχουν μείνει στη Μπότσαρη. Μετά πήγαινες προς τα κάτω, άδειες ο άλλος δρόμος. Τώρα η Τσιμισκή να έχει άδεια μαγαζιά
1: έχει.
0: Εδώ και.
1: Και
0: σε κέρια σημεία, έτσι.
1: Έχουμε
0: ξεκίνησε
1: βγάλει.
0: Από Χάνθ και πάει τώρα όσο πάει
1: έχουμε
0: προς τα.
1: Βγάλει στην πρωινή ζώνη. Έχουμε βγάλει πολλές φορές, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κανονίσουμε να το βγάλουμε και από εβδομάδα για να ενημερώσει ξανά τους ακροατές μας. Πού οφείλεται
0: αυτό το
1: στην
0: πράγμα.
1: Οικονομική δυσχέρεια. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Γιατί δεν έχουν φοροελαφρύνσεις από το κράτος. Και επίσης μετά τους καπελώνουν αυτά εδώ τα πολύ μεγάλα πολυκαταστήματα που όλοι πηγαίνουμε και ψωνίζουμε έστω και ένα και δύο αντί να βοηθήσουμε ας πούμε τα μικρά καταστηματάκια. Και επίσης έχουν εισβάλει και πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι δεν φορολογούνται. Τα online είναι το λιγότερο γιατί περισσότερο τα είδαμε
0: τα
1: στην πανδημία.
0: Λέω,
1: τα κινέζικα ναι. Όμως ναι. Συγγνώμη κιόλας που το λέμε.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν το λέμε ρατσιστικά, το λέμε σαν προέλευση του.
1: Δεν φορολογούνται. Δηλαδή, γιατί ο Έλληνας φορολογείται μέσα στη χώρα του και πάρα πολύ υψηλά προσπαθεί να στηρίξει την επιχείρησή του. Κάποιοι έχουν κάνει τέτοιες συμφωνίες έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και ανοίγουν επιχειρήσεις να μην φορολογούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μείον αυτό εδώ.
0: Είναι
1: δεν είναι αδικία.
0: Και για το άλλο που είπαμε, ότι έρχονται και τουρίστες και βλέπουν αυτές τις εκδηλώσεις, το να βλέπουν στο κεντρικότερο δρόμο της Θεσσαλονίκης άδεια δεκάδες μαγαζιά, δεν είναι καλό για την πόλη, έτσι.
1: Ακριβώς δεν είναι.
0: Προφανώς είναι κάτι το οποίο. Και πολύ καφέ. Τώρα, πώς ζουν όλοι αυτοί.
1: Καφέ παντού καφέ. Καφέ
0: πλαστικό.
1: Σε όλη τη Μεσόγειο, άμα τα εξειδέψεις, θα δεις πολύ καφέ. Mm-hmm. Καφέ και αυτά εδώ τα γρήγορα τα μαγαζάκια fast food.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, στο εξωτερικό φυσικά το μείνουν γρήγορα τον καφέ και φεύγουν. Εδώ καθόμαστε και λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, τον απολαμβάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Χαλάρα.
0: Ακριβώς.
1: 11.30 ακριβώς.
0: Πάμε στο διάλειμμα, ναι, για τις 11.30.
1: Και επανερχόμαστε με τον κύριο Χρυσαφίδη Γεώργιο, πρόεδρο επαγγελματικού και επαγγελματικού επιμελητηρίου λαϊκών αγορών.
0: Okay.
1: Συγγνώμη.
0: Τον πρώτο λαϊκών αγορών, πολύ απλοϊκά.
1: Έχει αρκετούς πρόεδρους, ναι. Και τίτλους έχει. Θα το πω ακριβώς για να. Γιατί,
0: να είσαι
1: μάλλον,
0: τυπική.
1: Ναι. Πρόεδρος Επαγγελματιών και Παραγωγών Σωματείου Μακεδονίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών. Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Το προσφωνήσαμε, θα τον υποδεχτούμε εντός ολίγου.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίρο και για σήμερα. Είναι το πρωινό της 12ης μέρας του Ιούνιου, έτσι. 12 Ιουνίου φτάσαμε, τσακ μπαμ. Βιάζεται ο Ιούνιος, που ήταν δηλαδή, μου φαίνεται λίγο γρήγορα ότι πέρασε.
1: Το καλοκαιράκι περνάει πιο γρήγορα, βέβαια.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι περιοριζόμαστε λίγο όσον αφορά τον χρόνο, έτσι. Δηλαδή, εμείς που δουλεύουμε δεν το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Να σου πω ότι στη Βουλή το ζήτημα με το αποκλειστικό φυτοπλακτών στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.
0: Πήγαινε,
1: θα συζητηθεί, θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις. Ήταν μια ανάγκη που έπρεπε να μπει τέλος στην κατά επανάληψη περιβαλλοντολογική υποβάθμιση του θερμαϊκού κόλπου, δήλωσε ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος το έφερε και στη Βουλή. Λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι άλλο.
0: Πάμε, ναι.
1: Μιλήσαμε για τις λαϊκές αγορές. Επισκέπτεσαι λαϊκή αγορά?
0: Όταν έχω χρόνο, ναι. Είναι το καλύτερο μέρος για να ψωνίσεις, αλλά θέλει οργάνωση και χρόνο.
1: Πολύ φθηνά προϊόντα σε πολύ ποιοτικές παραγωγές και ευνοϊκές τιμές για όλα τα βαλάντια.
0: Βεβαίως.
1: Κοντά μας έχουμε τον κύριο Χρυσαφίδη Γεωργίο, τον πρόεδρο των επαγγελματιών και παραγωγών, όπως είπαμε, του Σωματείου Μακεδονίας. Κύριε Χρυσαφίδη, καλησημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, θα μιλάμε στον ελληνικό.
2: Οι αγορές δεν είναι μόνο για να ψωνίζουμε, είναι και ένας χώρος που είναι όμορφος. Όταν μπαίνεις μέσα, κάνεις τη βόλτα σου, βλέπεις πράγματα διάφορα, έχει μια ιδιαίτερη μορφιά.
1: Το διατηρείτε εσείς όμορφο, θα μιλάμε στον ελληνικό, Φώτης και Όλγα λοιπόν. Κύριε Γιώργο, θέλω να μου πείτε το εξής. Πολλές φορές λέμε ότι άνθρωποι μικρότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές να αγοράσουν φθηνά αλλά και ποιοτικά προϊόντα. Εμείς το εννοούμε. Εσείς όμως πώς το εκλαμβάνετε? Έρχεται νέος κόσμος να ψωνίσει έτσι από τις λαϊκές αγορές?
2: Νέο κόσμο, πολύ νέο κόσμο δεν έχουμε. Συνήθως έχουμε αυτούς τους παραδοσιακούς. Ειδικά εσάς και ο Πέδες, μόλις γίνεστε μανάδες, μετά μπαίνετε στις λαϊκές αγορές. Όσες ευκαιρείτε, γιατί περισσότεροι είστε εργαζόμενες.
1: Στέλνουμε όμως τους παππούδες να ψωνίσουν.
2: Όχι, στέλνουμε τους παππούδες. Στέλνουμε εσάς τους εργαζόμενες γυναίκες που έχετε και οικογένεια. Παππούδες παίρνουν ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Πιο καλή περνάτε.
1: Πολλές λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αδικημένοι. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου. Πολύ ευνοϊκές τιμές. Να μας δώσετε λίγο μία εικόνα των τιμών αυτής της εποχής.
2: Κοίταξε να δεις. Οι λαϊκές αγορές με αυτή την ακρίβεια που είχαν το Πάσχα, το οποίο το Πάσχα είχε πέσει πολύ αργά, πολύ νωρίς φέτος στο χειμώνα, και ήταν ένας πόλεμος της ντομάτας και του πιπεριού, όπως μια Κρήτη έπρεπε να ταΐσει όλη την Ελλάδα στην Ισχία και όλα τα Βαλκάνια, αυτά βγαίνουν στον πλησιασμό και είχαμε τιμές εξωφρενικές. Και εγώ πρώτη φορά στην καριέρα μου που δουλεύω 40 χρόνια στις λαϊκές αγορές, τέτοιες τιμές δεν τις ανασυνάντησα. Λέγαμε ότι θα πάρει την Κατιούσα, είχε όμως προϊόντα χειμωνιάτικα εκείνο τον καιρό με 1 ευρώ, με 1,5 ευρώ να ψωνίσει ο κόσμος. Αλλά δεν θα το μάθεις και επιπέρια.
1: Που δεν ήταν εποχιακά, να το πούμε, τα εποχιακά
2: δεν
1: προϊόντα.
2: Δεν εποχιακά, είναι δύσκολα και η Κρήτη έβγαζε δύσκολα γιατί ήταν μέσα στο χειμώνα. Οπότε ούτε τα θερμοκήπια προλαβαίναν να βγάλουν.
1: Και ναι, υπάρχουν πολλά θερμοκήπια, αλλά κάνουν πολλές εξαγωγές στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορούν να καλύψουν.
2: Ήταν εξαγωγές, ήταν όλη η Ελλάδα. Ήταν τα Βαλκάνια, οι εξαγωγές. Αυτά είναι προσφορά και ζήτηση φυσικά.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι πρόσφατα επισκέφτηκα.
2: Σήμερα οι λαϊκές αγορές, σήμερα οι λαϊκές αγορές, τώρα για τις ντομάτες που αναφέραμε, ξεκινάνε οι ντομάτες από 1 ευρώ το κιλό. Ντόπιες και φτάνουμε στις καλύτερες ντομάτες γύρω στο 1,60-1,67.
1: Πολύ χαμηλή τιμή συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες.
2: Αγγούρια ξεκινάνε τα 3-1 ευρώ μέχρι 5 ευρώ. Τα κεράσια πάλι ξεκινάνε από 2 ευρώ, 1,82 ευρώ και η τελική τους τιμή είναι τα υπέρ πολυτελείας, φτάνουν στα 4-4 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές. Μέσο όρο δηλαδή τα κεράσια πάνε τώρα αυτά που λέμε 4 ευρώ, όλοι πουλάνε 3 και έχει 2-3 που πουλάνε 4.
1: Την ίδια ώρα που στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και 7 και 8 ευρώ να πωλούνται, έτσι.
2: Δεν μπορεί να συγκρίσει τα σούπερ μάρκετ με τις λαϊκές αγορές, ποτέ δεν μπορεί να συγκρίσει. Ποτέ δεν συγκρινόταν οι τιμές των λαϊκών αγορών με τα σούπερ μάρκετ. Και αν ένα πρωινό, άμα ένα πρωινό προϊόν είναι ίδιο με το σούπερ μάρκετ, οι λαϊκές αγορές έχουν την ιδιομορφία ότι θα πας τώρα εκεί πέρα και θα πάρεις φρέσκα και φτηνά προϊόντα. Πάνω απ' όλα φρέσκα.
1: Υπάρχει και μια συναλλαγή έτσι χρόνων με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές. Σας έχει τύχει να σας πει, ας πούμε, πελάτης, ξέρεις, Γιώργο, δεν βγαίνω οικονομικά, θα σε πληρώσω την επόμενη φορά που θα έρθω.

0: Σας λένε καλύτερη τιμή ή επισκέπτω τις λαϊκές αγορές το μεσημέρι.
1: Από μόνοι μας, αφού το μεσημέρι γίνεται χαλασμός. Τα πατάμε στο κόστος για να φύγουν.
0: Φώτη το μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι πάνε πιο πολύ το...
0: Οι συνταξιούχοι το μεσημέρι υποθέτω.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό το μεσημέρι τι γίνεται. Εμείς στους πάγους μας το πρωί ανοίγουμε με ωραία προϊόντα. Εσύ όταν θέλεις να ψωνίσεις και θα πάρεις τη σακούλα, θα βάλεις μέσα ό,τι καλό έχει ο πάγος. Αυτά σιγά σιγά εκλείπτουν. Και φτάνουμε, ας πούμε, τα προϊόντα τα άβα στη διαλογή να γίνουν β. Οπότε δεν μπορείς να τα πουλήσεις πάλι με την ίδια τιμή που πουλούσαμε την αρχή. Και εκεί αναγκαζόμαστε να χτυπάμε τα πράγματα για να φύγουν.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πάλι πίσω. Και θέμα θα τα ταλαιπωρήσουμε. Και άμα τα γυρίσεις πάλι πίσω την άλλη μέρα θα έχουν χάσει την πρεσκάδα τους. Οπότε θα πουληθούν.
2: Ναι, θα πάρει κανείς. Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως ρίχνετε τις τιμές, μήπως ο περισσότερος κόσμος που είναι ηλικιωμένοι μεταβάλλονται και δεν έρχονται το πρωί, έρχονται το μεσημέρι.
1: Σου είπα πως πέφτουν τιμές.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω.
1: Διαλέγοντας από τον μπάγκο που έχει ροδάκινα ή έχει βερίκοκα.
0: Εγώ σας λέω μήπως στοχευμένα κάποιοι άνθρωποι έρχονται το μεσημέρι.
1: Όχι. Οι άνθρωποι, πολλοί είναι αυτοί που... Δεν έχουν και έχουν να πάρουν.
0: Αυτοί που αδυνατούν, αυτό ακριβώς. Αυτοί που αδυνατούν, βέβαια.
2: Στα ψάρια γίνεται πιο πολύ αυτό, νομίζω.
1: Και στα ψάρια. Τα ψάρια δεν γυρνάνε πίσω.
2: Ναι.
1: Άμα δεν πουληθούν ή στον κάδο θα πάνε, θα τα φάει ο κόσμος. Προκειμένου να πάνε στον κάδο, θα τα βρει στον κόσμο.
0: Κύριε Γιώργο, πείτε μας λίγο, όσον αφορά τώρα τα προϊόντα στη λαϊκή, ποια προϊόντα είναι εποχιακά, μπορείτε να μας πείτε, όσον αφορά τα φρούτα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Τι σημαίνει για πολλά.
0: Οπότε μην μπαίνει στη διαδικασία και παραπονιέται και λέει «Μα εγώ πήγα να πάρω φερπίν αβοκάντο και ήταν ακριβό». Δεν είναι ελληνικό, οπότε είναι φυσιολογικό να είναι ακριβό.
1: Αυτή τη στιγμή τελειώνουν οι φράουλες. Οι φράουλες, θα φανταστείτε τώρα, πουλούνται με το τελάρο. Όσο θα κάνω μαρμελάδα, 5 ευρώ το τελάρο και 4 ευρώ και 6 ευρώ το τελάρο. Για 5 κιλά τώρα μιλάμε φράουλες. Τα φρούτα μερικά βγαίνουν τώρα, τα κεράσια όσο πάνε μπαίνουν μέσα περισσότερο και άλλο θα πέσουν τα κεράσια, γιατί υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Δηλαδή όσο θα περάει και ως τέλη Ιουλίου θα πέσουν και άλλο τα κεράσια.
0: Πολύ θετικό αυτό.
1: Ναι, θα πέσουν γιατί αρχινάνε και βγαίνουν και τα άλλα τα φρούτα. Ακόμα είναι δηλαδή να βγαίνουν τα κάτι πρόημα τα οποία κρατάνε μία τιμή αυτά, στο 1,5 ευρώ τα νεκταρίνια, 2 ευρώ τα ροδάκινα. Θα βγουν τώρα τα γερμάδες και αυτά που θα είναι πιο ποιοτικά και αυτά θα έχει φέτος πάρα πολλά. Θα φάει ο κόσμος φτηνά προϊόντα μέσα στον χώρο, μέσα στις λαϊκές αγορές. Δηλαδή φέτος έχει προϊόντα, θα φάει καλά ο κόσμος και φτηνά.
0: Να μας μεταφέρετε λίγο και την εικόνα του κλάδου που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.
1: Είχαμε προβλήματα με το νόμο αυτού του Γεωργιάδη που μας είχαν βάλει, το οποίο δεν μπορούσαν να έχουν παραγωγή μέσα στις λαϊκές αγορές. Δηλαδή για να γίνει, ας πούμε, να μπει ένας παραγωγός μέσα στις λαϊκές αγορές, έπρεπε να γίνει κάποιος διαγωνισμός και να υπάρχουν τα μέρη και να μπουν. Παλαιότερα όμως η παραγωγή κάνα μία αίτηση, βγάζαν την άδεια και πέραμε στις λαϊκές αγορές. Αυτό τώρα 3-4 χρόνια, 5 δεν μείναν έξω και πολλοί παραγωγοί φύγανε λόγω της κρίσης, έτσι αδειάσαν και οι λαϊκές αγορές και τώρα τα αλλάξαμε αυτά, δόξα τω Θεώ. Λίγο πολύ τα διορθώσαμε, είδανε το λάθος και κοιτάξαμε και το διορθώσαμε. Και έτσι τώρα και παραγωγή μπορούν με μια αίτηση να πούνε στις λαϊκές αγορές, να βγάλουν την άδειά τους και είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά τη φορολόγηση, θεωρείτε ότι είναι υψηλή?
1: Η φορολόγηση ήταν τεκμαρτό τώρα για τους εργαζόμενους μέσα στον χώρο. Πληρώνα 4 και 5 χιλιάρικα φόρο. Και όπως σας είπα τη διαδικασία με τις λαϊκές αγορές, ότι τα βγάζαμε πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα είπαν θα το μειώσουν και το τεκμαρτό. Ευελπιστούμε να δούμε. Πολλοί συνάδελφοι τα παρατήσαν λόγω της φορολογίας.
0: Ακούτε νέους ανθρώπους να λένε ότι εγώ θέλω
1: Όχι. Οι γονείς παρατάνε τις λαϊκές και τα παιδιά δεν τις παίρνουν. Δεν ακολουθούν το επάγγελμα.
0: Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, γιατί σηκώνεστε πολύ πρωί.
1: Όχι, δεν είναι θέμα δυσκολίες. Ό,τι επάγγελμα είναι κερδοφόρο, το ακολουθάς. Και δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα, έχει να κάνει

0: Το επάγγελμά μου είναι κερδοφόρο. Αν δεν είναι κερδοφόρο, δεν βγάζουμε τη δυσκολία. Δεν υπάρχει ο λόγος, κατάλαβες. Όταν
1: Γιώργο...
0: μέσα στην οικογένειά σου δορίζεται ο γονιός, λες τι να ακολουθήσω τώρα, το βάσανο του πατέρα μου θα πάρω.
1: Πείτε μου λίγο, στα τόσα χρόνια που είστε επαγγελματίας, ποια ήταν η πιο δύσκολη χρονιά η οποία αντιμετωπίσατε?
0: Τα τελευταία μετά τον κορονοϊό.
1: Δύσκολα επιβιώνατε, έτσι.
0: Μετά τον κορονοϊό είναι μεγάλη κρίση. Όχι μόνο, δεν πιστεύω μόνο σε εμάς. Παντού. Η αύξηση της ενέργειας. Η αύξηση της ενέργειας έκανε μεγάλη ζημιά. Ανεβήκαν τα προϊόντα. Γιατί όλα βασίζονται στην ενέργεια. Ένα μήλο, ας πούμε, η κλούπα που πήγαινε στα ψυγεία και τον έπαιρνε 2 ευρώ τα ψυγικά, έφτασε να τον παίρνει 6 και 7 ευρώ. Ένα νούμερο π.χ. Κατάλαβες. Όλα αυτά μπαίνουν στον καταναλωτή. Όλη η ενέργεια αυτή, γιατί το φορτηγό που θα το μεταφέρει, τα ψυγεία, όλα είναι ψυγεία. Τα πάντα συντηρούνται σε ψυγεία. Δεν είναι τίποτα έξω. Και αυτό το ρεύμα είναι ακριβό. Και όλα αυτά μπαίνουν πάνω στον καταναλωτή. Καταλάβατε γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
1: Γιατί υπάρχουν οι αύξησεις στη μέση.
0: Βλέπετε ότι χιλιάδες φούρνοι έχουν κλείσει. Γιατί έχουν κλείσει? Δεν μπορούν να πληρώσουν ενέργεια. Όλα είναι ψυγεία και όλα είναι φούρνοι. Το ρεύμα πάει φουλ. Εδώ ένα σπίτι έχεις και 100 ευρώ είναι ο λογαριασμός και τις δυο λάμπες. Θα δεν φανταστείτε ότι μέσα στην Λαχαναγορά εμείς που πάμε ο άλλος πλήρωνε 22.000 ρεύμα και τώρα πληρώνει 6 και 7 το μήνα. Συν τα φορτηγά του, συν τα άλλα τα ψυγεία του, όλα αυτά που θα πει, στον καταναλωτή θα πάνε.
1: Πρόσφατα είχατε κάνει και μία εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Τα 17 χρόνια λαϊκής αγοράς.
1: Η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Να μας μεταφέρετε και μία εικόνα από την εκδήλωση.
0: Κάθε χρόνο την κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Μαζεύουμε προσφορές από πολλούς ανθρώπους. Και κάνουμε μία εκδήλωση για τον κόσμο και τους καταναλωτές μας. Τα οποία μοιράζουμε δώρα. Έχουμε σχολεία εκεί, τα οποία γίνονται ερευνητικά φυλάδια, έχουμε μάγες που δείχνουν τα τρόφιμα πώς μπορούν να τα μαγειρεύουν, πολλά πράγματα.
1: Βρήκατε και ένα νέο τρόπο τώρα να προβάλλεστε εκεί στις λαϊκές αγορές και να προβάλλετε και τα προϊόντα σας. Να πούμε ότι ο κύριος Χρυσαφίδης...
0: Δεν πρέπει.
1: Λοιπόν, θα σου μεταφέρω λίγο την εικόνα, Φώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Μπαίνουν τώρα μέσα στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και ασχολούνται λίγο παραπάνω. Διάφοροι παραγωγοί μεταξύ τους ανεβάζουν κάποια βιντεάκια έτσι ώστε να παροτρύνουν τον κόσμο για τις πολύ δελεαστικές τιμές τις οποίες έχουν και τα πολύ φρέσκα προϊόντα. Για πείτε μας λίγο.
0: Αυτό ξεκίνησε με τα πολλά ψέματα από τις τηλεοράσεις. Με πολύ ψέμα. Δηλαδή και αγαναχτήσαν οι άνθρωποι και δείχνουν τον πάγκο τους ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, παιδιά.
1: Όταν αναφέρεστε στις πολύ αυξημένες τιμές που λέγανε.
0: Όταν πάει στην τηλεόραση και του δείχνει ένα γουράκι ένα ευρώ και εμείς πουλάμε 5-1 ευρώ, δεν γίνεται. Πρέπει αυτό να το δείξουμε. Δηλαδή η εικόνα, αν θέλει κάποιος να δείξει να κρύβει, θα δείξει τις λαϊκές αγορές.
1: Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Το 1 ευρώ εγώ το αγκουράκι το έχω πάρει, ας πούμε, από σούπερ μάρκετ.
0: Όσες
1: φορές επισκέπτομαι με τη λαϊκή αγορά, το 1 ευρώ αντιστοιχεί σε 5 αγκουράκια, σε 3 αγκουράκια και πάει αντίστοιχα.
0: Αυτό δείχνουν κατευθείαν λαϊκές αγορές, δεν δείχνουν σούπερ μάρκετ. Καταλάβεις. Γι' αυτό αδικούν τις λαϊκές αγορές και πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε βίντεο. Πολύς λόγος.
1: Είναι πετυχημένη όμως η προσπάθεια που κάνετε.
2: Καμπάνια.
1: Και να μας πείτε και το ονοματεπώνυμο της κυρίας η οποία βγαίνει με το μικρόφωνο. Κασια... και...
0: Η Κασιανή, η Ανησυρά.
1: Να της δώσετε τα συγχαρητήριά μας. Μας παίρνει λίγο τη δουλειά, αλλά δεν πειράζει, γίνεται για καλό σκοπό.
0: Έχω εδώ το τηλέφωνο στην Όλγα. Μπορεί να την πάρει.
1: Πολύ ευχαρίστω. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλές δουλειές να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που γυμνάτε τις λαϊκές αγορές και όλους τους εργαζόμενους των λαϊκών αγορών.
1: Είμαστε ανοιχτοί, όποτε θέλετε να παρέμβετε.
0: Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε δίπλα στις λαϊκές αγορές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, στη δουλειά πρέπει να ήταν, ε?
1: Στη δουλειά, ναι. Στη λαϊκή αγορά, βέβαια.
2: Είπε πού, σε ποια, δεν τον ρώτησαμε.
1: Σήμερα τη μέρα, είναι Παρασκευή.
2: Παρασκευή.
1: Λαγκαδά.
2: Λαγκαδά,
1: νομίζω, ναι. Λαγκαδά πρέπει να είναι. Και Αγίου Πάντων έχει λαϊκή, αλλά νομίζω είναι το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Μεταφέρονται οι άνθρωποι σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και εκτός Θεσσαλονίκης πολλές φορές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους, για να μπορέσουν να ζήσουν, να βγάλουν τα προστοζήν, έτσι.
2: Ναι.
1: Όταν παίζεις βασικά με τιμές του 20 λεπτού, πόσα προϊόντα να πουλήσεις όταν είσαι παραγωγός. Και όταν το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Βέβαια, όσες φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε προϊόντα, είτε λαχανικά είτε ας πούμε φρούτα, βλέπουμε τις έντονες διαφορές. Από παραγωγούς και από λαϊκές, τα προϊόντα μυρίζουν τη φρεσκάδα αυτήν εδώ.
2: Βέβαια, ναι.
1: Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τυποποιημένα, και κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, φτάνει στο σημείο όταν τα κόβεις, να λες τώρα δεν καταλαβαίνω γεύση. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ισχύει, ναι, έχει, είναι τα προϊόντα, αλλά το μειονέκτημα είναι ο χρόνος. Αυτό, άμα έχεις χρόνο δηλαδή να πας, είναι το ιδανικότερο. Δηλαδή βρίσκεις και πράγματα τα οποία αξίζουν πραγματικά.
1: Τώρα είχαμε δει φαινόμενα, ας πούμε, το καρπούζι πέρσι, το είχαμε δει να το πουλάνε και 3 ευρώ το κιλό.
2: Είχε, ναι.
1: Κάποιοι.
2: Είχε, ναι.
1: Και δεν λέμε για τις λαϊκές αγορές, έτσι. Πήγαινε στη λαϊκή αγορά και έβλεπε, ρε παιδί μου, το καρπούζι την ίδια στιγμή στη λαϊκή αγορά. Το πουλούσανε, ξεκινήσαν, ας πούμε, οι άνθρωποι με 75 λεπτά και σταδιακά το ρίξανε μέχρι τα 45
2: ισχύει,
1: λεπτά.
2: Ισχύει, ναι.
1: Και έλεγες, γιατί τόση μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχαμε φτάσει να πληρώνουμε ένα καρπούζι, παιδιά, να το πληρώνεις 15 ευρώ. Και έλεγες, εντάξει, άμα πληρώνω το καρπούζι 15 ευρώ, στο χασάπι τι θα δώσω.
2: Για το μασχαράκι.
1: Βέβαια.
2: Κλείνουμε και 55. Έχεις κανένα προγνωστικό για τα παιχνίδια σήμερα?
1: Θα μου δώσεις εσύ προγνωστικά τώρα, είναι ο τομέας σου.
2: Καναδάς Βοσνία, Χ. Πολύ ομάδα της οπαλίας η Βοσνία και σκληροτράχυλη.
1: Και κάποια άλλα προγνωστικά για αυτούς που παίζουν στοίχημα.
2: Χ, αυτό λέω. Χ, σοπαλία, για το στοίχημα.
1: Ναι, κάποιες άλλες ομάδες.
2: Μουντιάλ τώρα δεν έχει άλλες ομάδες, τι άλλες ομάδες. Δεν παίζει κανένας άλλος, μόνο το Μουντιάλ παίζει. Και αύριο θα παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός μάλλον Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή το Χ που θα το βάλουμε για παίζει.
2: Στο Καναδά, στη Βοσνία, 10 η ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι, σε νορμάλ ώρα.
1: Θα με πας να παίξω, λοιπόν.
2: Α, δεν αναλαμβάνω. Με τα λεφτά των άλλων δεν.
1: Καλά, εντάξει, μην φανταστείτε. Βέβαια, δεν ξέρω, παίζει συχνά στοίχημα.
2: Κάθε μέρα.
1: Α, εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Λόγω δουλειά όμως επενδύω.
2: Κάθε μέρα, στο Μουντιάλ τώρα, όταν έχει κάτι. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να.
1: Όσοι το κάνετε από χόμπι με πολύ μικρά ποσά, καλώς το κάνετε. Όσοι μπαίνετε όμως στη διαδικασία και διαθέτετε μεγάλα ποσά και τα στερείτε από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, παιδιά, λίγο περιορίστε
2: θα
1: το, γιατί είναι και συνήθεια.
2: Οι δοσατζίδες, πώς το λένε.
1: Βέβαια, γίνεται και συνήθεια μετά.
2: Να τους πληρώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε και πάλι από εβδομάδα. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμωρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί, συνεπώς αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια.
7: Κι ύστερα πήρες

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο, Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Κύστερα, πολύ ωραία τα είπες, Αλέξη μου. Εξαιρετικά τα είπες σήμερα το πρωί στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εξαιρετικότατος Αλέξη Τσίπρας. Εύστοχος, διαβασμένος, τοποθετημένος, αυτοπεριορισμένος. Επιθυσάτως, όλα τέλεια, αλλά ύστερα, αν συνέδριο της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής της Παράταξης, συγκρότηση οργάνων, γίνονται μετά τις εκλογές, ύστερα δηλαδή από τις εκλογές, δεν υπάρχει ύστερα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς γίνεται τους τελευταίους δύο μήνες να δουλέψανε όλες αυτές οι μηχανές στο φουλ, να γίνει επίσημη παρουσίαση του κόμματος, να παρουσιαστούν οι αναπληρωτές εκπροσωποί τύπου, να γίνουν 500 πράγματα. Δουλέψανε μηχανές στο φουλ, αλλά το συνέδριο και η συγκρότηση οργάνων, δηλαδή ακόμα και γραμματείας ορίστηκε ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συγκρότηση οργάνων και συνέδριο της Ελλάδας πηγαίνει ενδεχομένως μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές το χάσαμε το τρένο. Αλέξη μου, μετά τις εκλογές καληνύχτα. Και προσέξτε, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο με τον Άγγελο, σε δύο λεπτά στον αέρα. Με το σκεπτικό ότι πας για να κερδίσεις τώρα. Να είμαστε ξεκάθαροι, Γιατί νομίζω σήμερα στον οικονομικό ταχυδρόμο το πρωί, στο φόρουμ το οποίο έγινε, που εξέθεσε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προγραμματικές προτάσεις σε σχέση με την οικονομική πολιτική, δήλωσε ότι πας για να κερδίσεις το Μητσοτάκη τώρα. Αν πηγαίνεις για να κερδίσεις το 30, okay, είναι άλλη συζήτηση. Πες το, πάω να κερδίσω το 30, okay. Αν είναι αυτό. Πολλά εύστοχα πράγματα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και νομίζω ένα εξ αυτών ήταν και η τοποθέτηση ότι μια επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα είναι και αυτή η οποία σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα υιοθετήσει το μοντέλο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη της δωρεάν πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Είναι ένα μέτρο κοστολογημένο, είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ισχύσει κάποτε με εξαίρεση τους ξένους τουρίστες, οι οποίοι είναι λογικό να πληρώσουν για τις αστικές συγκοινωνίες. Υπάρχουν πάρα πολλά επιχείρηματα σχέση με αυτό, ότι δεν είναι βιώσιμες οι αστικές συγκοινωνίες, το ΑΣ, το ΑΣΑ, και τι θα γίνει, θα πέσουμε έξω. Παιδιά, βρήκαμε λεφτά για τους παπάδες. Θα βρούμε και για εκεί. Δεν είναι κακό. Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Θα πάμε γρήγορα στους πυλώνες μας για να πάμε και στην κουβέντα μας. Γρήγορα, καιρός στη Θεσσαλονίκη. Αρκετός αέρας τώρα έξω. 3-4 μποφόρ και 5 η άνεμη το απόγευμα. Αρκετή συννεφιά, μεσημέρι και μετά. Μπορεί και να βρέξει. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είναι επιπύλα. Άνεμη 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 26 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Κεντρική Μακεδονία. Κυριακή εξαιρετικός ο καιρός. Καθαρός, πεντακάθαρος. Θερμοκρασία 32 βαθμούς. Άνεμη 2-3 μποφόρ. Από Δευτέρα θα τα πούμε. Πρώτο σέλιδο της onevoice.gr σημερινό, το προσέλιδο σήμερα της One Voice Business and Politics, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Αποκάλυψη, έρχεται δεύτερη δικογραφία στα δίκτυα της Ελλάς. Οι πολυδομίες Μυκόνου, Νέας Ιωνίας και Αγίας Παρασκευής. Συνεχίζεται το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της One Voice σε σχέση με τη φάμπρικα που έχουν ανοίξει πάρα πολύ με κυβερνητικές ευθύνες και παρατήσεις Γενικών Γραμματείων το προηγούμενο διάστημα στις μεγάλες πολυδομίες Αττικής και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τέμπη, καθυστερούν τις δίκες για να γίνουν μετά τις εκλογές. Τι λέει για το θέμα στην One Voice ο πατέρας της Αναστασίας Ηλίας Παπαγγελής. Κυβερνητική ήττα, το Μαξίμου μάζεψε άρον-άρον το νέο έμφυα του Λιβάνιου. Στο χρονοτούλα από άλλη μια επιτυχία του σημειωτικού υπουργού του Μητσοτάκη. Μαύρη λίστα, ειδική στήλη της One Voice. Τα παπαγαλάκια της Πειραιώς βαφτίζονται αναλυτές και οι ενοχλητικοί αναλυτές των διεθνών οίκων, άσχετοι και ψεύτες. Παρετήθηκε το δεξί της χέρι, πολιτικό ρεπορτάζ, το σκάνδαλο ακουμπά τη Μενδώνη, πρώην κορυφαία συνεργάτηδα του παρετηθέντος κυρίου διδασκάλου, πρώην παρετηθής χθες Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην εγκληματική οργάνωση των υπηρεσιών δόμησης. Για δες. Bank of America, το πρώτο μοντιάλ της τεχνητής νοημοσύνης. Δυνατή στήλη, πολύ δυνατό και το σημερινό προσέλιο της One Voice. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, πάμε γρήγορα στη συζήτησή μας. Καλημερίζουμε τηλεφωνικά στα RGN του Flash τον Άγγελο Γαβρή. Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα στους ακροατές σου. Εξαιρετική η παρουσίαση των πυλώνων της εκπομπής. Θέλω ωστόσο να σταθώ στη λέξη πιπίλα για το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια χρήση λέξης που δεν περίμενα ποτέ ότι θα καταλάβω. Βλέποντας λοιπόν την κόρη μου να απολαμβάνει την πιπίλα με αυτόν τον τρόπο που απολαμβάνουν τα μικρά παιδάκια την ανακούφιση από τον πονόδοντο, καταλαβαίνω ότι είναι ένας πολύ ωραίος και εύσχυμος τρόπος να πεις ότι θα έχει καλό καιρό. Σωστά.
0: Νομίζω και παράλληλα με το γεγονός ότι θα χαίρεσαι αν πας με την κοράκλα σου Σαββατοκύριακο για παραλία, για μπάνιο.
1: Καλά, εντάξει. Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά ξέρεις ότι στη δουλειά μας δεν καθόμαστε ποτέ και δεν ελέγχουμε το χρόνο καθόλου. Μακάρι να μπορούσαμε να τον ελέγξουμε, βέβαια, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Βέβαια,
0: μακάρι.
1: Αν ήμουν Μητροπολίτης ή κληρικός, θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο. Άστο, δεν υπάρχει λόγος να πάω να κάνω λειτουργία.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν σέβεσαι ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής εκκλησίας την ώρα που οι μουφτίδες παίρνουν τόσα λεφτά!
1: Έβλεπα πολύ πρόσφατα ένα εξαιρετικό αφιέρωμα σε γνωστή πλατφόρμα, έτσι, το οποίο έχει σχέση με το stand-up comedy. Είναι μια μεγάλη μου αγάπη γενικότερα το stand-up comedy,
0: αγαπώ.
1: Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να πεις και να εκφραστείς κοινωνικά και λείπει πάρα πολύ από την ελληνική και ραδιοφωνία και τηλεόραση. Δεν υπάρχει σατυρική εκπομπή τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Όχι τουλάχιστον με τον όρο της σάτυρας.
0: Της πολιτικής σάτυρας. Γιατί να σαχλαμαρίσουμε, να σατυρίσουμε τη σαχλαμάρα υπάρχει.
1: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι μια αντανάκλαση των καιρών μας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναφέρω λίγο τα λόγια του George Carlin, εξαιρετικού και σπουδαίου μοναδικού stand-up comedian που άφησε ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος τι είχε πει για την Εκκλησία? Είχε πει ότι να το πω τώρα έτσι όπως το είπε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Πες το όσο γίνεται μεταφρασμένα κομψά.
1: Είπε ότι είναι μια μεγάλη αηδία όλο αυτό το κατασκεύασμα, διότι δεν γίνεται, λέει, να επικαλείται ότι κάποιος αόρατος άνθρωπος σε βλέπει από ψηλά, αλλά άμα κάνεις κάτι από τις 10 εντολές που έχει δώσει να μην κάνεις, θα σε καταστρέψει μέχρι να σβήσει ο ήλιος και να τελειώσει ο χρόνος, αλλά σε αγαπάει ταυτόχρονα. Αλλά αυτός ο άρωτος άνθρωπος που επικαλείται, λέει η Εκκλησία, ότι είναι εκεί ψηλά, δυστυχώς φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα να διαχειριστεί τα οικονομικά του, γιατί πάντα, λέει, ζητάει χρήματα κάθε φορά που σε βλέπει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ταιριαστό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Ξέρεις τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, σε διακόπτω για να συνεχίζουμε αυτό. Ξέρεις τι είχε πει, είχε γράψει βασικά ο Όσκαρ Ουάιλντ. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για μια σοβαρή αρρώστια, γινόμαστε καλά και δεν ευχαριστούμε τους γιατρούς, ευχαριστούμε τον Θεό.
1: Αλλά επειδή θα μας κατηγορήσει κάποιος κακοπροαίρετα που μπορεί να μας ακούει για άθεους, και αυτό είναι μια εντελώς άλλη υπόθεση, έτσι. Μιλάμε για την Εκκλησία που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη θρησκεία, ούτε με το πιστεύω του καθενός. Μιλάμε για έναν οργανισμό επί της ουσίας, ο οποίος στρέφεται και δεν φορολογείται επαρκώς όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, ας επικαλεστούμε και εμείς κάποιες γραφές και να πούμε ότι έχουν ένα 5.000 μισθό το μήνα. Ας δώσει το άλλο 5.000 στον διπλανό του.
0: Για χιτώνες, δηλαδή, μίλησε ο κύριος, ή για 5.000.
1: Α, δεν μίλησε για τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, είναι τουλάχιστον προεκλογικό αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι είναι μια καθαρή προεκλογική τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Θέλω λίγο πριν πάμε σε αυτό, Άγγελε, να σου παραθέσω την δήλωση από τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου, του Πρωθυπουργού, σε σχέση με το ερώτημα αυτό. Είπε για το ΦΠΑ, είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη χθες στον Αντένα, στον οποίο ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Να σας πω, δυσκολεύομαι ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Τι ακροατήριο αγγίζουμε εδώ. Αυτό ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Και αναφέρθηκε κάτι μέσα σε όλα. Εν πάση περιπτώσει, διοικούν μια Μητρόπολη.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ παραπάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια φτηνή προεκλογική επικοινωνιακού τύπου δέσμευση, η οποία απομακρύνει ακόμα περισσότερο τον κλήρο από την κοινωνία, που ούτως ή άλλως απομακρύνεται με γρήγορους και ταχύτατους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες, έχοντας καταλάβει πλέον η κοινωνία τι ακριβώς συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση. Από εκεί και έπειτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, ο οποίος ψάχνει σωσίβιο, γιατί βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται σε μια λαϊκή βάση της δεξιάς πολυκατοικίας, η οποία ταυτίζεται και με τη συντήρηση και με το κλήρο και με το πατριωτικό αίσθημα και με όλα αυτά τα οποία διέπουν τη δεξιά γενικότερα πολυκατοικία, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που λένε. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να το κάνει με χυδαίο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χυδαίο τρόπο από την άποψη όχι του ότι είναι πρόστιχος ο τρόπος, από την άποψη ότι είναι πολύ ξόφθαλμα προεκλογικός. Σου λέει, φεύγει ο Αντώνης ο Σαμαράς, πάει να μου πάρει τη συντήρηση, εγώ θα πληρώσω τη συντήρηση. Επομένως, ελπίζω, αφού θα πληρώσω τη συντήρηση, να πάει μαζί μου. Τώρα, αυτά τα προεκλογικά τερτύπια είναι ο λόγος που φτάσαμε την κοινωνία στο να είναι απολιτικ όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω τουλάχιστον η κοινωνία να έχει πάρει το μάθημά της και να συνδράμει αθρώα συμμετέχοντας στις εθνικές εκλογές με την ψήφο, χωρίς η ψήφος να είναι ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά είναι ψήφος συνείδησης. Αυτό έχω να πω ως προς την χθεσινή του δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος φοβάται για τη θέση του, για το κόμμα του, φοβάται μήπως χάσει την εξουσία μετά από χρόνια, φοβάται μήπως από άχαστος και Μητσοτάκης effect καταλήξει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος ενδεχομένως να περάσει στην αφάνεια με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή υπό το βάρος σκανδάλων και υποβάθμισης των θεσμών, ίσως να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πρωθυπουργούς που περισσότερο πλήγωσαν τη δημοκρατία παρά την ωφέλησαν. Και νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια, πώς το λένε, εν θερμό σκέψη, αλλά είναι μια σκέψη που αρκετοί πολιτικοί αναλυτές, αρκετοί συνάνθρωποι μας στην κοινωνία την έχουν κάνει είτε φωνακτά είτε χωρίς να το φωνάζουν. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με σκάνδαλα, με ευρωπαϊκές εισαγγελίες. Πριν από λίγο μόλις ανέφερες, Λάμπρο, και για τη νέα υπόθεση της πολεοδομίας, ο παρετούνται ένας γενικός γραμματέας μετά τον άλλον. Ακούγεται ότι θα παραιτηθεί ακόμα ένας γενικός γραμματέας. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε, για να το είμαστε και πλήρως νομικά καλυμμένοι, ναι, ναι, ότι οι παραιτήσεις αυτές δεν φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση της πολεοδομίας, πάντα σύμφωνα με το κυβερνητικό στρατόπεδο.
0: Ναι, γιατί οι πιο πολλές ανακοινώσεις έχουν μέσα από σύμφωνους λόγους.
1: Ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν θέσεις κτλ. Αλλά δεν γίνεται να μην ρωτήσουμε κι εμείς ως κοινωνία, για ποιο λόγο, ρε παιδιά, ήρθε τώρα μετά από 8 χρόνια που είναι, ας πούμε, ο άλλος γενικός γραμματέας. 7, συγγνώμη. Έτσι. Για ποιο λόγο ήρθε τώρα η ώρα και δεν ήρθε πριν από 2 χρόνια ή πριν από 1 χρόνο ή έστω πριν από 1 μήνα. Γιατί ήρθε τώρα η ώρα.
0: Γιατί όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην ένδειξή του, τώρα ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να κάτσει και να ψάξει τι δεν πάει καλά.
1: Εντάξει, τώρα όταν έχει φτάσει, θα έλεγα το τέτοιο στην κάλτσα και αναρωτιέσαι εάν τα έχεις κάνει πάνω σου, τέλος πάντων, έτσι. Εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή από εκεί που είχαμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δεν ήξερε. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν καταλάβαινε. Τώρα έχουμε και έναν πολιτικό και έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην
0: Ελλάδα. Ναι, τώρα όμως μπορεί, ρε παιδί μου, να χτυπήσαν τα καμπανάκια, γιατί τώρα μπορεί να φτάσαμε 24 και 9. Αν είμαστε πάνω από 25, εντάξει, σου λέω, ρε παιδί μου, να, σιγά τώρα.
1: Μιλάω με αρκετούς φίλους και συναδέλφους, πολιτικούς αναλυτές και επικοινωνιολόγους και στην Ευρώπη και στην πέρα πλευρά του Ατλαντικού. Χθες λοιπόν είχα την ευκαιρία να συζητήσω με έναν εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο, που εργάζεται σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες πολιτικής επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και όταν σε κάποια φάση ήρθε η κουβέντα στα εγχώρια, μου είπε ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς αυτή η κυβέρνηση που έχετε στην Ελλάδα δεν έχει πέσει από την πρώτη υπόθεση των υποκλοπών.
0: Γατάκια.
1: Και του είπε ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος συνδέθηκε με το Watergate και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχασε απευθείας την εξουσία. Ναι, μου λέει, αλλά την έχασε σε 6 μήνες. Εδώ λέει έχουν περάσει 3 χρόνια. Αυτό λέει είναι πρωτοφανές. Και δεν είναι, λέει, προς τιμήν σας αυτό το οποίο συμβαίνει. Και κόλλησα, Λάμπρο, σε αυτή τη λέξη, το δεν είναι προς τιμήν σας. Εννοώντας ποιους? Εννοώντας λοιπόν την κοινωνία, τους δημοσιογράφους, τα επιχειρηματικά συμφέροντα? Ποιους εννοούσε ότι δεν είναι τιμή μας που αποδεχθήκαμε την υποβάθμιση των θεσμών, την καταστρατήγηση και τη συγκάλυψη σε υποθέσεις δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές για παράδειγμα. Βλέπουμε τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόες με 124 χρόνια σε ποινές, να είναι εκτός Ελλάδος και να λέει πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, τα οποία φέρονται να έχουν συμβεί, τα οποία εμπλέκουν άμεσα και την κυβέρνηση, αλλά και την ΑΕΠ. Και κανένας δεν ανησυχεί για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, και όχι απλά δεν ανησυχεί, δεν έχουν κληθεί καν, δεν έχει δημιουργηθεί εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για αυτό το θέμα.
0: Έχει τεράστια ευθύνη το συνάφη μας και να φέρουμε και το συνάφη το δημοσιογραφικό σε αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε για να έχουμε το χρόνο να πιάσουμε όλη τη βεντά, γιατί γίνανε πολλά πράγματα μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι, έχουμε παλιότερα πολλά.
0: Δραπετσόνα, παρουσία του Νίκου Ανδουλάκη εκεί. Αυτό το οποίο προκάλεσε εσύ.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο στάθηκε και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο το πρωί. Αρχικά, πώς είδες τη συνολική παρουσία του Νίκου Ανδουλάκη στη Δραπετσόνα?
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Ίσως αυτό το πράγμα να είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά διάφορα αφηγήματα, mm-hmm. αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας πρωτίστως για να μπορούμε να λεγόμαστε δημοσιογράφοι. Okay? Okay. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρέσει δεν αρέσει η ηγεσία, αρέσει δεν αρέσει επικοινωνιακά οι επιλογές, αρέσει δεν αρέσει γενικότερα το κόμμα, αλλά ωστόσο ας πούμε το αυταπόδεικτο ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει αυτούσιο κυβερνητικό πρόγραμμα και θέλει να κριθεί με βάση το κυβερνητικό του πρόγραμμα, είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κοστολογήσει και την πιλωτική τετραήμερη εργασία που την έχει πει εδώ και περίπου 1,5 μήνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, mm-hmm. και χθες είναι το πρώτο κόμμα που επίσης κοστολόγησε και μάλιστα το κόστος της συγκεκριμένης πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι περί τα 35 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για ψίχουλα σε σχέση με τον ΑΕΠ της χώρας. Mm. Έτσι. Επομένως μιλάμε για το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει κοστολογημένες, σοβαρές, κυβερνητικές προτάσεις ως κυβερνητική εναλλακτική. Το γιατί δεν μπήθει ως κυβερνητική εναλλακτική ως κόμμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά αν δει κανείς καθαρά, πάρει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το δει. Πάρει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το δει. Δεν υπάρχει τρίτο πρόγραμμα ώστε κάποιος να πει ότι εσείς μου αρέσει το πρόγραμμα της Καριστιανού. Μ' αρέσει το πρόγραμμα, λέω εγώ τώρα, της Νίκης. Μ' αρέσει το πρόγραμμα της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να πούμε. Διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να υπάρχουν αυξομοιώσεις με βάση την προσωπική συμπάθεια και επιρροή που μπορεί να έχει ο καθένας στην απλή μερίδα του κόσμου που ψηφίζει. Έτσι. Αλλά από εκεί και έπειτα, σε επίπεδο προγράμματος, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει κυβερνητική εναλλακτική και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό.
0: Θέλω λίγο να το δούμε συγκριτικά σε σχέση με το γιατί βλέπω τώρα κάποια βίντεο στα social media από το λογαριασμό του γραμματέα της Νέας Αριστεράς, του κ. Γαβριήλ Σακελαρίδη. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο. Γαβριήλ, άργησες να γίνεις Τσίπρας. Άργησες. Τα είχα γράψει το 19, δυστυχώς. Μακάρι να πετύχεις, αλλά άργησες. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κλείνω αυτό. Τώρα, πώς είδες σήμερα την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο φόρουμ το οποίο έγινε? Μίλησε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ο πρώην Πρωθυπουργός. Το επαναφέρω και το ξαναφέρω γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και ένα ζήτημα το οποίο έχει ένα τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα. Όταν μάλιστα δοκιμάζεται δημοσιονομικά και οικονομικά η ελληνική κοινωνία και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Έχω πληροφόρηση και πρέπει να σε ρωτήσω, κάνοντας λίγο τον προβοκάτορα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξη Τσίπρα σήμερα παρουσιάστηκε στην, κατά τη γνώμη τη δική μου πάντα, στο οικονομικό φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ως με νούμερα στοιχειοθετημένα, στοιχειολογημένα τα πάντα, τα μέτρα, με προγραμματικές προτάσεις, σαφείς, τη στιγμή που τις προηγούμενες μέρες δεχτήκανε πολύ πολιτικό ξύλο οι αναπληρωτές εκπρόσωποι, οι οποίοι δεν είχαν νούμερα στα χέρια τους. Αυτό τώρα, ερώτηση, εικασία, έρχεται το οικονομικό φόρουμ στα πλαίσια ότι ο Τσίπρας το παίρνει πάνω του, ότι πρέπει να μιλήσω παιδιά εγώ με νούμερα γιατί δεν, ή αυτό το πράγμα ήρθε διαδοχικά γιατί οι εκπρόσωποι είπαν ότι θα περιμένουμε να πει τα νούμερα ο πρόεδρος?
1: Ο Αλέξη Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί με την τελευταία άνοδο της προοδευτικής παράταξης, εν μέρη τουλάχιστον, γιατί μιλάμε για μια προοδευτική παράταξη που επέλεξε συνειδητά να συγκυβερνήσει με μια ακροδεξιά λαϊκιστική κομματική ομάδα όπως του Πάνου Καμένου. Ωστόσο είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος έφερε ένα σημαντικό μέρος της προοδευτικής κοινότητας στην εξουσία. Αυτό λοιπόν του δίνει αυτόματα ένα ατού σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον στην αντιπολίτευση. Το ατού είναι η εμπειρία, η γνώση, τα δεδικασμένα και η προσπάθεια αυτοκριτικής που έγινε μέσα από τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη, όπου παρουσιάζει μεμονωμένα όλα τα γεγονότα υπό τη δική του οπτική γωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ότι ήταν η δική του οπτική γωνία. Διότι αν κάποιος διαβάσει την Ιθάκη, εγώ να σας πω τι διάβασε, 600 πλέον σελίδες τι διάβασε, mm-hmm. έτσι. Και δει και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο είναι δύο οπτικές γωνίες πάντα, έτσι. Άμα καταφέρει να φτάσει στη μέση, δηλαδή να αφαιρέσει κάποια πράγματα κατά την κρίση του από την Ιθάκη και να αφαιρέσει κάποια πράγματα από το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, παιδιά. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σοβαρούς συμβιβασμούς, οι οποίοι τέλος πάντων έβλαψαν με τον έναν με τον άλλον τρόπο την προοδευτική κοινότητα στην Ελλάδα. Από την άλλη, ήταν αναγκαίοι συμβιβασμοί για να μπορέσει να κυβερνήσει. Φτάνουμε λοιπόν στο εξής, ότι ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο πιο έτοιμος για να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήματα, έτσι ώστε να προκύψουν δημοσιεύματα ότι βάζει φρένο ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούν για νούμερα κτλ. Κτλ, κτλ. Φυσικά, ένας σοβαρός κομματικός σχηματισμός δεν μπορεί να παρουσιάζει αυθαίρετα θέσεις, λες και είναι έκθεση ιδεών. Φυσικά, γνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να μιλήσει με νούμερα. Πρέπει να πείσει τον κόσμο ότι το πρόγραμμά του είναι εφαρμόσιμο. Επομένως, εκεί είναι η διανοία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, που καταφέρνει σε ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται τα πλαίσια της, ο οικονομικός ταχυδρόμος ανήκει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ανήκουν και λειτουργούν ως εγκυβωτισμένα μέσα ενημέρωσης, στον Όμιλο Μαρινάκη. Έτσι, μπήκε λοιπόν σε ένα από τα ισχυρότερα, αν όχι το ισχυρότερο μηδιακό σύστημα στην Ελλάδα, και είπε πράγματα τα οποία ξέρει ότι θα τον ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Επομένως, εκεί είναι που βγάζουμε το καπέλο στον Αλέξη Τσίπρα. Και η απορία είναι για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε τόσο καιρό όλα αυτά, αφού τα έχει κοστολογήσει από την προηγούμενη ΔΕΘ. Για ποιο λόγο δεν βγήκε οποιοδήποτε, αν όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, να μιλήσει επαρκώς με νούμερα. Είτε πείθεις, το ξαναλέω, είτε δεν πείθεις τον κόσμο. Γιατί μπορεί να μην είναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την άνεση να προσελκύουν κόσμο και κοινό. Είναι αυτοί όμως οι οποίοι είναι δουλευταράδες και έχουν από πίσω τους νούμερα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ξέχασε να βγάλει τα νούμερα.
0: Αγγελέ.
1: Και βέβαια, το ότι, μια παρένθεση εδώ πέρα, το ότι το ΠΑΣΟΚ δεχόταν κριτική και από μένα προσωπικά πάρα πολύ σκληρή. Μέσα από τα δικά μου μέσα ενημέρωσης, μέσα από δικές μου αναρτήσεις, το ότι έγινε συνέδριο κόμματος και δεν είχε βγει μέχρι χθες το μεσημέρι η διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στο τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι το μεγαλύτερο και το πιο αφοπλιστικό όπλο που μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ, ότι εδώ είμαστε, είμαστε αντιδεξιό κόμμα, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, το οποίο πλέον υπάρχει, έχει δημοσιευθεί, υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένο εδάφιο, συγκεκριμένη φράση που το τονίζει και είναι απόφαση συνεδρίου. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να την καταστρατηγήσει. Κανένας δεν μπορεί να την ερμηνεύσει και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει τι, ναι, αλλά το είπαμε, αλλά να, η κερί ούμενε τι. Δεν μπορεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Επομένως, καθυστέρησαν πόσους μήνες, Λάμπρο, ναι, να βγάλουν περίπου 4 σελίδες α4 να δημοσιευθούν στο pasok.gr.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα σε κάθε περίπτωση. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την διαχείριση, και αναφέρομαι στο εξής, γιατί το σχολίασα και πριν βγούμε στον αέρα, δεν ξέρω αν με πρόλαβες να με ακούσεις. Το κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι βγαίνουν διάφορες ρεπορτεζικές στήλες από σήμερα το πρωί και λένε ότι το συνέδριο της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση οργάνων, είχαμε τον ορισμό, την πρόταση ουσιαστικά του Αλέξη Τσίπρα για γραμματεία του κόμματος κ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το συνέδριο και η συγκρότηση οργάνων πηγαίνουν για μετά τις εκλογές.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Όχι, λογικό δεν είναι. Λογικό, στα δικά μου μάτια πάντα.
1: Θα σου πω τώρα. Είναι λογικό, όχι στο πλαίσιο το ότι η κριτική σου μπορεί να είναι εσφαλμένη ή η δική μου σωστή. Είναι λογικό από την άποψη ότι είναι ένα κόμμα το οποίο πρέπει πρωτίστως να φροντίσει να φτιάξει ψηφοδέλτια. Και δεν γίνεται να βγάλει από τώρα τα εκλογικές διαδικασίες που να έχουν κορυφαία θεσμικά πρόσωπα, τα οποία ταυτόχρονα θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές, διότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα, να το πω, μια θέμητη ρήτρα ανταγωνισμού μεταξύ ανθρώπων που θα κατέλθουν στις ίδιες περιφέρειες. Σκεφτείτε τώρα ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής Ευβοίας, έτσι, να είναι και υποψήφιος βουλευτής Ευβοίας, που μάλλον θα είναι, ποιον θα βρούνε να καθίσει δίπλα του όταν θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή που μπορεί να έχει κάποιος μέσα σε ένα κόμμα αμέσως μετά τον Αλέξη Τσίπρα και ίσως ενδεχομένως και την εκπρόσωπο τύπου.
0: Ερώτηση: έτσι, πόσο χρόνος χρειάζεται για να γίνει αυτό, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι τα αργότερα τον Νοέμβριο θα πάμε σε εθνικές εκλογές? Δηλαδή, το καλοκαίρι και το μισό φθινόπωρο δεν μας αρκεί?
1: Δεν γνωρίζω. Η αλήθεια είναι, Λάμπρο, δεν έχω φτιάξει ακόμα κόμμα.
0: Ναι, όχι. Σε ρωτάω σε πολιτικό αναλυτή. Άμα σου έλεγε, μεγάλε, σου έλεγε Αλέξη Τσίπρας, μεγάλε Άγγελε, έλα εδώ, κορί μου, λοιπόν. Πήγαμε προς τα έγινη παρουσίαση, ψηφοδέλτια, τα πάντα και αυτά. Έχουμε αυτό το διάστημα. Προλαβαίνουμε να κάνουμε συνέδριο?
1: Τσούκου. Εγώ θα απαντούσα όχι. Διότι ένα συνέδριο για να μπορέσει να οργανωθεί, χρειάζεται να έχει σε μια ανανεωμένη λίστα μελών, μια αρκετά ισχυρή λίστα μελών, τα οποία δεν είναι mail τα οποία εγγράφονται π.χ. σε μια σελίδα, να έχει γίνει λοιπόν και ένα στοιχειώδες γραφείο του κόμματος, το οποίο θα παίρνει τηλέφωνα για να μπορέσει να καλύψει οργανώσεις, να δημιουργηθούν ενδεχομένως τομείς σε ένα κόμμα, ώστε να υπάρχουν τομιακές συγκεντρώσεις. Είναι μεγάλη δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το οποίο λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μετά τις εκλογές, δεν θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στις εκλογές του ενδεχομένως φθινοπόρου. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά με γνώμονα αυτά τα οποία έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εκλογές θα έχουμε το Μάρτιο του 27.
0: Ναι.
1: Άρα κάνουμε εκλογές το Μάρτιο του 27. Τελειώνουμε με τις εκλογές κάποια στιγμή τέλη Μαΐου. Γιατί θα έχουμε πρώτη, δεύτερη σίγουρα κάλπη. Έτσι, δεν ξέρω αν θα έχουμε και τρίτη κάλπη.
0: Πιθανόν.
1: Τελειώνουμε λοιπόν τέλη Μαΐου. Μετά από τόσες εκλογικές διαδικασίες θα μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι του χρόνου το φθινόπωρο κάνουμε όλη αυτή την κατάσταση που προείπα για να μπορέσουμε να έχουμε συνέδριο ιδρυτικό και να κάνουμε ας πούμε και τους τομείς και τα πάντα και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και πάει λέγοντας, αφού μάλιστα εκείνο το διάστημα θα έχουμε και τα ψηφοδέλτια, άρα θα ξέρουμε ποιοι εκλέγονται, πού εκλέγονται και με ποιον και πώς είναι οι βουλευτές μας. Έτσι.
0: Και πάμε να κερδίσουμε το 30.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει συμβούλους οι οποίοι του λένε ότι στη δεύτερη κάλπη θα κερδίσει. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί την προηγούμενη εκπομπή. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιοδήποτε κόμμα.
0: Το είπε και στον οικονομικό ταχυδρόμο σήμερα το πρωί. Και
1: δεν ναι, πάει στη δεύτερη κάλπη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη δεύτερη κάλπη θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν πρόκειται να χαθεί εκτός και αν έχουμε δεύτερο κόμμα την κυρία Καρυστιανού.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έχω πει στην εκπομπή σου πρώτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπου εκεί πέρα αλλάζουν λίγο οι συνισταμένες γιατί ο κόσμος θα είναι λίγο πιο φοβισμένος. Ζήσαμε ό,τι ζήσαμε το 2015 με μια κυβέρνηση που δεν είχε ξανακυβερνήσει ποτέ και δεν ήξερε από τις πάντα τέσσερα, να το πούμε λαϊκά. Έτσι. Μην το ξαναζήσουμε με την ενδεχομένη ας πούμε, δεύτερη θέση μιας κυρίας Καρυστιανού που επαναλαμβάνω κανένας σοβαρός πολιτικός αναλυτής δεν μπορεί να προβλέψει ή να διαβλέψει τι ποσοστό παίρνει η κυρία Καρυστιανού. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ποσοστό το οποίο τη δίνουν οι δημοσκοπήσεις, η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι. Είναι ένα ποσοστό κατά προσέγγιση με την μεγαλύτερη δυνατή ψαλίδα που μπορεί να έχει στο τέλος. Ξέρουμε ότι η ψαλίδα της έρευνας είναι συν πλην 3%. 3% προς τα πάνω, 3% προς τα κάτω. Που σημαίνει ότι όλα παίζουν για την κυρία Καρυστιανού.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στο 10, 11, 12, μπορεί να είναι και στο 18. Έτσι. Είναι ποσοστά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε τι συμμετοχή θα έχουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μαντεύω λοιπόν από τώρα ότι η συμμετοχή στις επόμενες εθνικές εκλογές θα ξεπεράσει το 60%, που θα είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα. Έχουμε να δούμε τέτοια συμμετοχή από την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου στην εξουσία το 2011.
0: Μακάρι λόγο.
1: Ναι.
0: Αγγέλε, την επόμενη Παρασκευή σε περιμένω.
1: Με χαρά.
0: Να περάσεις όμορφα.
1: Μισό λεπτάκι, μην το ψέματα στον κόσμο μας. Δεν θα βρίσκομαι εδώ την επόμενη Παρασκευή. Θα τα πούμε τηλεφωνικά. Θα είμαι στον δρόμο για Αθήνα.
0: Ωραία. Σε περιμένω τηλεφωνικά την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, να περάσει όμορφα την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ. Να είναι πιπίλα το Σαββατοκύριακο.
0: Εννοείται.
1: Είναι μια πράσινη κλειδί.
0: Στο εύχομαι. Πιπίλα. Να είσαι καλά. Για πολλά.
2: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι.
0: Κύστερα, η Μύκονος σε καλεί με βραδινές βόλτες στα σοκάκια, η Ιωβασίλεια με δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Αυτό το φεύγω για λίγο, που γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Και η Aegean πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegean.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Εμείς θα πάμε για διάλειμμα εδώ στο Flash 99,4. Εκπομπή από τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesu.gr με το ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Μην φύγετε, σε ένα λεπτό γυρίζουμε μουντιαλικά. Αυτό σας λέω μόνο. Διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Flash 99,4, εκπομπή Ακού τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Όχι μόνο στο onevoice.gr και στο θέσου.gr. Παίρνετε και το φίλο του One Voice, το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίοδα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ, και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας, το οποίο έρχεται την Κυριακή με αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο. Επιστρέψαμε εδώ στο Flash. Σας είχαμε πει ότι θα γυρίσουμε ποδοσφαιρικά, θα γυρίσουμε μουντιαλικά. Σέντρα χθες το βράδυ προς ξημερώματα, τώρα τι ήταν, τέλος πάντων, όλα αυτά τα πράγματα. Για το μουντιάλ, το φετινό μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο, συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλοί όμιλοι, γίνεται ένας κακός χαμός, γίνεται και κάτι βάρβαρες ώρες. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και θα τα δούμε με τον φίλο πρώτα απ' όλα και μετά έπειτα πρώην συνεργάτη και εξαιρετικό γνωστό, να το πω έτσι, τον εξαιρετικό αθλητικό δημοσιογράφο από το αθλητικοσκόσμος.gr, τον Γιώργο τον Ιαννή, τον οποίο και καλημερίζω. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Λάμπρο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ανταποδίδω. Ένας εξαιρετικός φίλος είσαι για μένα και εξαιρετικός δημοσιογράφος.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Κάνεις εξαιρετική δουλειά στον αθλητικό κόσμο, όλα τα παιδιά εκεί, όλοι οι συνεργάτες, και νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος για να πούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τη χθεσινή προς ξημερώματα σέντρα του Μουντιάλ. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό. Το Μεξικό στην πρεμιέρα σαν διοργανώτρια κέρδισε κιόλας. Πόσο πιστεύεις θα το δει το φετινό Μουντιάλ ο κόσμος τέτοιες ώρες, 10 η ώρα, το νωρίτερο παιχνίδι?
1: Δυστυχώς για μας είναι δύσκολες οι ώρες. Εντάξει, περισσότερος κόσμος δουλεύει, δηλαδή άντε να δει μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που από ό,τι είδα το πρόγραμμα είναι στις 11 η ώρα, μέχρι μία, και αυτό ίσως είναι υπέρβαση για κάποιους όταν έχουν να ξυπνήσουν 6.30-7 η ώρα. Είναι δύσκολο, γιατί όταν περιμένεις 4 ολόκληρα χρόνια, ναι, να δεις αυτό το υπερθέαμα, τη συνάντηση μεγάλων ποδοσφαιρικών χωρών, σίγουρα δυσκολεύει την κατάσταση και αναγκάζεσαι να κάνεις και να θυσιάσεις την ξεκούρασή σου για να δεις ένα μεγάλο παιχνίδι, ειδικά όταν φτάσουμε έτσι σε προημιτελικά, ημιτελικά, από εκεί θα μείνουν λίγες οι καλές ομάδες, φαντάζομαι, εκεί και εγώ θα το κάνω. Να σου πω την αλήθεια, χθες το παιχνίδι Νότια Κορέα Τσεχία δεν άντεξα να κάτσω να το δω 5 η ώρα.
0: Πού να αντέξεις.
1: Αλλά σίγουρα η ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι Μεξικό με την Νότια Αφρική ήταν μια ώρα για να καθίσουν όλοι εδώ και την τελετή. Εντάξει, φαντασμογορικό σοου την τελετή έναρξης.
0: Ωραίο το Μεξικό. Το Μεξικό, να σου πω την αλήθεια, που έχω να το παρακολουθήσω από την εποχή του Ντοσάντος, που έπαιζε αλλαγή του Μέση στην Μπαρτσελόνα, τα καλά χρόνια του Μέση στην Μπαρτσελόνα. Μου βγάλε κάτι, ρε φίλε, πάρα πολύ ομάδα. Δηλαδή, έτσι πως φωνάζαν στον εθνικό ύμνο, μου βγάλε κάτι πολύ δεμένο.
1: Ναι, όντως ήταν. Φάνηκε να το θέλουν πολύ, να διψάνε για να δουν την ομάδα τους ξανά να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά, όπως το έκανε και στις προηγούμενες δύο φορές που έγινε στο Μεξικό το Μουντιάλ. Ναι. Δηλαδή κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να το πετύχει και φέτος, αλλά στον όμιλο που βρίσκεται, δηλαδή με Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, είναι πολύ πιθανό να πάρει και την πρώτη θέση, και σίγουρα αν πάρει και την πρώτη θέση θα έχει και μια καλή διασταύρωση για τη συνέχεια. Δεν αποκλείεται. Τώρα, ναι, ο κόσμος ήταν πραγματικά και στον εθνικό ύμνο, και δηλαδή έβλεπες ότι δεν είχε ούτε καρεκλάκι άδειο, ήταν απίστευτη ατμόσφαιρα, και πραγματικά νομίζω αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να κοιτάμε, να βλέπουμε πολύ κόσμο να παρακολουθεί τους αγώνες σε ωραίο κλίμα, χωρίς φασαρίες. Νομίζω αξίζει να το επισημάνουμε αυτό, τόσα
0: σαφώς,
1: που βλέπουμε.
0: Σαφώς.
1: Και μετά από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να δούμε και καλό ποδόσφαιρο, ακόμα καλύτερα.
0: Υπάρχει για σένα, όπως έχεις δει τώρα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε το πρώτο Μουντιάλ ουσιαστικά στα τελευταία χρόνια που έχουμε τόσες πολλές ομάδες, τόσες πολλές εθνικές. Οι όμιλοι είναι πάρα πολλοί, δηλαδή θα αργήσει χρονικά να ξεκαθαρίσει και λίγο το έργο, να το πω έτσι, για το ποια θα είναι τα φαβορί. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες κατεβαίνουν με το αριθμό του φαβορί. Εγώ πρέπει να σου πω, έδειξα την πίστη μου για τη Γαλλία. Πιστεύω ότι η Γαλλία

0: στις δύο ομάδες που θα φτάσουν τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά να πω, δεν θα το κάνουν λογικά. Εκτός, εντάξει, εκτός αν συναντηθούν δύσκολα ζευγάρια στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, παίζει ρόλο πολλές φορές και οι διασταυρώσεις, σε τι φόρμα βρίσκεται μια ομάδα, σε τι ημέρα βρίσκεται. Νομίζω στα νοκάουτ εκεί είναι θέμα ημέρας, πόσο το θέλει κάποια ομάδα. Τώρα για φαβορί, πέρα από αυτές τις δύο ομάδες που μπορούν να πάνε μακριά, θα ήθελα να είναι Πορτογαλία. Mm-hmm. Φαντάζομαι το γνωρίζεις αυτό.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και την Αργεντινή που το πήρε πριν 4 χρόνια, 3,5 για την ακρίβεια. Εντάξει, Βραζιλία σίγουρα. Για την Αγγλία δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, παρότι το κυνηγάνε τόσα χρόνια και το Euro και το Mundial οι Άγγλοι.
1: Πάντως η μεγάλη απογοήτευση, Γιώργο, και έγραψε και ένα άρθρο τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με αυτό, είναι αυτή η θρυλική σκουάδρα τζούρα, δηλαδή η Ιταλία, η οποία πλέον έχει βρεθεί σε μια τόσο μεγάλη αγωνιστική κρίση. Όχι απλά δεν υπάρχουν παίκτες να σηκώσουν στοιχειοδός το βάρος της φανέλας της Ιταλίας, η οποία πρωταγωνίστησε στα περισσότερα μουντιάλ τα προηγούμενα χρόνια, δεν παράγει πλέον παίκτες της Ιταλίας, Serie A.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο και νομίζω ότι πέρα από τους φιλάθλους που έχει η Ιταλία στην ίδια της τη χώρα, έχει και πολλούς παγκοσμίως και σίγουρα είναι κάτι λείπει τις τελευταίες τρεις διοργανώσεις και όπως λες δεν βγάζουν και παίχτες όπως κάποτε έβλεπα, ας πούμε, στις κερκίδες στην πρεμιέρα τον Μπάτζιο και άλλους μεγάλους παίχτες και λες και από Ιταλία σίγουρα τι να πρωτοπώ.
1: Μαλδίνι τώρα, τι να πιάσεις.
0: Μαλδίνι, ναι, θα καταπούλτα. Ναι, Καναβάρο, Μπουφόν, όπως λες, πάρα πολύ ατέλειο παίχτες.
1: Δεν ξέρω, Πίρλο, Κασάνο, Ντελ Πιέρο, τώρα μιλάμε.
0: Πίρλο, Ντελ Πιέρο, ναι. Όσο και να σκεφτούμε θα λέμε, δεν θα σταματήσουμε να λέμε.
1: Έχει φτάσει από το προηγούμενο ευρωπαϊκό, άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκό, αλλά από το τελευταίο ευρωπαϊκό στο οποίο συμμετείχε η Ιταλία, ήταν μια τραγωδία. Εντάξει, δεν ήταν τώρα εθνική αυτό το πράγμα που είδαμε. Εντάξει.
0: Ναι, ήταν μεγάλη απογοήτευση. Είναι αυτό που λες ότι δεν ξέρω, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γιατί και στο πρωτάθλημα τους δεν μπορώ να πω ότι οι ιταλικές ομάδες είναι αυτές που ήταν παλιά, και αυτό φαίνεται και στην Ευρώπη. Ότι δεν μπορούν να πάνε μακριά οι περισσότερες ομάδες, ενώ παλιά έβλεπες πάντα σε κάθε ευρωπαϊκό κύπελλο και μια ιταλική ομάδα σε κάποιο τελικό ή να παίρνει τον τίτλο.
1: Έπεσε πάρα πολύ και εμπορική αξία. Δηλαδή, βλέπεις ότι ναι, η Σέρια δεν έχει ίδιες θεάσεις που είχε μέχρι 5 χρόνια τουλάχιστον.
0: Πολύ σωστό και αυτό. Τι να πω, εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια και όταν συμμετέχουν 48 χώρες τώρα σε ένα μουντιάλ, όπως έχει γίνει φέτος, 104 παιχνίδια, και δεν παίζει Ιταλία, και βλέπεις τώρα την Νότια Αφρική που ήταν μια πολύ κακή ομάδα χθες.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν. Θα μου πεις. Παίζουν πολύ χειρότερες ομάδες στις υπήρους τους για να προκριθούν, οπότε κάποιος θα πρέπει να περάσει και από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα στις ευρωπαϊκές ομάδες να βγάλει περισσότερες, γιατί πρέπει και να παίζουν από όλες τις υπήρους, αλλιώς θα βιάζαν όλες οι ομάδες από την Ευρώπη,
1: ναι,
0: που είναι πολύ καλύτερες. Αναγκαστικά θα το δούμε
1: και
0: αυτό.
1: Μεγάλωσαν και οι τέτοιες, Γιώργο, μεγαλώσανε και οι θεάσεις του Μουντιάλ, δηλαδή άμα κάτσεις και δεις το πιο εμβληματικό Μουντιάλ για μένα στην ιστορία της ιστορίας του Μουντιάλ, που ήταν το 86 στην Αργεντινή, που έλεγες ότι ποδόσφαιρο ουσιαστικά ποιοι βλέπανε. Έβλεπε η Ευρώπη και η Νότια Αμερική. Αυτό δεν υπήρχε κάποια άλλη χώρα. Πλέον βλέπει και η Ασία, πλέον βλέπει και η Οκεανία, πλέον βλέπουν πολύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βόρεια Αμερική. Δηλαδή μεγάλωσε και το κοινό των θεάσεων πλέον.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δηλαδή, όπως λες, από όλες τις υπήρους υπάρχουν. Δηλαδή και σε προκριματικούς αγώνες, παράδειγμα από τώρα μια-δύο χώρες που μου ήρθαν, η Κουρασάου, ας πούμε, που έχει προκριθεί στο Μουντιάλ, στα προκριματικά, στα μπαράζ που παίζανε και σε όλα αυτά, η IT, ας πούμε, βλέπεις κόσμο στο γήπεδο και ένα πάθος στο να κερδίσουν την πρόκριση σε κάτι που δεν έχουν ζήσει ποτέ, δηλαδή να δουν τη χώρα τους στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και λες ότι πραγματικά δεν το κάνουν μόνο σε τέτοιους μεγάλους αγώνες μπαράζ, αλλά σίγουρα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή και με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και να παρακολουθούν τις ομάδες της χώρας τους. Έχει ανέβει γενικά

0: το κοινό που παρακολουθεί ποδόσφαιρο, μπορώ να πω.
1: Γιώργο, αφήνοντας λίγο στην άκρη λίγο το Μουντιάλ, γιατί θέλω το σχολείο σου πάνω σε αυτό. Ούτως ή άλλως στην αρχή είμαστε ακόμα. Έχει να ξεκαθαρίσει πολύ πράγμα μέχρι να φτάσουμε λίγο στο ζουμί και να δούμε τα μεγάλα ντέρμπι τις επόμενες μέρες. Ένα μήνα κοντά θα κρατήσει το Μουντιάλ. Θέλω λίγο να πάμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μωρίνιο Ρεάλ. Πώς το είδες γενικότερα, δηλαδή, πώς είδες την επιστροφή του, γιατί η επιστροφή τώρα του Μωρίνιο έρχεται σε μια φάση που ο Μωρίνιο. Η αλήθεια είναι οι προπονητικές του μετοχές πέφτουν γιατί έχει μείνει λίγο πολύ καιρό στην ανεργία, αλλά είναι ο Μουρίνιο, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Μουρίνιο. Και ο Πέρεθ σε μια φάση που δεν έχει καταφέρει τελευταία χρόνια να κάνει τίποτα, δέχεται τεράστια αμφισβήτηση. Η Ρεάλ δεν θυμίζει τη Ρεάλ η οποία ήταν κάποτε. Ο Εμπαμπέ καλά που έφυγε και πήραμε κανένα Champions League. Πώς είδες την όλη φάση γενικότερα με την πρόσληψη Μουρίνιο?
0: Πραγματικά, τώρα για τον Εμπαπέ που είπες, δηλαδή έπρεπε να φύγει για να, αρχίσει πάλι να τυπώνει τα ευρωπαϊκά. Ναι, πιστεύω ότι συμφωνώ απόλυτα καταρχήν σε αυτό που λες, ότι έχουν πέσει μετοχές του, δεν είναι ο παλιός Μουρίνιο που είναι απεριζήτητος σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Πιστεύω ότι θέλει να πάει ο Πέρεθ, δηλαδή πήγε σε αυτή την επιλογή, μιας και δεν του βγήκαν οι προηγούμενες, δηλαδή ο Αλόνσο, τον Αρβελό, ένας άνθρωπος που ήταν ένας ποδοσφαιριστής παλιός της Ρεάλ, και θέλει να πάει σε κάτι πιο σίγουρο που ποντάρει ότι θα του φέρει κάποιους παίκτες, που ήδη του έχει φέρει κάποιους παίκτες. Σήμερα ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα ο Μπερνάρντο Σίλβα, δεν ανακοινώθηκε βέβαια, βρίσκεται πολύ κοντά στο να είναι γίνει επίσημο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, έχει επίσης συμφωνήσει με τον Κονατέ, με τον Ντάχρης. Τώρα από εκεί και πέρα κατά πόσο ο Μουρίνιο θα μπορέσει να την κάνει ομάδα, γιατί παίχτες έχει, έτσι, είναι αυτονόητο ότι έχει παίχτες η Ρεάλ.
1: Σαφώς, το Βινίσιους μόνο να δεις εννοείται φυσικά.
0: Ναι, κατά πόσο μπορεί να την κάνει ομάδα, να μπορέσει να ξεπεράσει και την Μπαρτσελόνα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον η Μπαρτσελόνα μπορεί να μην υπήρχε μεγάλη διαφορά μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, να ήταν δηλαδή μέσα στο κόλπο η Ρεάλ, αλλά βλέπουμε την Μπαρτσελόνα αρχίζει και ξεφεύγει.
1: Να σου πω κάτι για την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι για την Μπαρτσελόνα που το διάβασα χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί η αλήθεια είναι το είδα σε μια σελίδα fans της Paris Saint-Germain. Αλλά το ψάξα λίγο. Κάποιοι στήλοι στη Γαλλία το γράψανε. Ότι ο Νάσερ της Παρί πρέπει να έκανε κρούση στο Γιαμάλ.
0: Ναι, κάτι είδα πάνω σε αυτό. Κάτι είδα. Τώρα θα είναι μεγάλη κίνηση.
1: Χωράει όμως αυτή την Παρί τη φετινή που είναι πιπίλα μια χαρά. Μια κίνηση που θυμίζει λίγο Νεϊμάρ, πιστεύεις?
0: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, γιατί βλέπουμε μια Παρί που είναι αυτό που είπες, ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βγάλεις κάποιο κομμάτι από μέσα για να βάλεις κάποιον άλλο, παρότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος παίχτης ή να μπορεί να δώσει περισσότερα στη συγκεκριμένη θέση, αλλά είναι πάλι ρίσκο να χαλάσει.
1: Ποιο θα βγάλει στο Ξαραβέλια? Δηλαδή είναι λίγο περίεργο τώρα, δεν ξέρω. Ας πω.
0: Έχει φτιάξει μια ομάδα ο Λουίς Ενρίκε που είναι πραγματικά, λες ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ναι. Έτσι λέμε.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Τώρα είναι πολλές φορές και επηρεάζονται και τα αποδυτήρια με κάποιους παίκτες που μπορούν να έρθουν. Πολλά παίζουν ρόλο, πιστεύω, πάνω σε αυτό.
1: Θα δούμε, θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά στον αθλητικό κόσμο.gr σε σχέση και με τις χαμηλότερες κατηγορίες από τις Super League 2 και κάτω. Πώς βλέπεις τη Δόξα Δράμας που καλύπτεται πολύ μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ?
0: Ναι, σίγουρα. Η Δόξα Δράμας φέτος, δηλαδή χρονιά που ολοκληρώθηκε, πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία σύμφωνα και με τον budget που ήταν το 7ο-8ο της κατηγορίας, του πρώτου μήλου βασικά, να είναι από τις κατηγορίες, του πρώτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, όπως είναι γνωστό, είχε το ban το οποίο δεν της επέτρεπε να κάνει μεταγραφές τη χειμερινή περίοδο, και σίγουρα είναι από τους λόγους που της στήχησαν για να κυνηγήσει την άνοδο που την πήρε τελικά ο Παθρακικός, εντάξει, μέσα από πολλά μπαράζ, που δεν συμφωνώ σε όλο αυτό να γίνονται πέρα από την regular season, μετά πήγαμε σε μπαράζ, μετά πήγαμε σε δεύτερα μπαράζ. Τώρα γίνανε κάποιες ανανεώσεις με παίχτες δραμινούς. Ανανέωσε ο κόουτς Αγγελίδης το Καβαλιώτης. Τώρα από εκεί πέρα έχει να λύσει μπροστά της αυτό το μεγάλο το μπαν που είναι πολλά χρήματα. Που δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να τα καλύψει ο πρόεδρος. Δεν ξέρουμε...
1: Θυμησέ μου, Γιώργο, ποιος είναι ιδιοκτήτης στην Δόξα?
0: Είναι ο Καλλινικίδης.
1: Ο Καλλινικίδης, οκ. Okay.
0: Ο Καλλινικίδης, ναι, ναι. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω κάτι με ασφάλεια, γιατί παρότι γίνανε ανανεώσεις και κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που γίνανε ανανεώσεις θα αρχίσει να γίνονται και μεταγραφές. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
1: Θα είναι μια χρονιά που θα στοχεύσει η Δόξα στην άνοδο, πιστεύεις, ή θα πάει όσο γίνεται συντηρητικά, βλέποντας ή κάνοντας?
0: Αν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα έγκαιρα, δηλαδή αν μπορεί η Δόξα να φύγει από αυτό το μπαν, να κάνει κινήσεις που θα κάνουν την ομάδα πιο δυνατή από πέρσι, γιατί και πέρσι ήταν πολύ καλή, θα έχει ελπίδες για να βγει. Παρότι υπάρχει Καβάλα, υπάρχει Ξάνθη, και βέβαια φέτος ένα θετικό που θα το έλεγα,
1: ναι,
0: για τις ομάδες που βρίσκονται, τα άλλα για τη Δράμα θα πω μια σκεμερότηση για τη Δόξα,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα παίξει με ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα παίξει με τις γύρω πόλεις. Δηλαδή θα υπάρχουν πιο πολλοί όμιλοι στην Γάμα Εθνική, οπότε θα αποφύγει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που σίγουρα είναι πάντα πολύ πιο δυνατές.
1: Σίγουρα.
0: Και θα κάνουν έναν όμιλο μεταξύ τους.
1: Σίγουρα.
0: Είναι στα θετικά, αλλά το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις και την ομάδα που πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Πάντα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Πώς ανεβαίνουν του χρόνου?
0: Του χρόνου λογικά είναι πάλι με τον ίδιο τρόπο θα διεξαχθεί όπως διεξήχθηκε σήμερα. Ένα μαραθώνιο θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να πέσει τον όμιλό σου να βγεις πρώτος, αλλά έχεις μετά να περάσεις. Θα είναι περισσότεροι καταρχήν όμιλοι, οπότε λογικά...
1: Τρεις ανεβαίνουν ή δύο?
0: Φέτος βγήκανε τέσσερις για παράδειγμα.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Φέτος βγήκαν τέσσερις. Από τον 2 του Βόρεια, 2 από τον Νότο.
1: Okay.
0: Τώρα με τα φετινά δεδομένα δεν νομίζω να... Δεν ξέρω ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, πόσοι θα... Γιατί ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο, δεν έχει κάποιος αλλάξει. Ναι, οπότε εκεί θα είμαστε. Δηλαδή άμα είναι τέσσερις ομάδες παραπάνω, δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα στο Super League 2 υπάρχει ένας όμιλος. Πλέον θα γίνει ένας όμιλος. Οπότε θα είναι και μια σεζόν που θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν, πόσες ομάδες θα υποβαστούν από τη Super League 2. Έχουμε δρόμο, πιστεύω, για να δούμε τι ακριβώς πώς θα είναι το νέο φορμάτ, δηλαδή στα δύο πρωταθλήματα.
1: Έχει όντως. Έχει δρόμο η ΓΑΜΑ Εθνική, έχει δρόμο το Μουντιάλ. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο Flash 3.4. Είχαμε καιρό να τα πούμε, νομίζω το χρωστούσαμε ένα στον άλλο να τα πούμε ραδιοφωνικά μετά από τόσο καιρό. Ό,τι καλύτερο, με επιτυχίες στον αθλητικόκοσμο.gr για έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα δρόμενα, κυρίως ποδόσφαιρα αλλά και όλα τα αθλήματα. Ό,τι καλύτερο, με υγεία σου εύχομαι.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου, χάρηκα που τέπαμε, και εγώ σου εύχομαι κάθε καλό και προσωπικά και στο σταθμό, στο Flash Radio. Να είσαι καλά και είστε πανηδίν.
1: Υγεία, ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
0: Για πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, φίλε.

Και ξανά προς τη δόξα τραβάνε και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Τραβήξαμε και το τέλος της εβδομάδας. Εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή από τη φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάβρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesu.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις δοτικές ειδήσεις. Είχαμε και τη μουντιαλική ποδοσφαιρική συζήτηση μας στο τέλος. Αναλύσαμε λίγο τα αθλητικά δεδομένα. Από εβδομάδα θα έχουμε. Όσο τρέχει το Μουντιάλ, θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις στο κομμάτι αυτό. Λίγο ανάλαφρα, θα ξεφύγουμε λίγο από το πολιτικό άχαρο του πράγματος. Νομίζω χρειάζεται μια στο τόσο, είναι σημαντικό και αυτό. Να έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή να πάρετε το φίλο της One Voice Business and Politics που έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό πρώτο σελίδο και πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη συνάδελφος Ηρία Κυριακίδου. Αξίζει να πάρετε και να διαβάσετε. Από Δευτέρα έχουμε και εξελίξεις. Από την άλλη εβδομάδα θα έρθει και μια δική μου συνέντευξη σε σχέση με τα δρόμενα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Σας κρατάω λίγο σε ανυπομονησία. Αυτά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμωρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Ξεκίνησε η εκπομπή μα αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Φλάσ 99,4. Και ξεκίνησα με μια όμορφη μελωδία με πολύ όμορφου στίχου. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει είναι ο τίτλο του τραγουδιού. Στίχου, μουσική και ερμηνεία Δήμο Μούτση. Μοναδικό και ξεχωριστό Δήμο Μούτση. Α τον απολαύσουμε και στη συνέχεια. Χρήστο, Νάκου, τεχνική υποστήριξη του σταθμού πάντα.

0: Μια φυσαρμόνικα. Δήμος Μούτσης. Βαθιστόχαστη. Στίχη, φίλες και φίλοι. Και ωραία μελωδία. Ας τους προσέξουμε. Αξίζει. Σημερινή μέρα πάλι είναι μια ημέρα που κουβαλάει και από χθες και από προχθές σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις και θα έλεγα ότι είναι ένα διήμερο που κυρίως με τις συνεντεύξεις και τις ομιλίες και τις δηλώσεις του Μητσοτάκη προδιαγράφεται και το σκηνικό, το περιβάλλον για τις επόμενες εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί πάντα ο ενεργεία πρωθυπουργός διαμορφώνει το περιβάλλον και το σκηνικό. Ασφαλώς συμμετέχουν στη διαμόρφωση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά πάντα, το λέω, το τονίζω αυτό, ενεργεία πρωθυπουργός. Θέλει ήπιο πολιτικό κλίμα προεκλογικό, θα πάει ήπιο. Θέλει σκληρό, τοξικό, θα πάει έτσι. Οι μεγαλύτεροι λίγο και οι έμπειροι, πάτε λίγο πίσω και θα δείτε ότι περίπου όλα τα κόμματα αυτό έκαναν στην προεκλογική περίοδο, ανάλογα με τους σχετισμούς, με τις προσδοκίες, με τις δημοσκοπήσεις και τους στόχους που είχαν. Τώρα, χθες, στο Χατζηνικολάου και στον Αντένα το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης είχε μια συνέντευξη πάνω από μια μισή ώρα από ό,τι διάβασα, κράτησε. Το ρώτησε πολλά θέματα ο κ. Χατζηνικολάου για το Predator και τις παρακολουθήσεις, δεν το ρώτησε βέβαια. Μάλλον υπήρχε εμπάρκο στα θέματα αυτά. Γιατί τι να απαντήσει στα ζητήματα αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Αν δεν το λύσουμε κάποια τροπολογία στη Βουλή το θέμα, το βλέπω να οδηγεί σε έκρηξη το ζήτημα αυτό με τους εκβιασμούς ένθεν και ένθεν για αποκαλύψεις. Θα κρατήσω εγώ περισσότερο γιατί έχει να κάνει με το προεκλογικό κλίμα από εδώ και μπρος. Μέχρι τώρα απέναντι στον κύριο Σαμαρά ο Μητσοτάκης ήταν ευγενικός και ταυτόχρονα βέβαια το διάγραψε κιόλας. Δεν προχωρούσε όμως σε πιο βαθιές αναλύσεις και αξιολογήσεις. Γιατί δεν ήταν σίγουρος ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Δεν ξέρω, φαίνεται δεν τον παρακολουθούσαν. Τον παρακολουθούσαν παλιά του Σαμαρά και το κατήγγειλε. Και είναι ένα από τα θέματα που θα χαρακτηρίσουν την προεκλογική περίοδο, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα κινηθεί και δικαστικά ο Σαμαράς. Γιατί τον παρακολουθούσαν και αυτόν. Μέχρι τώρα απλώς το έχει πει. Δεν έχει κινηθεί δικαστικά. Αν κάνει κόμμα και αν ο στόχος του κόμματος είναι αυτός που έχει πει να διώξει τον Μητσοτάκη από την κυβέρνηση και από την Νέα Δημοκρατία γιατί κάνει κακό και στη χώρα και στην Νέα Δημοκρατία, είμαι βέβαιος ότι θα είναι από τα πιο δυνατά του όπλα. Έτσι λοιπόν για τον Σαμαρά είπε ότι καλή πρωθυπουργή ήταν, άλλωστε ήμουν υπουργός του Σαμαρά εγώ και ο Καραμαλής, βουλευτής σταθερά και υποστηριχτής του Καραμαλή ήταν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλή πρωθυπουργή και οι δυο. Ακούω τις απόψεις τους, αλλά διαφωνώ με τις απόψεις τους. Εκεί σταμάτησε η κριτική του στον κύριο Καραμαλή. Στο Σαμαρά πήγε πιο πέρα και είπε δύο πράγματα. Ουσιαστικά το χαρακτήρισε αχάριστο και έχτισε ένα τείχος απέναντί του. Λέγοντας ότι η παράταξη το συγχώρεσε, τον ξαναδέχτηκε, μετά δηλαδή που έριξε τον πατέρα του. Ο πατέρας του που έριξε την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου την Αποστασία και τα Ιωαννά του 65 και είχαμε όλες τις εκτροπές στη συνέχεια και τις χούντες, ποτέ ζήτησε συγγνώμη. Ή ο Κυριάκος έκανε ποτέ κριτική στον παππού του, γιατί καμιά φορά κάνει κριτική και στον Κολοκοτρώνη, φτάνει μέχρι τότε. Θα κάνει κριτική στον πατέρα του, γιατί οι επιλογές του πατέρα του σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισαν και την ιστορία της χώρας. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, για τον Σαμαρά είπε ότι. Τη λέξη αχάριστος δεν την είπε, αλλά ουσιαστικά αυτό που περιέγραφε. Ότι η παράταξη τον συγχώρεσε, τον αγκάλιασε, τον έκανε πρόεδρο. Θυμάστε, ο Σαμαράς κέρδισε τις εκλογές κόντρα στην αδερφή του. Τον έκανε πρόεδρο και έγινε και πρωθυπουργός. Ήταν καλός πρωθυπουργός και εγώ ήμουν υπουργός του. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνει κόμμα, αφού περιέγραψε τις αρετές εξωτερικής του πολιτικής. Και ότι άμα θα κάνει κόμμα περίπου, θα κάνει για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και σε μένα. Έτσι θα πάμε από εδώ και μπρος. Φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι το κόμμα του Σαμαρά θα του δημιουργήσει προβλήματα, θα τον κόψει κόσμο και επειδή κινείται οριακά, όχι για την πρωτιά, αυτή δύσκολα θα τη δικάσει. Αλλά τι πρωτιά θα είναι, άμα είναι μια κουτσουρωμένη πρωτιά, το ίδιο βράδυ θα φύγει. Αν είναι μια πρωτιά με υψηλά ποσοστά που του δίνει τη δυναμική της αυτοδυναμίας σε επαναληπτικές εκλογές, δεν θα έχει κανένα θέμα. Αυτή είναι όμως τη δεύτερη προοπτική δεν φαίνεται να την έχει ήδη. Πολύ περισσότερο να κάνει και ακόμα ο Σαμαράς, σχεδόν θα χαθεί οριστικά. Εκτός πάντα με τα απρόπτα. Όπως είπαμε, της μιας ή της άλλης πλευράς. Γι' αυτό λοιπόν ξέρει πολύ καλά ότι είναι η τάνη επιτάς για τον Μητσοτάκη, όπως και για τον Σαμαρά. Απ' την άλλη πλευρά όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα εκμεταλλευτούν βέβαια αυτή την κόντρα Μητσοτάκη-Σαμαρά, είναι βέβαια όπως ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε και το 23, ειδικά στο έπακρον τις συγκρούσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, και αυτό εκμεταλλεύεται και τώρα. Διότι και το 23, αν δεν υπήρχε αυτή η κόντρα, με το πολύ μικρό αριθμό ψήφων που πήρε ο Μητσοτάκης, μην βλέπετε τα ποσοστά, ήταν τεράστια εποχή, και αποχή κυρίως ήταν από την πλευρά των προοδευτικών κομμάτων, διότι ο κόσμος βλέποντας το σκυλοκαυγά δεν πήγαινε. Έφυγε. Ειδικά οι νέοι. Απογοητευμένοι και από τα μνημόνια. Και από όλες τις κυβερνήσεις. Και πάλι δεν έρχονται. Οι νέοι. Οι νεότερες παραγωγικές δυνάμεις. Αυτή τώρα η απαξιωτική στάση θίασος της καταστροφής η αντιπολίτευση μαζί με το αχάριστο ο Σαμαράς θα είναι το δίπτυχο που θα χαρακτηρίσει την καμπάνια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και μπρος, γιατί ουσιαστικά τοποθετώντας και τον Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, το είπε κιόλας, βάζει ένα νέο σκληρό δεξιό για να τρέξει με τον μπρουτάλ κλίμα, με την παρέα της ομάδας της αλήθειας, γιατί εκεί δούλευε, που εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να πορώσει κάποιες νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Δεν πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Το κλίμα από κάτω του δεν είναι τέτοιο. Μόνο στους φανατικούς οπαδούς των κομμάτων υπάρχει πόρος. Η πλειοψηφία του κόσμου είναι αραχτή. Παρακολουθεί το θείασο όπως παρακολουθεί το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά και το κράτησα τόσο αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα χαρακτηρίσει από εδώ και πέρα την προεκλογική περίοδο. Πάμε τώρα στο σύντομο διαπιστωτικό διάλειμμα και μετά, Χρήστο, θα αναλύσω κατά δική μου γνώμη τι πρέπει να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μην πέσουν στην παγίδα Μητσοτάκη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λίγη καλή και αυτή μοιραία, μας λέει ο Δήμος Μούτης, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, όπως σας είπα. Προσέξτε το, ακούστε το με προσοχή. Είμαι βέβαιος ότι κάπως μεγαλύτερες ηλικίες θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά μιλώ και για τους νεότερους. Τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπα, ο Μητσοτάκης θα έχει ένα σκυλοκαυγά με το Σαμαρά, θα το χαρακτηρίζει αχάριστο, για να περιχαρακώσει όσο γίνεται περισσότερο να συγκρατήσει ψήφους, γιατί είναι οριακός. Οριακός είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, όπως είπαμε προηγουμένως. Και αυτή την οριακότητα που έχει, μπορεί να του την κάψει και αυτήν και ο Μητσοτάκης το βράδυ των εκλογών της πρώτης Κυριακής, όχι της δεύτερης, να αναγκαστεί να αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το έχει πει άλλωστε ο Σαμαράς. Εγώ θα στηρίξω μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αν πω στη Βουλή, αλλά φυσικά χωρίς τον Μητσοτάκη. Ο Δένδιας περιμένει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και ο Καραμαλής είναι η γέφυρα. Ο Κώστας Καραμαλής. Απέναντι στην αντιπολίτευση, όπως είπαμε, ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε θίασο που θέλουν την καταστροφή της χώρας και τίποτα άλλο για να επιβιώσουν οι ίδιοι πολιτικά. Δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όταν το ρωτάνε αν δεν έχετε αυτοδυναμία, τι θα κάνετε, λέει ο πιθανός εταίρος είναι το Πασόκ. Αλλά αυτό δεν θέλει. Πώς γίνεται ένα κόμμα που από τη μια πλευρά το λες θέλει να καταστρέψει τη χώρα και από την άλλη το λες ως πιθανό εταίρο? Δηλαδή, άμα σου κάνει τα χατήρια, θα γίνει καλό κόμμα. Άμα δεν σου κάνει τα χατήρια, είναι καταστροφέας της χώρας. Τι ωραία ανάλυση, ρε παιδιά. Κι όμως, υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει αυτά. Βοηθούν όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν μιλώ τώρα για τις δεξιές αντιπολίτευσης, μιλάω τώρα για τα κόμματα της αριστερής, της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μνημονιακούς και όχι μόνο, συγκρούσεις, υπάρχει ένα τοξικό κλίμα ανάμεσα και στα ηγετικά στελέχη, στις ηγεσίες των κομμάτων αυτών, ανάμεσα και σε μεγάλα τμήματα της εκλογικής βάσης. Ξανατονίζω, για να έχουμε όλη την εικόνα μπροστά μας, η πλειοψηφία του κόσμου κάθεται μακριά και παρακολουθεί τους σκυλοκαυγάδες, γιατί θεωρούν ότι δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους αφορούν. Αφορούν τις ηγεσίες των κομμάτων και τα στελέχη και κάποιους άλλους που θα ευνοηθούν αν καταλάβουν την εξουσία, αν συμμετέχουν ή αν συμμετέχουν και αυτοί στην άσκηση της εξουσίας. Είναι και απογοητευμένοι από τα μνημόνια, από όλες τις κυβερνήσεις. Ούτε ο Μητσοτάκης έχει να κερδίσει τίποτα από αυτούς, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έτσι, ούτε το Πασόκ, ούτε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, σε προσωπικό επίπεδο φτάνει σε ένα ταβάνι κοντά στο εκλογικό ποσοστό που πέτυχε το 2023, εκεί, 17-18. Κατά την εκτίμησή μου, κάποια κομμάτια μικρά, το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, το κομμάτι Πολάκη κλπ. Μικρά κομμάτια, αλλά αυτά τα κομμάτια δεν θα πάρει στο Τσίπρα και δεν τα θέλει και ο Τσίπρας. Ενώ, όχι σε επίπεδο στελεχών και προσώπων, ενώ και οι υποστηρικτές τους από κάτω μπορεί να είναι 1-2%. Ο Τσίπρας όμως μπορεί να κερδίσει ένα κομμάτι απογοητευμένων δικών του ψηφοφόρων των προηγούμενων εκλογών, που για τις διάφορες εσωτερικές ανεπάρκειες, συγκρούσεις κλπ. Δεν τον ψήφισαν και το 23 και πήγανε στην αποχή. Μεγάλο το κομμάτι αυτό. Και όπως είπαμε, οι εκλογές του 23 είχαν τη μικρότερη συμμετοχή. Τη μικρότερη. Γι' αυτό και με 60.000 λιγότερες ψήφους ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από ότι η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά στις πρώτες εκλογές του 2012, τότε ο Σαμαράς είχε πάρει 18,8%, το 23 ο Μητσοτάκης πήρε 41%, του το είπε και ο Σαμαράς πάρα πολύ χαρακτηριστικά και του είπε αυτό το 25% που πήγε. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας φαίνεται να έχει τη δυνατότητα και τα περιθώρια, θα φανούν βέβαια αυτά, αλλά έτσι με τον πρώτο κύκλο των δημοσκοπήσεων και το κλίμα που βλέπουμε, να πιάσει ένα 15 με 18%. Το Πασόκ από τη δική του πλευρά, έχοντας την απογοήτευση του κόσμου και το θυμό του κόσμου από τα μνημόνια και έχοντας στείλει το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοφόρου του στο ΣΥΡΙΖΑ το 12-15 μέχρι και το 23, δεν κατάφερε να πάρει πίσω ένα σημαντικό ποσοστό, ελάχιστα πήρε πίσω από αυτά τα τμήματα των ψηφοφόρων του. Τα περισσότερα πάνε τώρα στον Τσίπρα, ταυτίστηκαν πλέον με αυτόν για τους δικούς τους λόγους. Τώρα δεν είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε βαθύτερη ανάλυση, δεν μας το επιτρέπει και ο χρόνος. Άρα λοιπόν τα δύο κόμματα θα δώσουν μια μάχη σκληρή, Τσίπρας Ανδρουλάκης σε προσωπικό επίπεδο και φαίνεται ήδη και από τις δύο πλευρές, για το ποιος θα είναι δεύτερος.
Μέχρι τώρα το Πασόκ είχε στόχο και συνεχίζει να το λέει βέβαια, αλλά δεν το πιστεύει και κανείς, ότι είχε στόχο να είναι πρώτο κόμμα και με μια ψήφο. Για να στρίψει τη χώρα, ανεξάρτητα αν δεν έλεγε με ποιους θα συνεργαστεί, έχοντας πει μόνο δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα τρωτό σημείο, ένα δύναμο σημείο, γιατί υποκρύπτει σκοπιμότητες, φοβίες, και γι' αυτό ο κόσμος σου λέει, μόλις σε αυτές τις σκοπιμότητες και τις φοβίες εσύ, που δεν μπορείς να πεις δύο πράγματα, να αποδεχτείς την πραγματικότητα, πώς θα κυβερνήσεις. Έρχεται και ο Μητσοτάκης και λέει 3 ώρα το πρωί ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και πιάνει. Δεν είναι τυχαία τα συνθήματα του Μητσοτάκη. Όλα είναι δουλεμένα από ισχυρές, μεγάλες, ξένες και ελληνικές επικοινωνιακές εταιρείες. Απλά διλήμματα χτυπάνε στις πληγές των κομμάτων για να γίνονται κατανοητές από τον κόσμο στο κουτσομπολιό του καφενείου και του κομμωτηρίου. Και του διαδικτύου φυσικά πια. Φίλες και φίλοι. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα. Τα άλλα κόμματα δεν θα κάνουν πολλά πράγματα. Η κυρία Καριστιανού έχει μια δυνατότητα να ξεσηκώσει κόσμο από τον καναπέ. Άλλωστε, ένα ποσοστό σημαντικό αυτών που την υποστηρίζουν είναι από τον καναπέ. Δεν όμως τόσο για να λειτουργήσει προωθητικά και να τη στείλει πολύ ψηλά. Και επίσης πέρα ένα κομμάτι ψηφοφόρων από αυτών που ήταν κυρίως έντονα θυμωμένοι και διαμαρτυρόμενοι για το σύστημα, για τα Τέμπη, για τα σκάνδαλα, για όλα αυτά, για τα μνημόνια, και πήγαιναν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου. Γι' αυτό και η Ζωή, επειδή χάνει και προς τον Τσίπρα και προς την Καριστιανού, πέφτει πάρα πολύ. Δεν είναι δική της δηλαδή αυτή η ψήφη, αυτή η υποστήριξη, και πάει περίπου στα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, που δεν είχαμε τότε Τέμπη, που και πέκε λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, το 23. Και ο Βελόπουλος επίσης συρρυκνώνεται, όχι όμως όσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί χάνει ένα κομμάτι προς την Καριστιανού, αλλά δεν χάνει προς τον Τσίπρα. Κάπως έτσι εξελίσσονται οι βασικοί παίκτες. Το ΚΚΕ θα είναι σταθερά στα γράδα του. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι χάνει ένα μικρό ποσοστό προς τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν έτσι περίπου πάμε. Τι περιμένει η αντιπολίτευση με αυτόν τον εκλογικό νόμο που είναι πλειοψηφικός και με αυτόν τον εκλογικό νόμο που δεν επιτρέπει συνεργασίες κομμάτων, δηλαδή συνασπισμούς. Επιτρέπει, αλλά ό,τι ποσοστό και να πάρει δεν μπαίνει τον πόνους των εδρών που παίρνει το πρώτο αμυγός κόμμα. Θα μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι συνασπισμός κομμάτων. Ναι, αλλά είναι σε συσκευασία του ενός. Όπως έγινε και το Πασόκ τώρα, από συνασπισμός κομμάτων μεταξελίχθηκε στο συνέδριό του με μια απόφαση σε ένα ενιαίο κόμμα για να έχει την προοπτική του πόνους αν ξεπεράσει το 25% και είναι, όπως είπαμε, πρώτο κόμμα. Τι περιμένουν λοιπόν το Πασόκ και ο κ. Σαδουλάκης? Να βγει πρώτο κόμμα για να πάρει τον πόνους, δηλαδή να πάρει πάνω από 25% και να περάσει τη Νέα Δημοκρατία? Με αυτά τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν και στην κοινωνία αλλά και στις δημοσκοπίες, μπορεί να το πετύχει? Δύσκολο. Μπορεί να το πετύχει ο Τσίπρας? Δύσκολο επίσης. Δεν μπορεί και να. Σας είπα περίπου τα ταβάνια τους και τα πατώματά τους ποια είναι. Άρα λοιπόν θα πάει σε έναν ανελέητο πόλεμο και μεταξύ τους. Και εγώ ρωτώ, αφού θα εξοντωθούν, θα καθιβριστούν για το ποιος θα περάσει με μια ψήφο για να βγει δεύτερος, τον άλλο. Πώς την επόμενη μέρα θα καθίσουν να συζητήσουν αυτοί για να συνεργαστούν? Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό, ούτε στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών και παικτών του μπάσκετ δεν γίνεται αυτό, που είναι αμυγός επαγγελματικά. Υπολογίζουν και εκεί λίγο τους φανατικούς φιλάθλους. Πώς θα γίνει στους ψηφοφόρους, στην κοινωνία αυτό? Αποκλείεται να γίνει. Άρα, και οι δυο, να χρησιμοποιήσω δικές τους προσφυλείς εκφράσεις, και οι δυο είναι χορηγοί ουσιαστικά της δεξιάς. Είτε αυτή εκπροσωπείται από τον Μητσοτάκη, είτε οποιονδήποτε άλλο. Γι' αυτό και έχω προτείνει εδώ και πολύ καιρό και επιμένω, φίλες και φίλοι, ότι είναι αδιανόητο αυτά τα κόμματα να μην προτείνουν την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Να πάμε σε μια απλή αναλογική που έχει όλη η Ευρώπη πλην της Βρετανίας, που έχει ένα ιδιόμορφο πλειοψηφικό και θα βγάλει τον ακροδεξιό Φάραντζ πρωθυπουργό, για να καταλάβετε, με 23-25% θα γίνει πρωθυπουργός Βρετανίας. Ο ακροδεξιός, ο Φάραντς, ο φίλος του Τραμπ. Αυτό θεωρώ αδιανόητο. Στις διακηρύξεις, σε όλα τα κόμματα παλιά μιλάγανε το 3 Σεπτέμβριο για απλή αναλογική. Ο Τσίπρας την ψήφισε και όλα την κακοποίησε, βέβαια. Έτσι όπως την ψήφισε και τότε που την ψήφισε. Απορώ όμως τώρα, γιατί δεν την προτείνουν? Θα μου πεις, δεν μπορεί να την επιβάλλουν. Ναι, αλλά πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο, να το συζητήσεις μαζί του, να τον πείσεις ότι η διέξοδο, η αλλαγή των, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι νέες τεχνολογίες, τα social media, η αλλαγή του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού δεν έχει τις μεγάλες εκείνες κοινωνικές δεξαμενές που μπορούν κόμματα
να φτιάχνουν τα 40 και τα 45 είτε στην κεντροαριστερά είτε στην κεντροδεξιά. Δεν υπάρχει ούτε και στα δεξιά ούτε στα αριστερά. Απλώς στη δεξιά μένουν κάποιες ελάχιστες μεγαλύτερες δεξαμενές για ιστορικούς και άλλους λόγους. Και για τη χρήση του χρήματος κλπ. Κλπ. Των προγραμμάτων, τα ΕΣΠΑ, ΒΕΣΠΑ, ανάπτυξη κλπ. Και αυτά συγκυριακά είναι. Και περίπου κερδίζει και ένα κομμάτι των λεγόμενων κεντρών ψηφοφόρων, οι οποίοι λένε ρε παιδιά, ας έχουμε κυβέρνηση. Και όποια να είναι, γιατί πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε χρήματα, πρέπει να τα απορροφήσουμε, γίνουν δουλειές. Και σου λέω, Μητσοτάκη είναι πιο κοντά σε αυτό, άρα πάμε στο Μητσοτάκη. Απορώ δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνουν. Διαβάζουν, φαντάζομαι, και τα δικά μου άρθρα και τις αναλύσεις μου και άλλων. Δεν θέλουν. Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Και κυρίως δεν θέλουν. Γιατί εάν ψηφίσουν την, αν υποστηρίξουν την απλή αναλογική και αν την κάνουν πράξη, πρέπει μετά να σκεφτούν κιόλας, να παράξουν πολιτικές, να πάψουν τις τοξικές αντιπαραθέσεις σε όλα τα επίπεδα και να ψάξουν πραγματικές πολιτικές, ουσιαστικές που έχει ανάγκη η χώρα, η κοινωνία και η οικονομία και να δουν φυσικά ότι και οι αποστάσεις δεν είναι τόσο τεράστιες. Άρα λοιπόν έτσι μονάχα μπορεί να δημιουργήσουν και ένα κλίμα μέσα στην κοινωνία και οι ίδιοι να αναγκαστούν να σκεφτούν, γιατί τώρα είναι εύκολα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και τι μας είπε τώρα ο Δήμος Μούτσης, και οι τελευταίοι γίνονται πρώτοι. Το είπε και ο Ιησούς κάποτε. Μάλλον μας λένε ότι το είπε κάποτε ο Ιησούς, γιατί δεν υπήρχε απευθεία σύνδεση με το CNN εκείνη την εποχή. Και οι έσκατοι γίνονται πρώτοι. Λοιπόν, τα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή Βιωτίας και υπεύθυνο του κοινωνικού τομέα εργασίας, της πολιτικής προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τομικών δικαιωμάτων, τον Γιώργο Τουμουτιώτη. Γιώργο, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσένα, Γιάννη, και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς περνάτε και κάτω στη Βιωτία, στην Άττικο Βιωτία, όπως λέγαμε παλιά.
1: Τι λέγανε Άττικο Βιωτία. Τώρα εδώ στη Βιωτία το πιο πρόσφατο είναι ότι μας έφυγε ο Κυρανάκης. Έφυγε από υπουργός μεταφορών. Είχε υποσχεθεί ότι θα γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια του προαστιακού Αθήνα, Θήβα, Λιβαδιά, ακόμα περιμένουμε, δεν έγινε τίποτα. Είχε υποσχεθεί ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο του σιδηροδρομικού κέντρου Αθηνών, η Νόης, που φτάνει και στη Βιωτία, θα ανακαινιστεί και θα αρχίσει να λειτουργεί με νέους ρυθμούς κλπ. Δεν έγινε τίποτα. Μας υποσχέθηκε ότι θα περάσουν μέσα από τη Θήβα, από την παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας, 5.000 φορτηγά για να απεγκλωβιστεί και αποσυμφορηθεί η Αττική και μέσα από την πόλη της Θήβας και από εκεί θα διαχειριστεί στη Βιωτία και θα πάει μετά προς Φθιώτιδα και ίσως Βόρειο Ελλάδα και οπουδήποτε άλλο μπορεί να πάει. Αυτά. Και τα είπε αυτά δηλώνοντας σε θεσμικούς φορείς μπροστά στους δημάρχους. Και χαίρεθηκε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες. Και αναφέρθηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο στα μεγάλα έργα που θα γίνουν και ήταν μεταξύ των οποίων και αυτά. Τα οποία είπε ο τότε επικεφαλής του κλιμακίου υφυπουργός κ. Κοντογιώργης. Και τώρα λέμε εδώ τι κάναμε, χάσαμε. Μας έφυγε και δεν ήταν τίποτα.
0: Τώρα, αυτά, η θέση που πήρε είναι πιο δυνατή θέση, μπορεί να σας φέρει και τον προαστιακό. Να σε ρωτήσω όμως, Γιώργο, κάτι.
1: Τα δεδομένα. Είναι τα έργα και οι μέρες, αυτά αφορούν σε επίπεδο μεταφορών.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε καταρχάς κάποια ξεχωριστή γραμμή εκεί ή πάνω στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έμπαιναν κάποια πρόσθετα δρομολόγια που θα φτάνανε μέχρι τη Θήβα από Αθήνα.
1: Στην διπλή γραμμή, στη διπλή γραμμή που υπάρχει σήμερα.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Αλλά να ξέρεις το εξής, ότι υπάρχει ήταν πάρα πολύ σιδηροδρομικός σταθμός, πάρα πολύ σοβαρός, στιβαρός στην Βιωτία και της Θήβας και της Λιβαδιάς, κλείσανε. Τώρα είναι κάτι γάτες.
0: Γιώργο, θα τα ξέρω. Εγώ θέλω να μου πεις. Αυτό που σας έχει υποσχεθεί είναι θα έκανε μια νέα γραμμή.
1: Ερημιά και χαός και πλήρης υποβάθμιση. Και κάθονται.
0: Ξαναρωτάω, Γιώργο.
1: Και κοιτάζουν πότε.
0: Έχει υποσχεθεί και στη Θεσσαλονίκη εδώ προαστιακό. Λοιπόν, και θα σου πω τι έκανε. Γιατί είμαι βέβαιος ότι το ίδιο έχει υποσχεθεί και εκεί. Σας έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει πέρα από τις δύο γραμμές, θα γίνει και ξεχωριστή γραμμή για τον προαστιακό. Όπως υπάρχει παραδείγματος χάρη μέχρι την Κόρινθο. Ή το που πηγαίνει ή σας είχε υποσχεθεί ότι πάνω σε αυτές τις γραμμές που υπάρχουν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα βάλει κάποιους σειρμούς οι οποίοι θα κάνουν μόνο το δρομολόγιο Αθήνα-Βιωτία.
1: Και ακριβώς έτσι, αυτό το προαιστιακό.
0: Γιώργο, στο έβγαλα, ήμουν αβέβαιος ότι είναι αυτό. Αυτό το ίδιο υποσχέθηκε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αγοράζουν 2-3 σειρμούς με 3 βαγόνια γρήγορους και ευέλικτους και στα κενά που έχει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη πάνω κάτω, με τα προβλήματα που έχει βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του, το αφήνουμε αυτό, θα μπαίνει αυτή η γραμμή. Ξέρεις, αυτό έκανε και στη Θεσσαλονίκη, το Θεσσαλονίκη Σύνδος. Και εγώ το έλεγα πριν, τα γνωρίζω, τους λέω αποκλείται να γίνει αυτός ο προαστιακός, γιατί δεν υπάρχει ούτε μελέτη ούτε τίποτα. Και μου λέγανε, όχι, ο υπουργός μας είπε θα γίνει. Και ξαφνικά πριν από 6 μήνες έρχεται.

0: ανακοινώνει ότι ξεκινάω προστιακός. Ήταν αυτό ακριβώς που περιέγραψα. Πάνω στην υπάρχουσα γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Υπάρχει προαστιακός Θεσσαλονίκη-Λάρισα και είναι και πάρα πολύ καλός τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, το καλύτερο κομμάτι και το πιο κερδοφόρο του ΟΣΕ πάντα ήταν αυτό από δημιουργία του. Έτσι, σε αυτή τη γραμμή επάνω θα κινείται και είχε πάρει 6 βαγόνια, 2 σειρμοί που θα πήγαιναν και θα ερχόταν. Και αυτό πραγματικά το λειτουργήσε. Απλώς δεν ανεβαίνει κανένας, γιατί δεν βολεύει κανέναν και δεν παίζει κανένα ρόλο. Τα αστικά λεωφορεία από την περιοχή εκεί προς τη Θεσσαλονίκη είναι και πιο φθηνά και πιο γρήγορα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι και να σας το έφερνε, εγγένεια θα έκανε, παράτηση θα έκανε, για κάνα εξάμεινο θα νομίζω ότι έχετε προστιακό και μετά δεν θα υπήρχε τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Βιομηχανική ζώνη Βιωτίας, βιομηχανική ζώνη Σύνδου.
1: Είναι ότι έρχεται ακριβώς στη Βιωτία, έρχεται δηλαδή όλο το εργατικό δυναμικό, γιατί είναι μεγαλύτερη.
0: Πώς είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρεις, εξάλλου. Έχει πολύ κόσμο από την Αθήνα. Θα υπήρχαν δυνατότητες να αποσυμφερθεί και ακόμα αυτή η ίδια η Αθήνα και σε επίπεδο στέγης και πολλών άλλων θεμάτων. Είναι πολλά τα θέματα. Τα οποία δυστυχώς παγώσανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Μείνανε έτσι. Τώρα τι λογικές υπάρχουν. Τι συμφέρονται, υποκρύπτονται και δεν προχωρούν. Δεν το ξέρουμε.
0: Απλώς δεν έχουν την πρόθεση, δεν έχουν τα λεφτά, δεν έχουν τις μελέτες για να τα κάνουν. Και πάνε να κάνουν μπαλώματα πάνω στο υπάρχον δίκτυο, το οποίο επειδή δεν εξυπηρετεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, σου λέω υπάρχει αυτό. Δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές, τους εργάτες κλπ. Γι' αυτό και είναι 3-5 κάθε φορά επάνω. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν το παίρνει κανένας. Τα λεωφορεία που πηγαίνουν και φεύγουν από εκεί, παρόλα τα προβλήματά τους, είναι πιο λειτουργικά. Αυτό θέλω να σου πω, ότι όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα επικοινωνιακά. Το κλείνω όμως αυτό για να πάμε.
1: Γίνεται κάτι με σοβαρότητα και με μεράκι και να θέλεις να δώσεις στον κόσμο να είναι κάτι. Αυτή τη συγκοινωνία, αυτό το μεταφορικό μέσο, το πολύ ωραίο και το πράσινο.
0: Και κρίσιμο και πολύ σωστά το λες.
1: Τόσο δύσκολο είναι. Και ότι, δηλαδή τόσο λίγη σοβαρότητα σε κάποια πράγματα, μην εξαγγέλεις τίποτα. Μην φέρνεις υπουργικό κλιμάκι ολόκληρο.
0: Κυβερνάνε μα δεν εξαγγέλουν, βρε Γιώργο μου.
1: 11 υπουργοί είχαν έρθει στη Βιωτία. 11 υπουργοί. Το αντιλαμβάνεσαι και γίνονται εξαγγελίες ενώπιον αυτών των 11. Και όλη τη αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ή τοπική. Λίγο τροπή, όχι πολύ, λίγο.
0: Εσύ, επειδή είσαι και έγκριτο νομικό, βέβαια περισσότερο ειδικεύεσαι στα εργατικά, συνταξιότητα, θέλω να σου πω, να μου πει μια γενική γνώμη όμω για τι προτάσει Μητσοτάκη για την υποτιθέμενη συνταγματική αναθεώρηση, για τον χρόνο που τι έκανε, για την ουσία των προτάσεων και για το περιβάλλον, το πολιτικό και τι τύχη έχουν.
1: Σε γενικό επίπεδο, οι προτάσει είναι, οι περισσότερε είναι δίθεν. Αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να θέσει σε εγρήγορση τον μηχανισμό, το δικό του και το κομματικό μηχανισμό, και ένα ζήτημα το οποίο έχει μεγάλη αγωνία είναι να μπορεί να βάλει την αντιπολίτευση να της βάλει δύσκολα ζητήματα. Και ιδιαίτερα με το θέμα το πόσοι ψήφοι θα είναι στην προτείνουσα Βουλή, που είναι αυτή η παρούσα Βουλή, και πόσοι θα είναι μετά αύριο στην αναθεωρητική. Γιατί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μόλον ότι υπήρξε μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 150, για τον τόπο εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ήρθε και επέλεξε ο ίδιος και περιόρισε πάρα πάρα πολύ, και το έκανε με ένα κομματικό υποψήφιο, τον κύριο Δασούλα, και πήρε το λιγότερο δυνατό ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είχε το ίχνος, την ενσυναίσθηση της ελάχιστης νομιμοποίησης ενός του ανώτατου άρχοντα της χώρας. Κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα. Να πούμε τώρα για τα δικαστήρια. Πάλι το φέρνει. Το 86 το περίφημο, γύρω-γύρω το φέρνει. Εδώ και ο ίδιος με τα έργα και οι μέρες της κυβέρνησής του, τι είναι, τι πάντα στην εξέδρα. Να μην γίνεται τίποτα. Να υποβαθμίζουμε και να εκ των πραγμάτων να βάλουμε πέπλο μυστηρίου, αλλά και με σιωπή να καλύπτονται οι υπουργοί. Δεν είναι σοβαρές. Θα δούμε πώς θα αναπτυχθούν στην πορεία οι προτάσεις, χωρίς να θέλουμε να υπάρχει μια γενίκευση της, να είναι τόσο απότος σε σχέση με προτάσεις. Αλλά οι κύριες και βασικές προτάσεις δυστυχώς δεν δημιουργούν προβλήματα. Εμείς θα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και είπαμε, και είπε και ο Πρόεδρος και η Επιτροπή Αρμόδια, που οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη, θα δουν η πρόταση θα είναι για την επόμενη Βουλή να δώσουν την ουσιαστική ψήφο και ως ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, κύριε Μουργιώτη, αγαπητέ Γιώργο, η ακρίβεια θερίζει. Χτυπάει τα βάνη. Ο Μητσοτάκης λέει και χθες το ξανατόνισε.
1: 10 λεπτά το σιτάρι, Γιάννη. 18,5 λεπτά το σιτάρι. Πόσο είναι το ψωμί, πόσο είναι το κιλό. Αντιλαμβάνεσαι πώς είμαστε.
0: Κάτι άκρη. Ένα προς 10 είναι οι αναλογίες.
1: Το πιο απλό πράγμα έτσι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε.
0: Γιώργο, είπε ότι όλα είναι αυτοί εξωγενείς παράγοντες, δεν φταίμε εμείς. Όμως υπάρχουν τα δεδομένα. Υπάρχει ο πληθυσμός, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αγοραστική δύναμη και μας τα δίνει ο Eurostat αυτά. Τη οποία τι καταγράφει, ότι η Ελλάδα ενσωματώνει αυτές τις διεθνείς κρίσεις με τον πιο επώδυνο τρόπο από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Τώρα να πούμε το εξής. Τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αναφέρουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν αποτελούν όλα την έχουν αφορούν το πόλεμο και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό λόγω του πολέμου. Όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά, όταν χαϊδεύουμε τις μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες έρχονται και έχουν φτιάξει εκατοντάδες ετικέτες σε προϊόντα και μονοπολούν και κάνουν ό,τι θέλουν, τα τράστα αυτά τα περίφημα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, υποβασμένες υπηρεσίες, αυτά αποδεικνύουν ότι πάει η ακρίβεια όσο πάει. Και μιλάμε για το τρόφιμο καταρχάς. Αν μην μιλήσουμε για τη στέγη, την ανύπαρκτη στέγη, όταν γίνεται οι επενδύσεις αφορούν μόνο σε Golden Visa και τίποτα άλλο και τα Airbnb, αυτά όλα που πάνε την ακρίβεια. Τώρα οι φοιτητές τελείωσαν τις εξετάσεις, τελειώνουν. Ξέρεις, οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σου λέει το επόμενο στάδιο πώς θα το βγάλουν πέρα. Πώς θα πάμε να βρούμε, να νοικιάσουμε τα σπίτια στα παιδιά μας. Τι θα κάνουμε. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και δεν μιλάμε για την ενέργεια, δεν μιλάμε για έτσι, ούτε για τα καύσιμα, ούτε για τον ηλεκτρισμό, το πώς κινείται και πώς γίνεται. Είμαστε στον ΟΣΑ, από τις τρεις χώρες στο ΟΣΑ που έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό. Πώς θα γίνει. Είναι η Τουρκία και η Κολομβία, έτσι είναι ο ΟΣΑ. Αυτά δεν προβληματίζουν καθόλου. Δηλαδή όλα καλά γίνονται. Ή αν δεν γίνονται, δεν υπάρχει μια δικαιολογία συγκεκριμένη. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική και σοβαρή δικαιολογία. Δεν είναι τώρα ο πληθωρισμός.
0: Αυτός λέει ότι άμα μειώσει το ΦΠΑ, όπως λένε τα περισσότερα κόμματα τώρα, στα καύσιμα ειδικά, θα έχει απώλεια ένα δις και θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός δημοσιονομικά και θα μπει στον δρόμο το κακό η οικονομία. Απ' την άλλη πλευρά,
1: εγνώση τους είναι αυτή η φοροεπιδρομή, η συνολική.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω. Προτείνετε εσείς ένα δίμηνο να μειωθεί. Λύνετε το πρόβλημα με ένα δίμηνο μείωσης του ΦΠΑ. Γιατί είστε τόσο επιρρεπείς στην προπαγάνδα, Μητσοτάκη? Όταν ο Μητσοτάκης εδώ βγάζει δισεκατομμύρια από την ακρίβεια από το 2021.
1: Όχι. Είμαστε φιδωλοί σε σχέση με αυτό. Να το δούμε πώς κινείται και να δούμε στη συνέχεια τι κάνουμε.
0: Μα κάντε τους υπολογισμούς. Εγώ τους έκανα και τους έχω παρουσιάσει και δημόσια. 13 δις έχει φαρπάξει από τον κόσμο την υπερφορολόγηση μόνο από τα καύσιμα από το 2021.
1: Είναι γνωστό. Είναι γνωστό και το πώς κινείται και συνολικά από το 2021. Και έχεις δίκιο απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Αλλά για να μην υπάρχει ότι αυτό θα μας φέρει πίσω, θα ρίξει έξω τον προϋπολογισμό, το οποιοδήποτε προϋπολογισμό, εδώ έχουν ξεπεράσει κάθε προϋπολογισμό το πλέον.
0: Ο προϋπολογισμός γίνεται με τα υπερέσοδα από την φορολόγηση, με τα υπερέσοδα πάντα το Δεκέμβρη και μετά η ακρίβεια ανεβαίνει και φέρνει και άλλα υπερέσοδα και άλλη υπερφορολόγηση. Τουλάχιστον αυτή μπορεί να κοπεί. Λέει ότι δεν μου το επιτρέπει ο κανονισμός. Λέει ψέματα. Το επιτρέπει. Ο κανονισμός δεν το επιτρέπει να ανεβάσει τις δαπάνες. Αλλά να μειώσει τα φορολογικά έσοδα, τα υπερέσοδα, μια χαρά μπορεί και να αφήσει λεφτά στο κοσμάκι και στην αγορά.
1: Είναι προσχήματα όλα. Είναι προσχήματα όλα τα οποία, αλλά και τις όποιες προτάσεις γίνονται, προσπαθεί να τις εξουδετερώσει εξ αρχής με μια επίπλαστη δικαιολογία. Δυστυχώς αυτή είναι η κυβέρνηση και η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Και η επόμενη μέρα είναι ακόμα χειρότερη. Σε επίπεδο οικονομικό, με την λογική Μητσοτάκη, το πώς θα κινηθεί η χώρα και πώς θα βαδίσουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα. Τι είπε ο Ιωβέ Γιάννη, ο Ιωβέ τι είπε, ότι οι Έλληνες πληρώνουν...
0: Είναι το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τα διπλά για την υγεία. Το υψηλότερο επίπεδο δαπανών για την υγεία, ιδιωτικών δαπανών έχει η χώρα μας. Πώς μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχει.
0: Γιώργο, δώσ' μου 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουν και ακόμα κάποια κρίσιμα ερωτήματα να κάνουμε και να επεκτείνουμε τη συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμορρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Μουρκιώτη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινηματαρχής στην Ιδιωτία και το ΜΕΑΡΧΗ, υπεύθυνο του κοινωνιστικού τομέα εργασίας για την πολιτική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, με αυτή την καταιγίδα των προβλημάτων και την αναργησία της κυβέρνησης, πώς αξιολογείς τον πρώτο κύκλο των δημοσκοπήσεων που έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει και τα δύο νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Πολλοί λένε ότι εκεί που είχατε στόχο με μια ψήφο να βγείτε πρώτο κόμμα, τώρα θα κυνηγάτε με μια ψήφο να βγείτε δεύτερο κόμμα. Ποια είναι η αξιολόγησή σου, πού οφείλετε αυτά τα αποτελέσματα?
8: Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μια αντιφατικότητα μεταξύ τους. Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση να αναφέρει ένα ποσό και η άλλη να έχει 5 μονάδες, 7 μονάδες διαφορά από την προηγούμενη και να είναι σε διάστημα μιας ή δύο μέρων, είναι ένα θέμα. Όμως σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να υπεκφύγω.
7: Και αυτή που αναφέρεις και υπενήσεις και αυτή βγάζει με μισή μονάδα μπροστά τον Τσίπρα.
8: Δεν θέλω να πω
7: από τη Θεσσαλονίκη αυτή.
8: Το φαινόμενο αυτό, καταρχάς να πω για αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο των νέων σχηματισμών, όποιοι και αν είναι, με όποια πρόσωπα και αν είναι, δεν είναι καινούριο σε σχέση με τη δημοσκοπική αναφορά σε πρώτο στάδιο, ένα-δύο μήνες που γίνονται οι μετρήσεις. Έχουμε παραδείγματα, εγώ θυμάμαι και της κυρίας Μπακογιάννη το παράδειγμα, θυμάμαι και του κυρίου Σαμαρά το παράδειγμα, θυμάμαι και του κυρίου Αβραμόπουλου το παράδειγμα. Ο Ρωμόπουλος είχε πάρει πάνω από 20 μονάδες. Και τελικά δεν είχε δυνατότητα ούτε καν να είναι υποψήφιος, γιατί κατέρευσε. Εντάξει,
7: δείχνεται... Οι δημοσκοπήσεις έλεγαν άλλο κόμμα 25% και όταν έκανε Αβραμόπουλος, γιατί νόμισε το άλλο κόμμα ήταν αυτός, όταν το έκανε η πρώτη δημοσκόπηση έδειξε Αβραμόπουλος 2,5.
8: Είναι, όχι, πήγε καλά...
7: Έπεσε στις εκλογές.
8: Έπεσε. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν νούμερα τα οποία εντάξει δεν ούτε καν τα πλησίαζε σε σχέση με τις πρώτες αναφορές. Τώρα εδώ σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις εκφράζουν μια κατάσταση σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Θα δούμε πώς θα ισορροπήσει το όλο ζήτημα, το όλο και οι ίδιοι δημοσκόποι, το πού θα ισορροπήσει, γιατί άμεσα δεν μπορείς να πεις και να εξάγεις συμπεράσματα. Επίσης λοιπόν τις μελετάμε, πράγματι τις βλέπουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε την πορεία μας. Σε σχέση με το πρόγραμμά μας, το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που διαρκώς εμπλουτίζεται, μπαίνουν άλλα ζητήματα τώρα, είπαμε και για το ιδιωτικό χρέος, είπαμε και για το ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Θετικότητας που μπορεί να πάει σε ένα ταμείο επενδύσεων για να μπορεί να κινηθεί και διαφορετικά και να δοθεί στην στέγη το όποιο ποσό υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε καθημερινά και για διαφορετικά ζητήματα τα οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Και αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο, το στίχημα του ΠΑΣΟΚ ποιο είναι? Να το περάσει στην κοινωνία. Να βγει στην κοινωνία και να περάσει αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και γίνεται ένας αγώνας πάνω σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει οι πολίτες να αισθανθούν την άλλη άποψη και άλλη όψη μιας πολιτικής. Μια άλλη πολιτική που θέλουν οι πολίτες. Γιατί όταν φτάμε στο 70% και λέμε αλλαγή πολιτικής, εμείς λοιπόν λέμε και το λέμε με ευθαρσός ότι έχουμε πρόγραμμα, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια άλλη λύση και μια άλλη προοπτική στη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μας εμπιστευτούν. Ζητάμε να κάνουν οι πολίτες ένα άλμα μπροστά, όπως είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Γιατί άμα θα υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και παραμείνει όπως είναι, θα είναι πάλι ένα άλμα στο κενό. Δηλαδή, τι να πούμε, περνάει καλά ο ελληνικός λαός? Είναι χαρούμενος ο ελληνικός λαός που είμαστε πάρα τόσο ψηλά στο πληθωρισμό, όπως είπα και προηγουμένως, ή στην ακρίβεια, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν οι νέες γενιές είναι στην κατάσταση όπως είναι, είναι ευτυχισμένες?
7: Είναι ο στόχος σας, τον έχετε πει, η πίστη σας δεν επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα βέβαια από την πραγματικότητα, αλλά λέτε ότι στην πορεία ο κόσμος θα το καταλάβει αυτό.
8: Δεχόμενοι...
7: Και πάνω από την κάλπη, όπως ακούω και πολλά πρωτοκλασσάτα στελέχη σας, πάνω από την κάλπη τελευταία στιγμή θα συγκρίνει και θα αποφασίσει και θα ρίξει ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, μέχρι να φτάσετε εκεί.
8: Αν μου επιτρέπεις, απλώς να υπενθυμίσω ότι και το 2023 στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά είχε υποστεί μια πίεση ιδιαίτερη. Δεν πήγαινε πάνω από 8% και μπορεί να πήγαινε και ακόμα πιο κάτω. Έτσι έλεγαν τότε. Και αυτός και πήγε 12, πήγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι πολίτες, αυτό το ΠΑΣΟΚ το οποίο φαίνεται ότι οι πάντες το μιλούν όπως μιλούν, λιδωρούν, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, όμως το μείζον είναι ο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί ή να διερευνηθεί ο κόσμος. Γιατί? Γιατί σήμερα, ότι αν υπάρχει κάτι στη χώρα υπαρκτό, το βλέπεις, αυτό το οποίο βλέπεις, αν να πούμε και στην εκπαίδευση και στην υγεία, ενδεικτικά το λέω, είναι ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Όπως και ένα σωρό άλλα, γενικότερα στην κοινωνική...
7: Βλέπει ο κόσμος πώς είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Το να λες ότι αυτό είναι το έκανε το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι δυσφήμιση, έτσι όπως έχει καταντήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από τα μνημόνια, αλλά και από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Γιώργο, για το 2023 ξέρεις πολύ καλά ότι ο Μητσοτάκης έκανε 41% και αυτοδυναμία, ενώ πήρε 60.000 ψήφους λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά στις πρώτες εκλογές του Μαΐου του 2012. Γιατί 1,5 εκατομμύριο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, ψήφισε λιγότερο. Άρα λοιπόν τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ευνοήθηκαν από αυτή την εποχή και έχουν και το ΚΚΕ συμπαγή, ας το πω, ψηφοφόρος. Δεν οφείλεται δηλαδή σε αύξηση ψηφοφόρων.
8: Αφήνεις έξω όμως τον ΣΥΡΙΖΑ που πού το πήγαιναν, στο 30, το θυμάσαι?
7: Ναι, δεν πήγανε. Του ΣΥΡΙΖΑ, το βασικό κομμάτι που δεν πήγε να ψηφίσει ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, και φαντάζομαι και ένα μικρό κομμάτι, εγώ το είχα εντοπίσει, από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, παλιούς ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν τότε ΠΑΣΟΚ. Πολύ μικρό όμως το κομμάτι αυτό. Και αυτό φάνηκε και μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη το 24 και την περίοδο εκείνη του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που ήταν σε κατάσταση διάλυσης τέλειας, απόλυτης ο ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε στις δημοσκοπήσεις μέχρι 18% και μετά βέβαια το έχασε το ποσοστό αυτό όταν πέρασε αυτή η περίοδος. Αλλά ας έρθουμε τώρα στα σημερινά. Πες ότι βγήκατε πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα. Πρέπει με κάποιους να συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση, γιατί δεν έχετε στόχο την αυτοδυναμία, δεν το λέτε αυτό. Ο Μητσοτάκης το λέει, στόχος την αυτοδυναμία, γιατί λέει κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κανέναν άλλον, μόνο με το Πασόκ θέλω, αλλά το Πασόκ δεν θέλει, τι να κάνουμε, δώστε μας την αυτοδυναμία. Απλό και κατανοητό για τον κόσμο. Αυτό που λέτε εσείς και ο Τσίπρας, οφείλω να πω τώρα, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Βγάλτε μας πρώτο κόμμα και με μία ψήφο και δεν θα συνεργαστούμε με τη δεξιά, αλλά θα στρίψουμε τη χώρα αριστερά, προοδευτικά. Πώς θα γίνει αυτό, με κάποιους θα συνεργαστείτε. Καινούργια κόμματα, αυτά είναι. Του Σαμαρά θα προσθεθεί. Με ποια κόμματα και σε ποια κατεύθυνση. Αυτά πρέπει να τον πείτε στον κόσμο για να νιώσει ασφάλεια. Ότι με αυτούς που σκέφτεστε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα είναι σοβαροί, είναι αξιόπιστοι. Φοβάμαι όμως, ανεξάρτητα αν είναι σοβαροί, αξιόπιστοι δεν είναι αυτοί, και ενώ πάντα το κόμμα Τσίπρα θα είναι αυτό, με το οποίο θα αναγκαστείτε να συζητήσετε, θα σκοτωθείτε. Γιατί θα γίνει μεγάλη σύγκρουση Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Πασό και Ελλάς το κόμμα του Τσίπρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, ποιος θα είναι δεύτερος. Άντε μετά να κάτσεις στο τραπέζι να μιλήσεις. Και όλα αυτά ξέρεις ποιον θα ενισχύσουν στις επαναληπτικές εκλογές. Και δεξιά φυσικά.
8: Αυτό το οποίο έχω να παρατηρήσω είναι ότι δεν υπάρχει, και δεν αφορά εσένα, αφορά γενικά τη δημόσια συζήτηση, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση που να αναφέρεται σε αυτό που λέει θέλει το Πασόκ να τον εμπιστευτεί ο πολίτης με ένα πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμα και τι λέει. Και να γίνει μια ανάλυση για το ένα θέμα ή το δεύτερο θέμα ή το τρίτο θέμα.
7: Και να γίνει σου έδωσα τη δυνατότητα και με τις ερωτήσεις να αναπτύξεις το πρόγραμμά σας. Σου είπα ποια είναι η δική σας πρόταση για την ακρίβεια και μπορείς και τώρα.
8: Το ένα θέμα. Τώρα το δεύτερο θέμα είναι το ίδιο γίνονταν και το 19, το ίδιο είναι και το 23. Αυτό είναι το μόνιμο μοτίβο. Εμείς τι λέμε λοιπόν τώρα, είναι ξεκάθαρο. Μας δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να μπορέσουμε να πάρουμε την εντολή, να είμαστε μπροστά. Αυτό ζητάμε. Αν μας δώσει και είμαστε πρώτοι, θα κινηθούμε πάνω στο πρόγραμμά μας, ζητώντας από τα άλλα κόμματα να δουν, από τα άλλα κόμματα, δεν είπαμε με την Νέα Δημοκρατία, να δούνε εάν εμπιστεύονται το πρόγραμμά μας και να βοηθήσουν και να ενισχύσουν αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, αν δεν μας δώσει αυτή τη θέση και μας πει ότι είστε σε άλλη θέση, στην αντιπολίτευση, θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση που μας είπε και μας έταξε ο ελληνικός λαός.
7: Η χώρα που θα πάει και ο κόσμος, αυτό πρέπει να δείτε σαν προοδευτικό κόμμα, πώς δεν θα επαναληφθεί και δεν θα συνεχιστεί, δεν θα επιμηγηθεί η εξουσία Μητσοτάκη. Το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που ισχύει και ο αποκλεισμός των συνεργασιών των κομμάτων είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Μητσοτάκη. Αυτό το ψήφισε και τον ευνοεί. Έτσι εκλέχτηκε και το 23. Λόγω του προκαιρματισμού των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης με τις ελάχιστες ψήφους που πήρε και έφτιαξε 41% και αυτοδυναμία. Το ίδιο ποντάρι και τώρα. Και τώρα θα είναι ακόμη πιο άγριες οι κόντρες. Δεν σκέφτεστε καθόλου να προτείνετε, διότι και η κοινωνία το θέλει. Δεν πουζουριάζεται η κοινωνία σε μεγάλα κόμματα με 35% και 40%, ούτε από τα δεξιά, πολύ περισσότερο από τον προοδευτικό χώρο. Για πολλούς λόγους. Εγώ τα έχω γράψει και τα έχω αναλύσει, τα ξέρεις. Δεν σκέφτεστε καθόλου να προτείνετε στο πακέτο της προγραμματικής σας πρότασης και αλλαγή του εκλογικού νόμου, να πάμε σε ένα λογικότερο, μια προσαρμογή του γερμανικού μοντέλου. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πριν της Βρετανίας που έχει ένα ιδιόμορφο πλειοψηφικό και θα φτιάξουν το Φάραντζ, τον ακροδεξιό με 24% που θα πάρει πρωθυπουργό. Όλες έχουν απλή αναλογική. Εδώ στην Ελλάδα τόσο καθυστερημένοι είμαστε.
8: Δεν είναι θέμα καθυστερημένοι ή μη καθυστερημένοι. Πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία που να γίνεται αποδεκτά, οι όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται να είναι αποδεκτές και από τους πολίτες. Αυτή τη φάση.
7: Σε καμιά κυβέρνηση με αυτοδυναμία και με ένα ελάχιστο ποσοστό πραγματικών ψήφων, γιατί ο κόσμος στα πλειοψηφικά πια αγανακτεί και δεν πάει να ψηφίσει, ειδικά ο νεότερος, υπάρχει περίπτωση αυτά να εφαρμοστούν. Άμα δεν έχεις την κοινωνία μαζί σου, αν δεν έχεις μια μεγάλη συμμαχία και μια πλειοψηφία, Γιώργο.
8: Αυτό που λες είναι ένας βάσιμος λόγος, ο οποίος απασχολεί σίγουρα απασχολεί. Όμως σε αυτή τη φάση έχουμε να πολεμήσουμε πολύ συγκεκριμένα και, Γιάννη, δεν σου κρύβω ότι δίνουμε τη μεγάλη μάχη για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Και θέλουμε και ζητάμε ο κόσμος να εμπιστευτεί για την αλλαγή της πολιτικής. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις, δεν είναι εγωιστικό. Έχουμε τις προϋποθέσεις, δεν θα φτιάξουμε πρόγραμμα και να το δείξουμε. Το έχουμε ήδη το πρόγραμμα. Συγκεκριμένο σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Και αυτό το πρόγραμμα το θέλουμε να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε, ο κόσμος να εμπιστευτεί σε αυτό και να εμπιστευτεί και το προσωπικό. του ΠΑΣΟΚ. Για να μπορέσει να αλλάξει η πολιτική. Δεν πάει άλλο αυτή η πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί δίνουμε τη μάχη.
7: Είναι βέβαιο που λες ότι το 75% του εκλογικού σώματος, το λέει σε όλες τις δημοσιοποίησεις αυτό. Απλώς όμως το λένε και οι ακροδεξιοί, το λένε και οι κομμουνιστές, το λένε και οι κεντρώοι, το λένε και οι κεντροαριστεροί. Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω να του λένε το 20-30%, το 25% ότι το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει την πολιτική και το Μητσοτάκη. Το δίνουν 11, 12, 10, 13, 15.
8: Αυτό είναι λοιπόν και το μεγάλο στίχημα το οποίο εμείς σήμερα το βλέπουμε και κάνουμε τον αγώνα μας. Και θέλουμε ο κόσμος να μας εμπιστευτεί. Να καταλάβει ότι έτσι μπορεί να γίνει μια πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έχει κρίση ο κόσμος. Από το 2011, 2012 και εφ' εξής έχει κρίση. Ξέρει πώς κυβερνήθηκε η χώρα, ξέρει πώς έγιναν
7: όσα... Δείτε τους λόγους γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει και δεύτερον γιατί δεν ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ για να πετύχετε αυτούς τους στόχους που είναι για το συμφέρον της χώρας και των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να το βρείτε γιατί δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν το αποδέχεται αυτό. Αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να το ξεκλειδώσετε, Γιώργο.
8: Σε αυτό κάνουμε μια μάχη. Έχουμε ένα θέμα μιας μηντιακής υπεροπλίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας της δεξιάς, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη μηντιακή υπεροπλία. Ως προς αυτό, ναι, υστερούμε, θα το πω, δεν υπάρχει λόγος να μην το πω. Και ως προς τούτο δίνουμε λοιπόν τη μάχη της καθημερινότητας σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, θα πάμε παντού προκειμένου να πείσουμε με τις δυνάμεις μας, πρόσωπο με πρόσωπο, πάνω σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική για το πρόγραμμά μας και για αυτό το στόχο το συγκεκριμένο το οποίο είπα προηγουμένως.
7: Τώρα σήμερα εσείς χθες μάλλον ψηφίσατε με τη Νέα Δημοκρατία τα δύο κόμματα το νομοσχέδιο που έφερε για τα περιφερειακά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα τηλεοπτικά, ενώ όλα τα κόμματα το καταψήφισαν με πολύ μεγάλες και έντονες εχμές. Ποιος ήταν ο λόγος, πώς σας έπεισε η κυβέρνηση ότι αυτό το νομοθέτημα είναι καλό για τον πλουραλισμό και την επικοινωνία, γιατί μόλις τώρα είπες ότι τα κανάλια όλα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τα τοπικά κανάλια με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πλουραλιστικά?
8: Όχι, δεν είναι σε αυτή τη λογική. Δεν είναι αυτή η σκέψη. Εδώ η απόφαση η οποία έχει ληφθεί και η άποψη η οποία εκφράσαμε, με τις οποίες διαφωνίες και αντιρρήσεις και υπήρξαν και δεν ήταν όλος τα άρθρα επιμέρους είχαν διαφορετική μεταχείριση.
7: Φύσατε, αυτό έχει σημασία.
8: Κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση, ναι, πρέπει να ενισχυθούν, τα οποία υφίστανται προβλήματα, υπήρχαν πολλά προβλήματα και κρίνουμε ότι σε αυτή τη φάση, ναι, ψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια ενίσχυση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει έλεγχος και δεν θα υπάρχει, και θα υπάρχει ανοχή σε οποιαδήποτε άλλη παρέκβαση εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας. Γιατί ο περιορισμός που γίνεται στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης είναι μοναδικός. Και φτάνει μέχρι και σε επίπεδο.
7: Το περιφερειακό μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Γιατί η κυβέρνηση παραμονές των εκλογών τώρα κάνει, ψηφίζει αυτό το νόμο, που τα ευνοεί τις υπάρχουσες, για τις τηλεοράσεις είναι τα κανάλια, τα ευνοεί. Βέβαια, βάζει προϋποθέσεις που είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν τις έχουν και θα ξεχωριστούν από ανθρώπους που έχουν χρήματα. Και κυρίως από την Αθήνα. Το βλέπω στη Θεσσαλονίκη. Ανεβοκατεβαίνουν διάφοροι μεγαλοσχήμονες ή εκπρόσωποι τους για να αγοράσουν εδώ τα μικρά τοπικά εν ώψη των αδειών.
8: Δεν μπορείς όμως να πεις ότι αυτά τα μέτρα τα οποία αναφέρονται ότι προκαλούν βλάβη σε σχέση με τα περιφερειακά μέσα. Με αυτή την έννοια λοιπόν να υπάρχει και η λογική την οποία ο ΠΑΣΟΚ ψήφισε το νομοσχέδιο.
7: Το αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σου.
8: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: για ύπνο. Άρχισε κιόλας να βραδιάζει.
1: Συνεχίζουμε πάντα με τη Μομούτση, με αυτό πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, την όμορφη μελωδία, φίλες και φίλοι. Και έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο εδώ, τον συμπολίτη μας, τον δήμαρχο Θερμαϊκού, του όμορφου Θερμαϊκού, τον Θόδωρο, τον Τζέκο, νομικός, δικηγόρος βέβαια, στην επαγγελματική του ζωή. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς πας στα μέσα της θητείας σου, νέος άνθρωπος εσύ και φάτος με όρεξη, πώς πας?
2: Παραμένουμε έτσι ορεξάτη, είναι η αυτοδιοίκηση ένα πάθος, αλλά αρκεί να μην καταλήγει να είναι οριστημένο πάθος, γιατί είναι όχι στις καλύτερες εποχές της η αυτοδιοίκηση, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι αντάξιες των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Δήμοι, και η πολιτική, έτσι, η αυτοδιοικητική δεν είναι αυτή που θέλουμε. Δεν είναι η ευρωπαϊκή, δεν είναι η σύγχρονη αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτή που πραγματικά είναι αυτοδιοίκηση, αλλά εξαρτάται πολύ από το κεντρικό κράτος. Οι δεσμοί είναι πολύ στενάδεμένοι για διάφορα.
1: Αυτά, Θοδωρή, Δημαρχέ, θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς πώς πάει ο τουρισμός. Είστε ένας τουριστικός δήμος.
2: Τουριστικά επισκεψιμότητα.
1: Πάει που έκανε αλμυρό νερό, ήταν στην Αγία Τριάδα. Σε αλμυρό νερό. Γιατί σε γλυκό νερό και το πρώτο μπάνιο ήταν στο Στριμώνα, στις Σέρες.
2: Όχι, και οι εποχές ήταν πολύ καλές εκείνες οι δεκαετίες για την Αγία Τριάδα και την περιοχή. Και στόχος μας.
1: Πρασινογάλανα νερά, παράδεισος ήταν.
2: Να ξαναθυμηθεί η περιοχή αυτή στην ευρύτερα στην πόλη. Έχουμε επισκεψιμότητα αρκετούς μήνες, από νωρίς ξεκινάει, κυρίως Βαλκάνιους, Ρώσους, αλλά και Έλληνες από την ευρύτερη περιοχή, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και μία μικρή αύξηση και σε βορειοευρωπαίους, που είναι και ο στόχος ο επιθυμητός, γιατί είναι και καλύτερο το budget και τα χρήματα που ξοδεύουν.
1: Τώρα αυτοί οι Βαλκάνοι, εγώ ακούω, διαβάζω ότι φέρνουν ακόμη και τα νερά στα πορμπαγκάζ, βάζουν βενζίνες στα σύνορα που είναι πιο φθηνά πριν μπουν στην Ελλάδα, αφήνουν λεφτά καθόλου εδώ στην Περαιά, την Αγία Τριάδα, τον Κελοχώρη, την Επανομή.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι και ο στόχος, η αγορά στόχος είναι κυρίως άλλες χώρες. Στα Βαλκάνια ενδεχομένως κάποιο ποσοστό, αλλά συμβαίνει δυστυχώς και αυτό το φαινόμενο σε μεγάλο ποσοστό, ή να νοικιάζουν ή να αγοράζονται ακίνητα στην περιοχή μας και να νοικιάζονται εκτός του ελληνικού οικονομικού συστήματος.
1: Τα παίρνει ένα Σκοπιανός και τα νοικιάζει έναν άλλο Σκοπιανό και μαύρα.
2: Και μαύρα, και δεν περνάει το χρήμα καθόλου. Και άμα φέρει και τα δικά.
1: Όταν είναι μαύρα, δεν περνάει από την επίσημη οικονομία. Να σε ρωτήσω, στη Χαλκιδική αυτό είναι σύστημα. Πολλοί, πολλοί, πολλοί Βαλκάνοι αγοράζουν εκεί και Τούρκοι. Εδώ σε εσάς, στο Δήμο Θερμαϊκού, αυτή η τάση είναι μεγάλη ή τώρα αρχίζει και παρατηρείται?
2: Τώρα τα τελευταία χρόνια και Τούρκους έχουμε αγοραστές, Ισραηλινούς. Τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα ήταν κυρίως Βαλκάνοι, αλλά τώρα στους Βαλκάνους προσθέτουμε και τους Τούρκους και Ισραηλινούς που έχουν ενδιαφέρον. Αυτό ανεβάζει φυσικά και την αγοραστική αξία και των ακινήτων, είναι καλό για τους ιδιοκτήτες, σίγουρα και τον τουρισμό τον θέλουμε για τα καταστήματα, την εστίαση, τις παραλίες μας. Είναι μια οικονομική ανάσα, αλλά επιδιώκουμε αυτό να γίνεται το όφελος όλο και μεγαλύτερο, να είναι πολλαπλασιαστικά να λειτουργεί, να μην μένουμε...
1: Και έχετε, αγαπητέ Δήμαρχε, και αρκετές γαλάζιες σημαίες.
2: Έχει 5 γαλάζιες σημαίες ο Δήμος Θερμαϊκού, Περαία είναι επιβάτης Αγίας και Επανομή και Αγγελοχώρη. Αυτά είναι τα σημεία, 5 παραλίες. Ποταμός, Αγγελοχώρη, Αγία Τριάδα είναι επιβάτες Περαία. Από αύριο σε πλήρη εφαρμογή και η ναυαγωγική κάλυψη, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση λίγες μέρες, από θέμα καθαριότητας, φροντίδας των ακτών, ποιότητας των νερών, οι μετρήσεις, όλα αυτά γίνονται πραγματικά όπως κάθε χρόνο στην εντέλεια.
1: Γιατί το καλοκαίρι έχετε πολύ κόσμο εκεί με τον τουρισμό, το χειμώνα έχετε λίγο. Οι υπηρεσίες καθαριότητας πώς ανταποκρίνονται, πώς το κάνετε, έχετε και ιδιώτες τα καλοκαίρια για την πρόσθετη επιβάρηση που έχετε?
2: Ένα μικρό σύστημα, κυρίως να το πω περισσότερο, κλείνει προς τη συνεργασία με ιδιώτη, υποστηρίζεται και από τις δικές μας υπηρεσίες, και το καλοκαίρι κυρίως η συνεργασία με τον ιδιώτη αυξάνεται και ενισχύεται με δύο ακόμα αυτοκίνητα, και ειδικά στην Επανομή και στην Περαία είναι οι επιβάτες. Γιατί λέμε ότι ο τουρισμός και πόσο σημαντικό είναι να πολλαπλασιάζεται το όφελος του τουρισμού, έχει και πολλές επιπτώσεις δυσμενείς, επιβαρυντικές για την τοπική κοινωνία, είτε είναι το κυκλοφοριακό, είτε είναι η καθαριότητα, είτε είναι αυτή η κίνηση που τη βαρύνει και την καθημερινότητα των ντόπιων κατοίκων. Και εδώ πέρα δεν έχουμε λίγους, δεν είναι ο Δήμος Θερμαϊκού ένα νησί που θα ζήσει μόνο από τον τουρισμό, ή 99% του πληθυσμού ζει από τον τουρισμό. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό, μια σημαντική οικονομική ανάσα, αλλά και η προτεραιότητά μας είναι και η ποιότητα και η καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού.
1: Δημαρχέ, με την πρόσβαση, με τη γειτονική πρόσβαση, τα παλιά χρόνια, δεκαετία του 60, του 70, θυμάμαι ήταν το καραβάκι, τα καραβάκια, εκείνα τα καταπληκτικά, με εκείνα πηγαίναμε παιδιά. Τι γίνεται τώρα με τη θαλάσσια συγκοινωνία, είναι το ένα, θέλω να σε ρωτήσω. Και το δεύτερο, εσείς σαν Δήμος εκτελείτε έργα κυκλοφοριακής υγειονομικής αναβάθμισης, υποδομών, πράσινων κλπ, για να κάνετε, ας το πω, πιο ασφαλή, πιο γρήγορη, πιο λειτουργική την περιοχή σας και το περιβάλλον, για να υποστηρίξετε με αυτό την οικονομική δραστηριότητα και στον τουρισμό και στην εστίαση? Έχετε τέτοια δυνατότητα οικονομική? Σας βοηθάει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος που έχει τα πολλά χρήματα?
2: Και διαστικά πιο πολύ. Τα καραβάκια συνεχίζουν και δένουν στις προβλήτες του Δήμου Θερμαϊκού, στην Περαία, στους νέους επιβάτες και στην Αγία Τριάδα τις επόμενες μέρες. Οπότε είναι μια όμορφη γραφική πρόσβαση που έχουν κυρίως οι τουρίστες. Δεν είναι αστική αυτή η συγκοινωνία. Αν και υπάρχει από παλιά αυτή η σκέψη που επανήλθε το τελευταίο διάστημα ξανά, η συζήτηση άνοιξε. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει η αστική συγκοινωνία, θαλάσσια συγκοινωνία στο Θερμαϊκό, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης το βλέπει θετικά, και σε συνάντηση που κάναμε και με το Δήμο Καλαμαριά είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δηλαδή κόλποι όπως ο Θερμαϊκός παγκοσμίως με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αναπτυγμένη θαλάσσια αστική συγκοινωνία και εξυπηρετεί πολύ τους κατοίκους.
1: Υπηρεσία, η γραμμή του μετρό της Καλαμαριάς, ελπίζω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τερματικός εκεί στη Μίκρα, μπορεί να είναι συνδετήριος με μια γραμμή από το Δήμο σας εκεί, και μάλιστα χειμώνα καλοκαίρι, οφείλω να πω.
2: Έτσι. Που είναι και πολύ πιο κοντά και είναι και πολύ πιο σύντομα.
1: Σύντομα και πολύ πιο οικονομικά.
2: Να διαμορφωθεί.
1: Άλλους λόγους. Και φυσικά το καλοκαίρι να πυκνώνει και με τα δρομολόγια για το λιμάνι, όπως κάνει τώρα, γιατί για λόγους ασφαλείας τώρα δεν μπορεί να γίνονται στο Λευκό Πύργο, είναι πιο αβαθή τα νερά εκεί. Λοιπόν, άρα αυτά όλα τα έχετε στη σκέψη σας. Από την περιφέρεια, αυτά τα περίφημα, αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, όλα αυτά, πού βρίσκεστε?
2: Το ειδικό χωρικό σχέδιο για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από το Καλοκόρι,
1: 50 χιλιόμετρα μέχρι το Αγγελοχώρι,
2: όπως έχει μείνει γνωστό.
1: Μέχρι το Αγγελοχώρι.
2: Το μελετών έχουν εγκρίνει τον αρχικό σχεδιασμό. Έχει πολλές μελέτες που θα εξειδικεύσουν τις χρήσεις γης στο παραλιακό αυτό μέτωπο. Είναι σημαντικό, έπρεπε να γίνει προπολού, έστω και αργά ξεκίνησε. Εντάξει, έχει τους δικούς του αυτούς ρυθμούς εξέλιξης. Πρέπει να επιταχυνθεί οπωσδήποτε για να δέξει και με το δικό μας τοπικό πολεοδομικό που συντάσσουμε για το Δήμο Θερμαϊκού, όπου θα έχουμε και μια μεγάλη επέκταση του σχεδίου πόλης στην Δημοτική Ενότητα Περαίας Νέων Επιβατών Αγίας Τριάδας, 6.500 στρέμματα, άρα τα επόμενα χρόνια και το οικιστικό και οικοδομικό ενδιαφέρον θα είναι πολύ πιο έντονο στην περιοχή μας. Εδώ όμως απαιτούνται και έργα σοβαρά υποδομής για να σηκώσουν και τον κόσμο και τον τουρισμό, τους επισκέπτες, αλλά και τους καινούριους που θα έρθουν να μείνουν για να προσφέρουμε ποιοτική διαβίωση, όπως είναι ο στόχος μας, γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά η περιοχή για να είναι ένα...
1: Οικισμοί, Τρεις Περαία, Αγία Τριάδα και Νέοι Επιβάτες, πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι?
2: Σήμερα το
1: 6.000 επέκταση,
2: Η επέκταση είναι 6.500 στρέμματα που θα μπουν.
1: Οι σημερινοί οικισμοί πόσα είναι?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο μέγεθος περίπου.
1: 6.500.
2: Θα διπλασιαστεί σχεδόν...
1: Πάμε για διπλασιασμό.
2: Πάμε για διπλασιασμό των οικισμών. Ήταν μεγάλη...
1: Συγγενειακές υποδομές, γιατί ήδη αυτά δεν σηκώνουν.
2: Σχεδιάστηκε πριν από 20 χρόνια, μεγάλες επεκτάσεις σχεδιάσανε. Δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε τώρα με το τοπικό πολεοδομικό, γιατί γίνανε οι πολεοδομικές μελέτες. Εντάξει, σταδιακά θα μπαίνουν ίσως και σε εφαρμογή τα τμήματα αυτά των επεκτάσεων. Θα είναι όμως ένα κίνητρο για να τραβήξει τα βλέμματα η περιοχή. Αλλά συνδυαστικά θέλει έργα
1: υποδομικά. Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά για να δούμε τα γενικότερα θέματα του Δήμου.
2: Περιμένω, ευχαριστώ.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Flash 99,4.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό Δήμαρχο Θερμαϊκού, του Δήμου Θερμαϊκού, και τον Θόδωρο τον Τζέκο. Θόδωρη, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, με όλα αυτά τα μεγάλα και τα σημαντικά που κουβαλάνε και ιστορίες και συναισθήματα και λοιπά από πίσω και είναι τα συγκριτικά σας προνετήματα, εσείς τώρα είχατε και δύο εμβληματικές εκεί αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Η μία είναι το Thessen Tech, ας το πω η κοιτίδα των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, που παραχώρησε το δημόσιο το χώρο εκεί στο αεροδρόμιο προς τη δική σας πλευρά, και θα είναι μεσδίτ, θα βάλουν και οι ιδιώτες και το δημόσιο χρήματα. Βλέπω ότι τα χρονοδιαγράμματα όλο πέφτουν έξω και είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο θα σας ρωτήσω τι γίνεται με εκείνη την παραχώρηση που έχει γίνει για την πλάζα της Αγίας Τριάδας και την ανάπλαση της περιοχής με την ανάπτυξη και ενός μέρους real estate αλλά και κάποιων ας το πω έτσι χώρων που παραχωρούνται και για πράσινο αλλά και στο Δήμο. Αυτά τα δύο project πού βρίσκονται?
2: Το Thessen Deck πραγματικά έχει βγει εκτός του χρονοδιαγράμματος και αυτό είχε αποτέλεσμα να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που είχαν δεσμευτεί για το έργο αυτό. Ωστόσο φαίνεται τουλάχιστον στις ανακοινώσεις να είναι μια εθνική προτεραιότητα, μια κυβερνητική προτεραιότητα, ένας στόχος κυβερνητικός και εθνική προτεραιότητα. Και συμφωνούμε απόλυτα από την αρχή και εγώ ήμουν θετικός υπέρ αυτού του έργου. Και η δέσμευση όμως, αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν από άλλες χρηματοδοτήσεις. Σε αυτό εδώ το στάδιο είμαστε. Ενώ ξεκινήσαμε, γίνανε μελετητικά και αδειοδοτικά όλες οι ενέργειες που απαιτούνταν. Έχει όλες...
1: Κόλλησε στην ιδιωτική συμμετοχή, γιατί και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει 40-50 εκατομμύρια περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο αρμόδιος υπουργός το είχε ακούσει και δεν είναι και καμιά τρελά λεφτά αυτά.
2: Ήταν. Έτσι. Τελικά είχαν καταλήξει στα 33 εκατομμύρια, τα οποία όμως με τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορούν να απορροφηθούν. Αλλά υπάρχει δέσμευση κυβερνητική ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό εδώ τώρα μένει να κλείσει και να ρυθμιστεί. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις.
1: 30 εκατομμύρια από 100 πλευρές δεν πρέπει να τα βρουν να μαθαίνουν. 12 εκατομμύρια έχουν.
2: Μπορούν και εκεί θα αποδειχθεί ότι πραγματικά πιστεύουμε και σε αυτό το έργο, αυτό το κέντρο καινοτομίας που θέλουμε να κάνουμε και θα είναι κέντρο καινοτομίας, όχι δεν θα είναι του Δήμου Θερμαϊκού, θα είναι της Ελλάδας, θα είναι τον ευρύτερα της περιοχής των Βαλκανίων, υπερσύγχρονο και πρέπει να γίνει, πραγματικά πιστεύω υπάρχει και το ιδιωτικό ενδιαφέρον, αλλά και το ιδιωτικό ενδιαφέρον που θα βάλει τα χρήματα για την εξέλιξη τη συνέχεια του έργου, πρέπει να δει να εξελίσσονται κάποιες εργασίες στα δίκτυα υποδομής. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πιστεύω ότι γρήγορα αυτό μου μεταφέρουν και εμένα και στο Διοικητικό Συμβούλιο που συζητάμε, καθώς είμαι μέλος εκ μέρους του Δήμου Θερμαϊκού, του Διοικητικού Συμβουλίου του Θέση ΔΕΚ, ότι πολύ σύντομα θα γίνουν πράξη αυτές οι δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Από την άλλη πλευρά έχουμε το παλιό κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας. Εκεί πέρα είναι πιο εύκολη η κατάσταση. Μέσα στο 26 θα τελειώσουν αντιοδοτικά και μελετητικά όσα απαιτούνται, έτσι ώστε αρχές του 27 να έχουμε εργασίες. Και εκεί πέρα θα έχουμε τουριστική επένδυση, ξενοδοχείο μεγάλο πεντάστερο με άλλες τουριστικές επενδύσεις και θα έχουμε και μία σειρά πολυτελών κατοικιών με χαμηλό συντελεστή δόμησης όμως και κάλυψης, 0-2, με 50% της έκτασης κοινόχρηστη χώρη, με ένα τμήμα 4 στριμμάτων που παραχωρείται στο Δήμο για σχολείο, αλλά και με ένα πάρκο κοινόχρηστο δημόσιο 23 στριμμάτων. Και τη διαμόρφωση του παραλιακού φυσικά μετόπου με τη μικρή μαρίνα που έχει μπροστά το παλιό κάμπικ. Θα είναι μια πολύ έτσι, που είναι πολύ, θα δώσει ένα έναυσμα μεγάλο στο τουριστικό προϊόν κεφάλαιο της περιοχής και το περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία.
1: Αυτό φαίνεται ότι είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, τα ελληνικά πάντα, γιατί το Thessen Deck και από τα ελληνικά ξέφυγε από ό,τι κατάλαβα. Να σε ρωτήσω τώρα, τι κάνετε με την ακρίβεια αυτή, πώς τα βγάζετε πέρα με την ακρίβεια και στην ενέργεια και σε πολλά άλλα πράγματα και απ' την άλλη αυτό το νομοθέτημα της κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και τον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειάρχων, πώς το αξιολογείς?
2: Αυτό που κάνουμε με την ακρίβεια είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα έργα που μπορεί να κάνει ο Δήμος, τα μικροεργάκια με δικούς του πόρους. Και πραγματικά παίρνουμε τα χρήματα οι Δήμοι που παίρναμε πριν από 15 χρόνια, χοντρικά τώρα να πούμε, τη στιγμή που έχουμε φορτωθεί με διπλάσιες αρμοδιότητες και ό,τι αγοράζεις πλέον το αγοράζεις σε διπλάσια τιμή από ό,τι το αγόραζες το 2010. Άρα οι Δήμοι όπως και εμείς που είχαμε και ένα μαξιλαράκι, ένα αποθεματικό, αρχίζουμε σοβαρά και το τρώμε, το ροκανίζουμε. Πολλοί δήμοι δεν μπορούσαν να κλείσουν προϋπολογισμό πέρσι, λόγω της οικονομικής στενότητας. Δηλαδή, στο κομμάτι των λειτουργικών εξόδων των δήμων είναι πολύ δύσκολα οι δήμοι και αυτό πρέπει να... υπάρχει πρόβλεψη τώρα στο νέο κώδικα ότι μπορεί να επιβάλλει ένα επιπλέον τέλος στα ακίνητα ο Δήμος, αλλά εδώ είναι και μια μεταφορά του κόστους πάλι στους δημότες ή της ευθύνης στον Δήμο, γιατί από τη στιγμή που δεν εισπράττουν τα θεσμοθετημένα οι Δήμοι, λέει ο καινούριος νόμος ότι πηγαίνετε βάλτε επιπλέον τέλος. Δώστε, αν έδινε το κράτος αυτά που είναι θεσμοθετημένα, δηλαδή ποσοστό από το ΦΠΑ, από τον έμφυα και από τον φόρο εισοδήματος που αυτά ο καλλικράτης θα προβλέπει, αν παίρναν αυτά εδώ τα χρήματα δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα οι Δήμοι ούτε να επιβάλλουν καινούργια τέλη ούτε να ψηφιστεί καινούργια φορολογία. Μεταφέρεται δηλαδή αυτή η ευθύνη και το κόστος πολιτικό, το πολιτικό στους Δήμους. Από εκεί και πέρα χρηματοδοτήσεις είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για μεγαλύτερα έργα είτε από εθνικά προγράμματα, Φιλόδημος, ΕΣΠΑ υπάρχουν στους Δήμους, αλλά αυτά πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος, οργανωμένος με τις μελέτες σου για να μπορέσεις να διεκδικήσεις.
1: Για τον εκλογικό νόμο που ψηφίζεται στη Βουλή και την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
2: Εγώ το διατύπωσα τη διαφωνία μου από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε το ζητούσε η αυτοδιοίκηση να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Ήταν ένας εκλογικός νόμος σε δύο Κυριακές. Οι δύο πρώτοι πηγαίνανε τη δεύτερη Κυριακή σε μια καινούργια διαδικασία. Επικρατούσε με το 50-1 συν μία ψήφο.
1: Βγαίνει ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης.
2: Και έβγαινε, το ίδιο συνέβαινε και στις περιφέρειες. Τώρα πλέον αλλάζουμε το σύστημα. Πάμε σε μία Κυριακή και να έχουμε δεύτερη επιλογή. Δηλαδή στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα ψηφίζω ότι εγώ θέλω τον Μαγριώτη πρώτη επιλογή για δήμαρχο και θέλω και τον Τζέκο για δεύτερη επιλογή. Και αν δεν συγκεντρώσει ο δήμαρχος, αν δεν συγκεντρώσει κάποιο ψηφοδέλτιο 42%, θα πάμε σε μία δεύτερη επανακαταμέτρηση όπου θα προστίθενται και οι δεύτερες επιλογές.
1: Πρέπει αυτός που θα βγει δήμαρχος να έχει συγκεντρώσει 42% αμιγώς δικές του ψήφους. Και πάνω σε αυτό μετά θα προσθεθούν και η δεύτερη επιλογή. Ή τα δύο μαζί βγάζουν άθροισμα το 42%.
2: Όχι, όχι. Αν δεν έχει πιάσει 42% κανένας στην πρώτη, ας το πούμε, καταμέτρηση των πρώτων επιλογών, πάμε σε μια δεύτερη επανακαταμέτρηση προσθέτοντας και τις δεύτερες. Εκεί πέρα μπορεί να έχουμε πολλά ευτράπελα, δηλαδή μπορεί κάποιος την πρώτη Κυριακή να έχει 20% και με τις δεύτερες επιλογές να είναι πλειοψηφών τελικά, που μπορεί να μην φτάνει ούτε το 50%. Και τίθεται και ένα θέμα ισότητας της ψήφου και βαρύτητας της ψήφου. Δεν μπορεί να αθροίζονται πρώτες και δεύτερες επιλογές, δηλαδή μπορεί να είναι δήμαρχος κάποιος ο οποίος θα είναι πλειοψηφών στη δεύτερη επιλογή, αλλά όχι πλειοψηφών.
1: Ο δήμαρχος Αθηναίων λέει ότι αυτό το εμπνεύστηκε η κυβέρνηση εξαιτίας του ότι έχασε στο δεύτερο γύρο ο πρίγκιπας της Νέας Δημοκρατίας και της οικογένειας Τζοτάκη, ο κ. Μπακογιάννης. Και γι' αυτό ακριβώς τους πόνεσε πάρα πολύ και γι' αυτό εμπνεύστηκαν αυτό το νόμο. Γιατί αν ίσχυε αυτός ο νόμος θα έβγαινε ο κ. Μπακογιάννης από την πρώτη Κυριακή.
2: Και εκείνο είχε μια διαδικασία που μπορούσε τη δεύτερη Κυριακή να υπήρχε μεγάλη απόκληση όπως ήταν στην Αθήνα με 42,5 και δεν θυμάμαι πόσο είχε.
1: Ακριβώς. Με το 42,5 πήρε στο πρώτο γύρο ο Μπακογιάννης και στο δεύτερο έχασε από τον Δούκα, θα έβγαινε από τον πρώτο γύρο με τον νέο εκλογικό νόμο που ψηφίζει.
2: Ακριβώς. Δεν αναφέρεται τίποτα. Αλλά και η δεύτερη εκλογή, η δεύτερη όμως εκλογή, η δεύτερη Κυριακή μάλλον, είναι άλλη μια νέα εξ αρχής.
1: Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου.
2: Μεταξύ μόνο δύο υποψηφίων.
1: Πέρυσι λέει ότι το κάνει για οικονομία αυτό, να μην κάνουμε διπλά έξοδα.
2: Νομίζω να υπάρχει θέμα οικονομίας. Αν ήταν θέμα οικονομίας, θα το εφαρμόζαμε και στη.
1: Τώρα, ρε Θοδωρή, και ένα θέμα μεγάλο που έχει προκύψει εδώ και μερικούς μήνες. Και σε βλέπω ότι κάνεις κάποιες προσπάθειες. Με την αμοληψία εκεί από την ιδιωτική εταιρεία για την κατασκευή του έκτου προβλήτα στο λιμάνι από την περιοχή της Επανομής, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό τι έγινε ξαφνικά, έγιναν μελέτες Υπάρχουν άδειες περιβαλλοντολογικές, γιατί είναι τεράστια η αμοληψία που θα λιωθεί το περιβάλλον. Εσάς σας ρώτησαν καθόλου.

0: πολύ ευαίσθητη περιοχή, προστατευόμενη, Natura, συνθήκη Ραμσάρ, υδροβιότοπος της επανομής, που σημαίνει ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα και θα υποβαθμιστεί το περιβάλλον, η περιοχή Natura, η οικονομική ζωή, η αλία, ο τουρισμός αυτής της περιοχής. Και όλη αυτή η διαδικασία εκτυλίχθηκε εν αγνία του Δήμου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εν αγνία των φορέων που έπρεπε να έχουν λόγο και άποψη σε αυτά εδώ, επιλέγοντας μια τεχνική περιβαλλοντική μελέτη η οποία δεν τίθεται σε διαβούλευση. Και από τον οργανισμό Λιμένος ανατέθηκε σε ένα μελετητικό γραφείο και πήρε την έγκριση από το Υπουργείο. Μόλις το μάθαμε εμείς αυτό, κινήσαμε και θεσμικά, πολιτικά, κοινωνικά, ενημερώσαμε τον κόσμο, ξεσηκώθηκε ο κόσμος και αφού δίδαμε ότι δεν υπάρχει έδαφος συνεννόησης και επικοινωνίας με το λιμάνι, προσφύγαμε δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσβάλαμε την έγκριση αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και περιμένουμε απόφαση για την έτσι αναστολή στα ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά οι ενδείξεις είναι πολύ σοβαρές, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναδείξουμε. Αισιοδοξώ ότι θα πιστούν και το δικαστήριο, γιατί τα πρώτα δείγματα νομίζω ήταν θετικά, γιατί και η διαδικασία ήταν παράνομη ουσιαστικά που ακολουθήθηκε, αλλά και οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρές, πολύ δυσμενείς για το περιβάλλον. Και θα
1: το ξανασυζητήσουμε πολύ σύντομα, Δήμαρχε, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Πέρα από την ουσία, η διαδικασία είναι δυνατόν τώρα. Μας λένε συνέχεια η τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες και να γίνονται νύχτα εγκρυπτό και παραδείστο το κεντρικό κράτος. Και μετά λέει ο Μητσοτάκης αποκέντρωση και κάνουμε αποκέντρωση και κάνουμε διάφορα. Τι τραγωδίες είναι αυτές.
0: Ναι, και πάμε σε μια, πάνε ουσιαστικά στην πιο πρόσφορη, στην πιο βολική και φτηνή επιλογή. Ήταν πρόχειρη η επιλογή τους. Δεν θέλουμε προφανώς να καθυστερήσει το έργο της επέκτασης του λιμανιού, όλοι το θέλουμε, όλη η πόλη και εμείς μέρος αυτής της πόλης είμαστε, αλλά όχι καταστρέφοντας κάτι άλλο. Αυτό νομίζω είναι προφανές, είναι λογικό, ακόμα και αν έχει ένα κόστος παραπάνω, το λιμάνι στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι ιδιωτικό, θα πρέπει να υπομειστεί αυτό το επιπλέον κόστος και να βρει από άλλες πηγές, όπως είναι οι κήτες των ποταμών ή οπουδήποτε αλλού, το υλικό αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσει στο έργο του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Καλή δύναμη, έχεις μέτωπα μπροστά σου, έχεις ένα ωραίο δήμο εκεί με πολλά πλεονεκτήματα αλλά και με πολλά προβλήματα. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Επίκαιρο το τραγούδι, ωραίο το τραγούδι. Οφείλω να πω ότι δεν το είχα ακούσει. Ψάχνοντας για την εκπομπή, το βρήκα το τραγούδι.

αυτό για μια νυθάκι πάρα πολύ επίκαιρη, στίχη του Δημήτρη Λέτζου, Χρήστος Λεοντής ο μεγάλος, και ερμηνεία του Πάνου Μπούσαλη, φίλες. Για μια νυθάκι, λοιπόν, σαν αναμονή τώρα του Δημήτρη Ευαγγελινού, για να βγούμε. Δεν ξέρω, έχουμε τον Δημήτρη Ευαγγελινό Χριστό? Δημήτρη, είμαστε στον αέρα? Όχι ακόμα, δεν είμαστε. Απλώς τότε να αρπάξω την ευκαιρία και να πω σε συνέχεια των συζητήσεων που είχα και με τον κύριο Τζέκο και με τον κύριο Μουκιώτη, πρώτα απ' όλα για τον Θερμαϊκό, για τα μεγάλα αυτά θέματα, μερικά τα θίξαμε. Ο Θερμαϊκός είναι πνεύμονας της Θεσσαλονίκης. Χωρίς το Θερμαϊκό, ενώ τον κόλπο, τη θάλασσα, το μέτωπο, ας από αυτές τις μέρες έχει αυτή την κόκκινη παλίρρια από τον υπερτροφισμό, γιατί έπεσαν τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα σε όλο τον κάμπο του Αξιού και της ευρύτερης περιοχής, και αυτά μετά κατεβαίνουν στα χωράφια βέβαια, και αυτά μετά παρασύρονται και κατεβαίνουν στο Θερμαϊκό, και μόλις ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες έχουμε αυτό το φαινόμενο του υπερτροφισμού, το οποίο είναι επικίνδυνο πέρα από ότι είναι αντιαισθητικό για πολλούς λόγους, και οπτικά αλλά και όχι μόνο, και οι οσμές που έχει, καταστρέφει και τη ζωή στο βυθό. Ο Θερμαϊκός το βλέπει πολλοίς κόσμος εδώ, ειδικά στην παραλία, την παλιά παραλία και τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο, αλλά και απέναντι. Εντάξει, δεν πάει να επανακτήσεις τον παλιό Θερμαϊκό, αλλά μπορείς να τον βελτιώσεις πάρα πολύ και να κάνουμε πολλά και σημαντικά πράγματα, και πραγματικά είναι ο πνεύμονας και η διέξοδος της Θεσσαλονίκης, και οι συγκοινωνιακές υποδομές είναι βασική προϋπόθεση για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Και δεν μπορεί να το κάνει καμιά αυτοδιοίκηση μόνη της, δεν έχει ούτε τις υπηρεσίες, ούτε τα στελέχη, ειδικά μικρή δήμη όπως ο Δήμος Θερμαϊκού, ούτε και φυσικά και τους πόρους. Αυτά πρέπει να είναι σχέδιο εθνικό σχέδιο, και πρέπει να το διεκδικούν και όλοι οι φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, και όχι μόνο ο Δήμος του Θερμαϊκού. Το δεύτερο που ήθελα να πω, το προηγούμενο που συζητήσαμε με τον αγαπητό τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο τον Μουκιώτη, δεν πρόλαβα να κάνω το ερώτημα. Αφού βρίσκουν τόσο καλό, και είναι πράγματι πολύ θετικό αυτό το νομοθέτημα για τις περιφερειακές τηλεοράσεις, που όπως ξέρουμε πάρα πολλές έχουν κλείσει, έχουν χάσει αντιέστρους, γιατί με τις κρίσεις και μόνο αυτά δεν υπάρχει τοπική και περιφερειακή διαφήμιση. Η κεντρική είναι ελεγχόμενη από τις κυβερνήσεις, και άμα δεν τους υπηρετείς και μάλιστα δεν έχεις και επαφές απευθείας, κλείνουν τη στρόφικα, δεν υπάρχει δηλαδή δικαιοσύνη σε όλα αυτά. Έχουν κλείσει ή έχουν εξαγοραστεί. Και τα τελευταία που έχουν μείνει, εγώ είμαι υπέρ κάθε τοπικού βήματος, ανεξάρτητα τι πολιτικό χρώμα, τοπικό βήμα είναι και πρέπει να υπάρχει. Πώς θα αντέξουν? Το νομοθέτημα είναι καλό. Αυτό στα λειτουργούντα κάνει μόνιμη την άδεια. Βάζει όμως κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι πολύ ψηλά ο πύχης. Δεν ξέρω πόσα κανάλια και πόσοι ιδιοκτήτες σημερινοί μπορούν να τα καλύψουν αυτά και δεν θα ξαναγκαστούν να τα πουλήσουν ή να βάλουν εταίρους κάποιους που έχουν χρήματα, και αυτοί συνήθως είναι από την Αθήνα και το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, αφού το ΠΑΣΟΚ το βρίσκει τόσο θετικό, και είπα ότι είναι θετικό με τις παρατηρήσεις που έκανα προηγουμένως, γιατί δεν το πρότεινε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έβλεπε, δεν το ήξερε, και άφησε το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να το φέρουν λίγους μήνες πριν τις εκλογές να το ψηφίσουν, για να φανεί ότι είναι δική τους πρωτοβουλία και να δεσμεύσουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και μικρούς τοπικούς και περιφερειακούς ιδιοκτήτες καναλιών και όσους δημοσιογράφους θα δουλεύουν στην υποστήριξή τους. Αυτά είναι που είτε έχεις άποψη και τη θέτεις, είτε τρέχεις πίσω από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και μετά λες γιατί δεν βγαίνουν τα ποσοστά. Λοιπόν, αν έχουμε τον Δημήτρη να μιλήσουμε, Χρήστο, αν δεν τον έχουμε, πάμε να ακούσουμε το μουσικό κομμάτι για μια νυθάκι.

Ωραίες στίχοι, καταπληκτικές στίχοι. Όπως είπα, δεν το γνώριζα το τραγούδι αυτό. Φίλες και φίλοι, για μια Νηθάκη ο τίτλος, πολύ συμβολικός και πολύ επίκαιρος και πάρα πολύ χαρακτηριστική η στίχη του. Είπαμε, Δημήτρης Λέντζος η στίχη, Χρήστος Λεοντής η μουσική, Πάνος Μπούσαλης η ερμηνεία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να προσθέσω, γιατί από ό,τι βλέπω αυτοί οι γιατροί έχουν συνέχεια και είναι και ώρες εργασίας αυτές έκτακτα, έκτακτες καταστάσεις, και καλά κάνουν, καλά κάνουν δηλαδή, και δίνουν προτεραιότητα εκεί παρά να μιλήσουν σε ένα ραδιόφωνο. Δεν βλέπω να τα καταφέρουμε με τον Δημήτρη, θα δούμε κάποια άλλη ημέρα να τα πούμε, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά να μας πει πράγματα από την εμπειρία του, από τις γνώσεις του, γύρω από τα θέματα υγείας, δημόσιας και ιδιωτικού τομέα. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι αυτό το καραγκιοζλίκι του Τραμπ γύρω από την ειρήνη. Έχουμε καταρχάς την Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται η Ουκρανία, παρότι ο Τραμπ σταμάτησε να βοηθάει, παρότι τον προφυλάξει τον Ζελένσκι, παρότι είπε δεν έχει χαρτιά, πάει να παραδοθεί στον Πούτιν, αλλιώς θα σου πάρει και το Κίεβο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ο Ουκρανικός λαός δεν το βάλε κάτω, και με την όποια υποστήριξη των Ευρωπαίων, γιατί σχεδόν είναι μηδενική των Αμερικανών, όπλα υποστήριξη λοιπόν των Ευρωπαίων, αλλά κυρίως με τις δικές τους δυνάμεις, γιατί έχουν μια καταπληκτική στρατιωτική βιομηχανία, την είχαν από παλιά, την έχουν αναπτύξει και αρχίζουν και παράγουν όπλα, ειδικά τα επιθετικά τρόν, που είναι πολύ πιο σίγουρα, πολύ πιο δυνατά και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι Ρώσοι. 1000 χιλιόμετρα στην Πετρούπολη χτύπησαν προχθές. Λοιπόν, και έχουν τρομοκρατηθεί οι Ρώσοι και φυσικά και ο Πούτιν. Αλλά ο Πούτιν είπε: εγώ ότι είμαι έτοιμος, λέει, σε ένα διάλογο και σε μια συμφωνία με βάση αυτά που συμφωνήσαμε, λέει, εγώ και ο Τραμπ στην Αλάσκα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το είχαμε πει και τότε, τους ξεπούλησε κανονικά τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους ο Τραμπ με τον Πούτιν για τα δικά του σχέδια. Φυσικά. Δεν το έχουμε καθόλου αυτό στο μυαλό μας, δεν το κρατάμε, ειδικά η κυβέρνηση η δική μας. Εντάξει, δεν είπαμε να μαλώνουμε και απλά κουνούμαστε με τον Τραμπ κάθε μέρα, αλλά όχι να πει και αυτό το κολλητή λίγη. Πριν μας ζητήσει κάτι, τρέχουμε. Και με την πρέσβη του εδώ, αυτός ο Παπασταύρου ειδικά, τι πράγμα είναι, ρε παιδί μου. Ψέμα στο ψέμα. Συνέχεια φέρνει LNG, συνέχεια φέρνει γεωτρήσεις, και εδώ η Exxon Mobil που ήταν νότια της κρίσης, τι κοπάνεις, έφυγε. Τι λέει, δεν υπάρχουν αποθέματα. Αυτός είναι ο λόγος ή κάποιος άλλος είναι ο λόγος. Και τώρα διαβάζω ότι διπλασίασα, λέει, τις ποσότητες που θα φέρει αυτό το σχήμα Actor που φτιάχτηκε την τελευταία στιγμή μαζί με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτό το σχήμα, λέει, διπλασίασε την ποσότητα που μετά το 2030, προσέξτε, μετά το 2030 και για 20 χρόνια, θα φέρνει, λέει, ετησίως 0,5 εκατομμύρια, 500.000 δηλαδή, κυβικά μέτρα LNG. Της πλάκας, αυτό μόνο για τη Θεσσαλονίκη θα φτάνει, το έχω πει και από τότε. Το κάναν τώρα, λέει, 1 εκατομμύριο. Άντε να καλύψουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, αυτά θα γίνει και ο κάθος άξονας, και η Ελλάδα θα γίνει το κέντρο και θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Η Ουκρανία δηλαδή θα παίρνει από την Ελλάδα αμερικάνικο πανάκριβο φυσικό αέριο, δεν θα έχει δικό της, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος, έχει δικό της φυσικό αέριο, ή δεν θα παίρνει, που παίρνει τώρα από την Πολωνία και από τη Γερμανία, που επίσης φέρουν από την Νορβηγία και από τις ΗΠΑ, που είναι πολύ πιο κοντά και βγαίνει και πολύ πιο φθηνό. Τι κουτουράδες. Είχαν κάνει και μια συμφωνία έκτακτη λόγω του πολέμου. Να πάρει για 3 μήνες, το τρίμηνο των Χριστουγέννων. Θυμάστε, είχε ο Ζελένσκι, υπέγραψαν στο Μαξίμου, μπαραμπάρα, μπαραμπάρα. Τώρα αυτά τα Χριστούγεννα. 3 μήνες. Δύο διαγωνισμού έκαναν, άγουν. Διότι έβγαινε πανάκριβο. Και κανείς δεν το πλήρωνε, κανείς δεν το αγόραζε. Για να καταλάβετε δηλαδή τι παραμύθι πουλάνε. Απορώ όμως. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής. Δεν μιλάω για αυτούς που αγαπούν τον Πούτιν, της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα λένε. Και για τον Τραμπ και την πολιτική του. Και για τα παραμύθια της κυβέρνησης και των διαφόρων τύπων που την υπηρετούν, μεγάλο επιχειρηματιών, στις κατασκευές, στα μίντια, στα φυσικά αέρια, στην ενέργεια, ναι, όλα μαζί είναι πια. Ποιος να τους βγάλει γλώσσα αυτούς όλους, ποιος τολμάει να τους βγάλει γλώσσα πια αυτούς εδώ, φίλες και φίλοι. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Και απ' την άλλη έχουμε στη Μέση Ανατολή, το CNN έβγαλε προχθές 37 φορές ο Τραμπ είπε είμαστε κοντά στο να υπογράψουμε συμφωνία, και μετά από 24 ώρες το ανακαλούσε, ξανάβριζε, θα σας σοπεδώσουμε, θα σας καταστρέψουμε. Και κάπου κάπου έστειλε και μερικούς Tomahawk, πυράβλους. Τελευταία έστειλε πάρα πολλούς. Σε αντίπεινα λέει γιατί τους έριξαν ένα ελικόπτερο Apache, πολεμικό, οι Ιρανοί. Αυτοί έστειλαν ένα σωρό. 3 εκατομμύρια τους κοστίζει αυτός ο πόλεμος. Άκρη δεν βγάζουν.
αποτέλεσμα δεν βγάζουν. Ο Τραμπ λοιπόν ο ανόητος, επειδή αυτός θα ήταν ο καλύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ, κατήργησε την προηγούμενη συμφωνία που είχε πετύχει ο Ομπάμα με βοήθεια και του Πούτιν και της Μέρκελ, τότε και του Μακρόν, και είχαν βάλει υπό έλεγχο διεθνή τα πυρηνικά του Ιράν, την κατήργησε γιατί λέγω θα πετύχω καλύτερη συμφωνία, και το Ιράν βεβαίως το εκμεταλλεύτηκε, εμπλούτησε το ουράνιο και έφτασε κοντά στο να κάνει βόμβα. Και τώρα, δισεκατομμύρια από το κρατικό του προπολογισμό, το στρατικό τελικό πάει να εξαντληθεί. Αφήνω τον Νετανιάχου, τον άλλο τον τυχάρπαστο που για άλλους λόγους θα κάνει. Δισεκατομμύρια. Κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία. Όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε γύρω μας. Και συνεχίζει. Και προχθές είπε είναι το τελειωτικό σας. Σας καταστρέφω τώρα αν δεν υπογράψετε. Και μετά από μια ώρα ξαναβγάζει άλλη ανακοίνωση και λέει υπογράφει το Ιράν. Το Σαββατοκύριακο λέει στην Ευρώπη θα υπογράψουν. Και του βγάζει το Ιράν μετά μια ανακοίνωση λέει ποιος σας είπε ότι συμφωνήσαν και υπογράφουν. Να τα 14 σημεία. Τα δικά μας. Καταλαβαίνετε. Πάει και η 39η εξαγγελία ειρήνης. Αυτός είναι ο τύπος που θέλει και βραβείο Νόμπελ ειρήνης, παιδιά. Δεν ξέρω. Τον Νοέμβρη φαίνεται θα χάσει τις εκλογές και θα περιοριστεί η αυθαιρεσία του, η αλαζονία του και η καταστροφικότητά του. Μέσα στην Αμερική και φυσικά στον κόσμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εμείς όμως εδώ, σαν κυβέρνηση, λίγο πιο σοβαροί στα θέματα αυτά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προοδευτικής αντιπολίτευσης, γιατί της άλλης συντηρητικής αντιπολίτευσης είναι με τον Τραμπ και τον Πούτιν μαζί. Το έχουν καταφέρει αυτό. Άλλωστε και ο Τραμπ με τον Πούτιν μαζί είναι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ναι, αλλά αυτές τις προοδευτικές αντιπολίτευσεις θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούν, να τα μελετήσουν αυτά τα πράγματα και να τοποθετηθούν σοβαρά και υπεύθυνα. Όχι απλώς καταγγέλλοντας ή απλώς λέγοντας τι να κάνουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι θα σε εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Αλλιώς θα εμπιστεύεται το Μητσοτάκη. Που βέβαια εδώ υπάρχει το παράδοξο, έτσι. 1,5 χρόνο και πλέον είναι πρόεδρος ο Τραμπ, ούτε ένα τηλέφωνο έχει πάρει το Μητσοτάκη. Τον Ερντογάν κάθε μέρα μιλάει. Τον έχει δει 3 φορές. Κάθε μέρα κάνει και μια δήλωση υπέρ του Ερντογάν. Και ο δικός μας τίποτα. Τίποτα. Έχουν εκεί τον Παπασταύρο. Πάει και έρχεται εκεί, υπογράφει μνημόνια, υμνεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προχθές τι είπε πάλι ο τύπος. Είπε ότι εμείς το έχουμε πιάσει, λέει, ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Σω πάρε μεγάλη, εσύ το πιάσεις, εσύ, άλλοι βλάκες είναι, δεν το ξέρουν. Και γι' αυτό ακριβώς λέει, πιάσαμε την πολιτική του Τραμπ, συνδεθήκαμε με αυτή και γίναμε δυνατοί. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Τον τύπο. Αυτό ήταν ο εξαπορίτων του Σαμαρά, το θυμάστε τότε. Τον έφερε ο Σαμαράς γιατί τον είχε γευθεί στις δουλειές για συμφωνίες. Το Σαμαρά το διέγραψε ο Μητσοτάκης. Αλλά ένας ειδικός σε συμφωνίες πάντα είναι χρήσιμος για τους πρωθυπουργούς. Γι' αυτό και τον έβαλε στο τελευταίο σχηματισμό ο Μητσοτάκης όταν αποφάσισε να παίξει με τον Τραμπ και τους πετρελαιάδες. Κατά τα άλλα, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Αυτά φίλες και φίλοι. Χορτάσαμε τα παραμύθια και τα ψέματα. Καλή δύναμη. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλό τριήμερο. Χαλαζάκι θα έχουμε, δυσκολίες θα έχουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προσοχή. Δευτέρα, με καλό καιρό μάλλον, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που διατηρούσε εργαστήριο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατήγγειλε στη Βουλή την ατιμορρησία, την κυβερνητική χειραγώγηση των θεσμών, τα κομματικά χρέη, τον ψηφιακό έλεγχο και την εγκατάλειψη της ελληνικής οικογένειας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Νίκης για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν μέχρι την Πελοπόννησο. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όμως στο τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές και λέω

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πω, έξω δεν μοιάζει σαν να είναι κάπως νύχτα. Έχει συννεφιάσει για τα καλά. Έτσι κι αλλιώς μας έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι περιμένουμε βροχούλες, περιμένουμε καταιγίδες για την ακρίβεια. Ισχυρές καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή ψυχαλίζει κάπως το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε δώστε προσοχή, πάρτε ομπρελίτσα όπου κι αν πάτε. Σήμερα λοιπόν 12 Ιουνίου έχει ξεκινήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Με έναν μεγάλο αγώνα απέναντι στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, όπου ήταν κάπως επεισοδιακός, γιατί το Μεξικό έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω, με νέα παίκτες αγωνίστηκε η Νότιος Αφρική. Και λίγο αργότερα, λίγες ώρες αργότερα, είχαμε την υπέρλαμπρη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το οποίο πραγματοποιείται φέτος σε τρεις χώρες. Είναι συνδιοργάνωση τριών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού αλλά και του Καναδά. Ήταν πολύ φαντασμαγορική η τελετή έναρξης στο στάδιο Ατσέκα. Έλαψε και η Σακίρα εκεί, η οποία φυσικά ήταν και το 2018 στο Μουντιάλ. Πραγματικά πολύ πολύ φαντασμαγορική η τελετή έναρξης. Είχε πολλά στοιχεία έτσι από Μάγια, από Ίνκας, η βασίλισσα φυσικά της Λατινικής Αμερικής, η Σακίρα, τέσσερις φορές βραβευμένη με Γκράμι, ερμήνευσε με μόνο δικό τρόπο το Die Die, το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη, τον Burna Boy. Ήταν πολύ πολύ εντυπωσιακή και η στιγμή που η Νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός η Τίλα, αλλά και ο Κολουμβιανός τραγουδιστής ο Τζέι Μπαλβίν, ήταν επίσης στο στάδιο αυτό, το οποίο είχε η τελετή έναρξης πάρα πολλά στοιχεία από τους Ατζέκους, από τους Μάγια, με όλα αυτά τις φαντασμαγορικές στολές. Περιμέναμε να δούμε τον Ντόναλτ Τραμπ μαζί με την πρόεδρο του Μεξικού. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, διότι τελικά ο πρόεδρος, τον Ντόναλτ Τραμπ, δεν παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης. Δεν θα παραβρεθεί ούτε στο σημερινό παιχνίδι, διότι σήμερα η Αμερική αγωνίζεται κόντρα στην Ουρουγουάη. Ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θα βρεθεί ούτε να απολαύσει σήμερα την ομάδα της χώρας του, την Αμερική, διότι είναι έντονος ο φόρτος εργασίας ο οποίος έχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δεν θα παραβρεθεί στην πρεμιέρα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Άντριο Τζουλιάνι, ο επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ. Την Αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκ Ρούμπιο. Μαζί του θα είναι και ο Υπουργός Μεταφορών, ο Σον Ντάφι, και ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ο κύριος Μάλιν. Ο Ντόναλτ Τραμπ υπέγραψε και ένα διάταγμα για τη δημιουργία μιας ειδικής κυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στο Μουντιάλ. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, αντιπρόεδρος είναι ο J.D. Vance, ενώ ο στόχος της Επιτροπής είναι να συντονίζει τα πάντα γύρω από το Μουντιάλ. Βέβαια να σας πω ότι και το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια διοργανώτρια χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται σε πολεμική σύραξη με μία από τις συμμετέχουσες χώρες, γιατί το Ιράν συμμετέχει στο Μουντιάλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε το Μουντιάλ με τις διπλωματικές του προσπάθειες. Δήλωσε μάλιστα ότι είναι αισιόδοξος ότι θα σταματήσει τον πόλεμο. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης μέσα και έξω από τα γήπεδα. Αυτό το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις την ώρα που γινόταν η φαντασμαγορική αυτή τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Διαδήλωναν έξω από το στάδιο Ατζέκα, από το υπέροχο αυτό στάδιο του Μεξικού, το οποίο έχει χωρητικότητα 100.000 θεατές, παρακαλώ, μπορούν να δούνε παιχνίδι. Υπήρχε διαμαρτυρία έξω από το στάδιο. Πολλοί πολίτες διαμαρτυρόντουσαν για το ύψος του κόστους της διοργάνωσης του Μουντιάλ, την ίδια στιγμή που φυσικά στο Μεξικό υπάρχει λιτότητα. Αυτά συνέβησαν έξω από το γήπεδο Ατζέκα. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, κάθε 4 χρόνια γίνεται, εξίσου σημαντικό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι. Και αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε μαζί είναι και για τις μασκότ του Μουντιάλ. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μασκότ αυτές του Μουντιάλ, διότι το 2026 δεν έχει μία, δεν έχει δύο, αλλά έχει τρεις επίσημες μασκότ. Η FIFA λοιπόν δημιούργησε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα ζωάκι, ως ήθιστε να είναι η μασκότ, για κάθε μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Είναι ο Μάπλ, είναι ο Ταρανδούλης, που είναι η μασκότ ουσιαστικά του Καναδά, αγωνίζεται ως θερματοφύλακας υποτίθεται, φοράει την κόκκινη εμφάνιση της εθνικής ομάδας του Καναδά, ενώ το όνομά του προέρχεται από το φύλλο σφένδαμου, το Maple Leaf, που είναι και το σύμβολο της χώρας, υπάρχει και στη σημαία, συμβολίζει τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα και την ηγεσία. Όσον αφορά στο Μεξικό, η μασκότ είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι είναι ένας ιαγουάρος, αγωνίστος επιθετικό. Ο συγκεκριμένος φοράει την κλασική φανέλα εμφάνιση του Μεξικού. Είναι εμπνευσμένος από την σημαία και μάλιστα έχει μία έμπνευση από τους αρχαίους πολιτισμούς των Μάγια και των Ατζέκων. Συμβολίζει την δύναμη, συμβολίζει την περηφάνεια και μάλιστα είναι πολύ πολύ αγαπητό το συγκεκριμένο ζωάκι στο Μεξικό, πρέπει να σας πω. Είναι αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί περισσότερο από όλη φορά και την πράσινη την φανέλα του. Ήταν το ιερό ζώο για τους αρχαίους πολιτισμούς των Μάγια και των Ατζέκων, των αρχαίων Μεξικανών δηλαδή, και αντιπροσωπεύει την δύναμη και την ευελιξία. Έχουμε φυσικά και μία ακόμα μασκότ, έχουμε τον Αετό, το σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, αγωνίζεται ως χαφ μέσος, φοράει την μπλε φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αετός αυτός, ο φαλακρός Αετός όπως λέγεται, είναι το εθνικό πτηνό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το όνομά του αναφέρεται, γιατί τον λένε κλατς, αναφέρεται στην ικανότητα ενός αθλητή να αποδίδει εξαιρετικά κάτω από αντίξωες συνθήκες πίεσης, ενώ συμβολίζει το θάρρος και την ενότητα. Αυτά όσον αφορά στις τρεις μασκότ των Ολυμπιακών, του Μουντιάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει με κάθε λαμπρότητα. Είναι μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε, και χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου και είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε πολλά πολλά να δούμε, 104 αγώνες, οι 64, από 64 που γίνονταν παλαιότερα, 39 ημέρες, 12 ομίλια με 4 ομάδες. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 32, οι 2 πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Έχουμε τον αγώνα φυσικά που άνοιξε την αυλαία, το Μεξικό με την Νότια Αφρική 2-0. Και φυσικά είχαμε και τον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, 2-1, με μεγάλη ανατροπή για τους Κορεάτες. Όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα, να σας πω ότι στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε Καναδά-Βοσνία-Ζερβοβίνη, και αν είστε πολύ βραδινή τύπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, όπως σας είπα λίγο πριν, στο Λος Άντζελες, σε ένα από τα ακριβότερα στάδια ποδοσφαίρου που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια κόστησε η κατασκευή του. Οι ποδοσφαιριστές γκρινιάζουν λιγουλάκι βέβαια, διότι λένε ότι έχει τεχνητό χλωροτάπητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα τους δυσκολέψει κάπως. Ωστόσο, αυτό είναι το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντιάλ στις ΗΠΑ. Να σας πω ότι είναι 16 τα υπερσύγχρονα στάδια τα οποία φιλοξενούν αγώνες. Τη μερίδα του Λέοντος έχουν ΗΠΑ με 11 στάδια, του Λος Άντζελες, όπως είπαμε λίγο πριν, του Μαϊάμι, της Νέας Υόρκης, το Μεξικό. Τρεις πόλεις έχει που φιλοξενούν το Μουντιάλ, η πόλη του Μεξικού με το υπέροχο στάδιο αυτό, το Ατζέκα, η Γκουανταλαχάρα και το Μοντερέι, ενώ ο Καναδάς δύο πόλεις, το Τορόντο και το Βανκούβερ. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, fifa.com, η οποία φυσικά από χθες έχει πάρει φωτιά, και πόσο ωραίο είναι έτσι να βλέπουμε διάφορους πολιτισμούς, όπως αυτό που λέγαμε λίγο πριν, την Κουρακάο. Την πολύ πολύ ιδιαίτερη αυτή χώρα που μας έρχεται, δηλαδή εγώ την έχω αγαπήσει πάρα πολύ, είναι έτσι και πάρα πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι αυτοί. Η χώρα λοιπόν αυτή, η οποία αριθμεί μόλις 156.000 κατοίκους, το Κουρασάο έγραψε την ιστορία, είναι μικρό νησάκι της Καραϊβικής, έχει έκταση 440 μέτρα, ήρθε ισόπαλο μάλλον, κέρδισε την είσοδο του στο Μουντιάλ, διότι προκρίθηκε μετά το παθιασμένο 0-0 απέναντι στην Τζαμάικα. Αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο θρυλικός Ολλανδός προπονητής, ο κύριος Ντικ Άντοκαρντ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε αυτή την ιστορική στιγμή, πριν παραδώσει τα ηνία στον Φρεντ Ρούτεν, Ενώ το ρεκόρ που έχει το Κουρασάο ξεπέρασε το ρεκόρ της Ισλανδίας, η οποία ήταν η μικρότερη χώρα που είχε αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Θέλω να σας πω ότι την υποστηρίζω πάρα πολύ, παρόλο που πέσει πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, αλλά εγώ το υποστηρίζω το Κουρασάο πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το λεωφορείο, ήταν και πάρα πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι. Αντιμετωπίζει τη Γερμανία, ένα από τα φαβόρι του φετινού Μουντιάλ, στο στάδιο του Χιούστον. Στη συνέχεια θα αγωνιστεί με τον Ισημερινό, την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα στο Kansas City. Και τελευταίος αγώνας του Κουρασάου που εγώ πολύ θέλω να το δω να προχωράει. Είναι με την ακτή ελεφάντος του, δύσκολα τα πράγματα, καταλαβαίνετε, την 5η 25 Ιουνίου στις 11 η ώρα το βράδυ στην Φιλαδέλφια. Πάντως και μόνο που τα κατάφεραν, αλλά εγώ το παράπονό μου θα σας το πω. Είναι δυνατόν να είναι το Κουρασάο και να μην είμαστε εμείς? Δηλαδή εγώ θυμάμαι, νομίζω, μια φορά όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή, το ξέρω, το έχω διαβάσει, ότι είχαμε παίξει στο Μουντιάλ. Είχαμε και μια μασκότ τότε. Έψαξα και βρήκα την Πινελόπη μια λεπού. 4-4-2. Είχαμε χάσει και από την Αργεντινή του Diego Armando Maradona. Και μετά θυμάμαι που είχαμε παίξει το 2008 Μουντιάλ. Πότε ήταν, μετά που είχαμε πάρει το Euro. Δεν παίζαμε καλά, μας γιούχαραν, έτσι καταλάζαμε πάσες στη μέση του γηπέδου. Αλλά τώρα δεν είμαστε. Πολύ θα το θέλει να είναι η εθνική μας και πολύ θα το θέλει να είναι και με απαιτήσεις η εθνική μας εκεί να μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Ωστόσο η σημερινή ημέρα μας φέρνει χαρά όσον αφορά στον ελληνικό αθλητισμό. Γιατί είναι η μέρα αυτή η οποία ξεκίνησε, οδήγησε στην αυτοκρατορία του ελληνικού μπάσκετ. Διότι ήταν το 1987, σαν σήμερα, όταν η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με 30 πόντους, το σπουδαίο γκάγκστερ του ελληνικού μπάσκετ, του Νίκου Γκάλη, του τεράστιου Νίκου Γκάλη, νίκησε με σκορ 81-77 την ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία, την υπερδύναμη της Γιουγκοσλαβίας, και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο ΣΕΦ, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε δει, είναι σαν να το έχουμε ζήσει, αυτό το Ελλάδα-Ρωσία 101-103 με τις βολές του αγαθού γίγαντα, του θρυλικού Αργύρη Καπούρη φυσικά. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα, κάπως έτσι το 1987 η χώρα μας βρέθηκε στον τελικό με τον σπουδαίο φυσικά Νίκο Γκάλη, Παναγιώτης Γιαννάκης, Παναγιώτης Φασούλας και όλα τα άλλα παιδιά. Σήμερα όμως, σαν σήμερα, ξεκίνησε και η αυτοκρατορία, όχι αυτοκρατορία, δεν είμαστε, ξεκίνησε το θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου με το πειρατικό, διότι ήταν μια μέρα σαν και αυτή, ήταν 12 Ιουνίου του 2004, οπότε η εθνική μας έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξαγόταν τότε στον Ταλιούς της Πορτογαλίας, επικράτησε με 2-1 της διοργανώτριας χώρας, του Λουίς Φίγκο, του Κριστιάνο Ρονάλντο, νομίζω το θυμόμαστε όλοι, Εγώ για να σας πω την αλήθεια, δεν είχα ξεκινήσει, νομίζω παίζαμε 6 αν δεν κάνω λάθος, δεν είχα ξεκινήσει να το βλέπω το παιχνίδι από την αρχή μου και έξω είχε και πολύ ζέστη. Λέω εντάξει, παίζει η εθνική, αλλά δεν ελπίζα να κάνουμε και πολλά πράγματα. Οπότε έχω μπει στο σπίτι και έχω δει αυτό που δεν πιστεύω, ότι προηγούμαστε με 0-1 της Πορτογαλίας. Στο 7 ο Καρακούνης, στο 51 ο Μπασινάς, στο 93 σκόραρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 2-1 ή το πειρατικό μας, το ελληνικό πειρατικό, ξεκίνησε γι' αυτό το θαύμα, από το οποίο πέρασαν 22 χρόνια. Πέρασαν 22 χρόνια από την υπέροχη μέρα αυτή που ξεκινήσαμε να ζούμε το πειρατικό. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Σαν σήμερα το 1996, η Φέτα, το Κασέρι και πολλά άλλα είδη γραφιέρας, αναγνωρίζοντας ελληνικά, ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί οι Τούρκοι μας έχουν πάρει τόσα και τόσα πράγματα, μας έχουν πάρει και τον Καραγκιόζη, ξέρετε, αυτό κι αν είναι. Αναγνωρίζονται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Έτσι λοιπόν, για να βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Έγιναν με κάθε εγγένεια και με κάθε λαμπρότητα τα εγγένεια του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου, του οποίου περίμενε πώς και πώς η Θεσσαλονίκη μας. Αναφέρομαι στο πάρκο του Παύλου Μελά, το οποίο μετουσιώθηκε από ένα πρώην στρατόπεδο και έναν ουσιαστικά καταλυμμένο χώρο, σε ένα πολύ πολύ λαμπερό χώρο, σε έναν χώρο πρασίνου και αναψυχής, έγιναν με κάθε λαμπρότητα εγγένεια, το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος. Σήμερα εδώ ξεκινάει το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε χαρακτηριστικά. 5 χρόνια κράτησαν οι εργασίες, 5 χρόνια χρειάστηκε για να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο, να γίνει το στρατόπεδο Μητροπολιτικό Πάρκο. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψε ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κύριος Απόστολος Τζικώστας, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Σκινάς. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες συναυλίες και πάρα πολύ όμορφες δράσεις στο συγκεκριμένο μεγάλο πάρκο. Σήμερα λοιπόν στις 8, στις 9 η ώρα, ο Στέλιος Ρόκος θα βρίσκεται εκεί, αύριο η εκρηκτική Μαρσό και την Κυριακή η αδερφή Τσαχουρίδη, η Τσαχουριδέη όπως τους λέμε με πολύ πολύ αγάπη, θα μας μαγέψουν με την ποντιακή λίρα τους, θα χαρίσουν ποντιακές δημιουργίες, ελεύθερη είσοδος σε όλες τις δράσεις αυτές και στο Στέλιο Ρόκο σήμερα και στη Μαρσό αύριο και στους αδερφούς Τσαχουρίδη μεθαύριο, ενώ κατά τη διάρκεια του τριημέρου αυτού θα υπάρχουν πολλές δράσεις όπως η παρουσίαση της ταυτότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου, πικνίκ, θα δοθούν και 2.500 μερίδες φαγητού, θα μοιραστούν διάφορα έτσι δωράκια, θα γίνουν αθλοπαιδιές, έχει τοποθετηθεί και μια χρονοκάψουλα, ξέρετε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ με τη χρονοκάψουλα γιατί δεν το είχα υπόψη μου έτσι πάρα πολύ ότι θα έχουμε την χρονοκάψουλα. Ξέρετε, η χρονοκάψουλα είναι που βάζεις μέσα διάφορα πραγματάκια, είναι ένα σφραγισμένο δοκείο δηλαδή που περιέχει αντικείμενα όπως γράμματα, φωτογραφίες από το παρόν με σκοπό να ανοιχτείς τους ανθρώπους του μέλλοντος και το διαστημόπλοιο Voyager της NASA έχει μια τέτοια χρονοκάψουλα. Πολύ ωραία η δράση αυτή, πολύ ωραίο το ότι έχουμε χώρο πρασίνου. Και πολύ ωραίο που γίνεται και στην δυτική πλευρά της πόλης, χρειαζόμαστε και εκεί να γίνονται έργα. Κάντε λοιπόν μια βόλτα, έτσι, αξίζει τον κόπο αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ που τα λέμε και ο καιρός δεν είναι και πάρα πολύ καλός για να αποδράσουμε. Και να πάμε και μέχρι την Καλαμαριά, γιατί εκεί θα έχουμε μια ποδηλατική βόλτα. Θα γίνει μια γνωριμία με τα νέα κοινόχρηστα ποδήλατα, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς φέρνει κοινόχρηστα ποδήλατα σε όλους τους δημότες. Η αρχή θα γίνει την Κυριακή, 14 Ιουνίου, με αφετηρία την Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Είναι ένα μέσο για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης. Η εκκίνηση της διαδρομής θα γίνει στις 7 η ώρα, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, όπως σας προανέφερα. Και στόχος είναι ακριβώς να σταλεί ένα μήνυμα για πιο ανθρώπινες πόλεις, πιο φιλικές, με πιο ήπιες μορφές μετακίνησης. Ωραίο όλο αυτό βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα βοηθάει και η Θεσσαλονίκη το να μπορέσεις να έχεις μια βιώσιμη μετακίνηση. Είναι λίγο τα πράγματα, λίγο ιδιαίτερα, λίγο ξεχωριστά. Να πάμε τώρα και μέχρι τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω, θα πάτε στη Χαλκιδική? Είναι κάπως ο καιρός περίεργος, κάπως ιδιαίτερος. Θα έχουμε ενδεχομένως βροχοπτώσεις. Αυτό το οποίο συνέβη και το οποίο είναι πολύ λυπηρό είναι ότι υπάρχει ρήπανση σε μία από τις ομορφότερες παραλίες του πρώτου ποδιού. Αναφέρομαι στην παραλία του Πευκοχωρίου. Εκεί λοιπόν υπάρχει θαλάσσια ρήπανση από λίμματα. Είναι συγκλονιστικό για μένα γιατί είναι μία από τις πιο όμορφες πραγματικά παραλίες που έχουμε. Είναι πολύ κρίμα αυτό το πράγμα, πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Έτσι λοιπόν, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος αποχέτευσης του Δήμου Κασάνδρας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το λιμενικό. Η σύλληψη λοιπόν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου για παράβαση του κώδικα 55 που αφορά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είναι συγκλονιστικό το περιστατικό αυτό της θαλάσσιας ρήπανσης στην παραλία του Πευκοχωρίου. Έτσι, οι λιμενικοί της Οικίας Αρχής των Νέων Μουδανίων, που διενεργούν την προανάκριση, προχώρησαν στη σύλληψη του αντιδημάρχου ίδρευσης και αποχέτευσης. Το μεσημέρι της Πέμπτης, χθες λοιπόν, ενημερώθηκε το δεύτερο λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανίων για ρήπανση έκτασης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων, η οποία παρατηρήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στο ακροτήρι, στο πολύ όμορφο σημείο. Σύμφωνα με το λιμενικό, άμεσα τα στελέχη μετέβησαν στο σημείο που δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη θαλάσσιας ρήπανσης στη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Να δούμε τι θα συμβεί. Είναι πολύ κρίμα τόσο όμορφες παραλίες πραγματικά να ρυπαίνονται. Κρίμα, κρίμα πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πραγματικά παροδικό όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί και με το φυτοπλανκτόν, διότι το θέμα αυτό είναι αποκρουστικό. Χθες περνούσα από τη Λεωφόρο Νίκης. Είναι ένα σημείο που επιλέγω, που αγαπώ να περνάω έτσι πλάι στη θάλασσα. Ελάτε όμως πως έτσι, πως είναι η κατάσταση. Δεν είναι και το πιο όμορφο που υπάρχει. Είναι άσχημη κατάσταση. Το ζήτημα με το φυτοπλανκτόν τέθηκε στην Βουλή και φυσικά έπρεπε να τεθεί στην Βουλή, με την ανάγκη να μπει τέλος στην κατεπανάληψη αυτή η περιβαλλοντική υποβάθμιση του θερμαϊκού κόλπου. Είναι συχνά τα διαστήματα που βλέπουμε να γεμίζει αυτό το φυτοπλανκτόν. Κατέθεσε ερώτηση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής της Δεύτερης Θεσσαλονίκης, ο κ. Καράογλου. Είχε καταθέσει και ο κ. Παπάς νωρίτερα. Αφορμή είναι το αποκρουστικό πραγματικά αυτό φαινόμενο του φυτοπλανκτών, η έντονη δυσοσμία η οποία υπάρχει. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης του ειδικού σκάφους που το έχουμε, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε το σκάφος Αλκύπη. Και μάλιστα ο κ. Καράογλου ζήτησε να αποσυσαφανιστεί γιατί δεν χρησιμοποιείται συστηματικά για τον καθαρισμό της επιφάνειας τουλάχιστον του θερμαϊκού κόλπου. Πρέπει σίγουρα να βρεθεί μια πιο ολοκληρωμένη λύση για αυτό το ζήτημα. Γιατί ο θερμαϊκός κόλπος μας είναι ένα στολίδι και δεν πρέπει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, έχετε Facebook αυτή τη στιγμή, έχετε Messenger, υπάρχει ένα παγκόσμιο κρασάρισμα στις πληροφορίες, στις πλατφόρμες της Meta αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα εντοπίζεται εδώ και λίγη ώρα και στο Facebook και στο Messenger, δεν φορτένουν καν οι σελίδες. Το πρόβλημα στις ενηλίκων εφαρμογές αποτυπώνεται και στη σελίδα Down Detector που εντοπίζει τις σελίδες, αλλά ωστόσο πέφτουν. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση και κάποια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί αυτό. Φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο η Meta θα βγάλει και την σχετική ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά μην ανησυχείτε αν δεν έχετε πρόσβαση στο Messenger σας. Δεν φταίει το δικό σας τηλέφωνο, δεν έχει γίνει κάτι στον δικό σας λογαριασμό. Απλά έπεσε το Facebook και το Messenger του. Εμείς τι λέτε? Πάμε να κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και θα επιστρέψουμε να δούμε έτσι πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται στην πόλη μας. Θα έχουμε μαζί μας και την Αφρόδητη Νέστορα, την κυρία Αφρόδητη Νέστορα, για να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία αφορούν σε όλους μας.
1: Flash 99,4. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αχ, αυτός ο έρωτας, η κινητήριος δύναμη της ζωής, η κινητήριος δύναμη των πάντων, θα πω εγώ. Και ξέρετε τι συμβαίνει και τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι τώρα έτσι ότι δεν είναι το πιο όμορφο σημείο για να γιορτάσεις τον έρωτά σου το Παρίσι. Το Παρίσι, ξέρετε, κρύβει πολλά συναρπαστικά μυστικά, πολλές περίεργες ιστορίες. Νομίζω ότι όσες φορές και να πας στο Παρίσι, ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. Και εσείς αν έχετε παιδάκια, είναι εκεί και η Euro Disney φυσικά. Ξέρετε, το πολύ ωραίο είναι ότι εκεί που περπατάς στους δρόμους του Παρισιού, δεν χρειάζεται να αγοράσεις μπουκαλάκι νερό, γιατί σε διάφορα σημεία υπάρχουν ειδικές βρύσες που προσφέρουν δωρεάν παγωμένο ανθρακούχο νερό, ενώ και το διάσημο αξιοθέατο, ο πύργος του Άιφελ, πρέπει να σας πω ότι είχαν αποφασίσει να τον κατεδαφίσουν. Ήταν ένα προσωρινό έργο το οποίο είχε δημιουργηθεί για μια παγκόσμια έκθεση του 1889, είχε προγραμματιστεί να καταδαφιστεί 20 χρόνια αργότερα. Ευτυχώς όμως τελικά άλλαξαν τη γνώμη περισσότεροι Παριζιάνοι καλλιτέχνες που τον μισούσαν, τον αποκαλούσαν μάλιστα το τεράστιο σιδερένιο τέρας. Σώθηκε επειδή θεωρήθηκε χρήσιμος ως μια κεραία ραδιοφώνου, είναι υπέροχος φωτισμένος, ενώ κάθε χρόνο, κάθε δέντρο έχει την δική του ταυτότητα. Όλα τα δέντρα της πόλης είναι καταγεγραμμένα, περίπου 470.000, αριθμημένα, ελεγμένα. Τρώτε ωραίο κουρασάν, τρώτε ωραία μπακέτα, κάνετε ωραία βόλτα. Ό,τι και να πούμε για το Παρίσι, στο Μουλέν Ρου, καλά, το Μουσείο του Λούβρου. Τι να πρωτοπούμε για το Παρίσι, τι να πρωτοπώ. Να σας πω να πάτε στο Παρίσι. Και τώρα, αν μου πείτε ότι το Παρίσι είναι μακριά, θα σας πω ότι δεν είναι πια, έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται, διότι έχουμε απευθείας πτήσεις στη Αιτζίαν για Παρίσι, από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία απευθείας στο Σαρλ ντε Γκολ, στο αεροδρόμιο του Παρισίου, και δεν μπορείς να αντισταθείς. Εγώ το κοιτάω, να σας πω την αλήθεια. Έχω μπει στο aegeanair.com για να κλείσω τη θέση μου και να σας πω, βλέπω κι άλλους προορισμούς. 41 προορισμούς με απευθείας πτήσεις από Aegean, από Θεσσαλονίκη, απευθείας, δηλαδή να σας πω Ιταλία, Ρώμη, Μιλάνο, Γερμανία, Κάιρο, Ντουμπρόβνικ, και αυτός είναι ένας πάρα πολύ όμορφος προορισμός, στην Πράγα, την Μαγική, στη Λάρνακα, στην Κωνσταντινούπολη, και φυσικά υπάρχουν και πολλοί προορισμοί του εσωτερικού. Για πείτε στο aegeanair.com και κάντε την κράτησή σας, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα ξέρετε τι να διαλέξετε. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να ξέρουμε και είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, να είμαστε ενημερωμένοι εργαζόμενοι, να γνωρίζουμε πράγματα τα οποία μας αφορούν. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεχόμαστε βία και δεν την γνωρίζουμε καν. Και πάρα πολλές φορές δεχόμαστε βία μέσα στην εργασία. Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι ο εργασιακός εκφοβισμός ή διεθνός μόμπινγκ, όπως λέγεται, είναι μια συμπεριφορά την οποία πολλές φορές δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν την αναγνωρίζουμε. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχουν και τρόποι να την αναγνωρίσετε, και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι μία από τις πλέον μάχημες δικηγόρους της πόλης μας, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, με έδρα την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, η οποία μάλιστα έχει ασχοληθεί ενεργά με την ενημέρωση των πολιτών για αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που είναι ο εργασιακός εκφοβισμός. Έχει ασχοληθεί βέβαια και με άλλα θέματα, με την ενδοοικογενειακή βία, με τα εργατικά, αλλά η αφορμή της συγκεκριμένης συζήτησής μας είναι ακριβώς αυτό, το εργασιακό bullying. Είναι και πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, κυρία Νέστορα.
1: Καλησπέρα, κυρία Αποστολίδου. Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που συνομιλώ μαζί σας.
0: Και εγώ πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά, κυρία Νέστορα, μας επιμορφώνετε για θέματα τα οποία αφορούν όλους μας, αλλά δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι ακριβώς είναι το mobbing, τι ακριβώς είναι ο εργασιακός εκφοβισμός, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές που θα μας ακούσουν θα δουν ότι είναι θύματα του εργασιακού εκφοβισμού χωρίς καν να το γνωρίζουν.
1: Εγώ χαίρομαι πραγματικά, γιατί όσο περνάει ο καιρός, κάποια θέματα τα οποία θεωρούσαμε θέματα ταμπού, αρχίζουμε και τα συζητάμε στο δημόσιο διάλογο και μεταξύ μας περισσότερο και πιο έντονα. Και πραγματικά αυτό δείχνει πάρα πολλά για την κοινωνία μας και για τον τρόπο που αυτή σιγά σιγά απενοχοποιείται και αλλάζει προς το καλύτερο, θα πω εγώ. Βέβαια, σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ενέχουν έτσι χαρακτηριστικά βίας, παρενόχλησης, κακής συμπεριφοράς, Εγώ αυτό που λέω πρώτα και κυρίαρχα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τη
0: Πολύ
1: χρυσή
0: σωστά.
1: τομή που διαφοροποιεί μια απλά κακή συμπεριφορά από κάτι το οποίο είναι ποινικά και κοινωνικά και ηθικά κολάσιμο.
0: Θα σας ρωτήσω
1: Δεν θα...
0: λοιπόν το τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη συμπεριφορά, ώστε να είναι μια συμπεριφορά, να πούμε ότι πλέον πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, υποστήριξη, που εγώ νομίζω ότι έτσι και αλλιώς πρέπει να ζητάμε πάντα τη γνώμη ενός δικηγόρου, αλλά ποια είναι εκείνη η λεπτή γραμμή που μας κάνει να μιλάμε για εργασιακό εκφοβισμό ή mobbing, όπως αλλιώς το λέμε.
1: Καταρχάς, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μιλούμε για μεμονωμένες κακές συμπεριφορές, είτε εργοδοτών προς εργαζόμενους, είτε και μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή δεν έχει να κάνει από πού προέρχεται η κακή συμπεριφορά. Μιλάμε γενικότερα για παρενόχληση στον χώρο της εργασίας από όπου και αν προέρχεται. Συνεπώς, μια επαναλαμβανόμενη συστηματική κακή συμπεριφορά, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργασιακό bullying. Ένας περιστασιακός καυγάς, μία συμφωνία σε ένα θέμα εργασιακό, το οποίο είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν συνιστά μία επαναλαμβανόμενη συστηματική συμπεριφορά, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία κακοποιητική συνεχόμενη εργασιακή συμπεριφορά που θα πρέπει για αυτό το λόγο να προσφύγουμε είτε σε μία εθνική αρχή, είτε στον προϊστάμενό μας, είτε στην υπηρεσία. Πρέπει δηλαδή η συμπεριφορά που δεχόμαστε να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία την καθιστούν απόλυτα κακοποιητική. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη, θα πρέπει να έχει έντονα χαρακτηριστικά κακή συμπεριφορά, τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα, μας υποτιμούν, μας φέρνουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, μας δημιουργούν μια έντονη ψυχολογική πίεση, ακόμη και νοσήματα μπορεί αυτά άνοσα να μας δημιουργεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γενικότερα μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και ενώ έχουμε ενημερώσει ότι μας ενοχλεί, αυτή συνεχίζει.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Νέστορα, για παράδειγμα, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων χωρίς κάποιον προφανή λόγο είναι εργασιακός εκφοβισμός?
1: Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι. Εάν ο λόγος για τον οποίο αφαιρείται η αρμοδιότητα δεν είναι προφανής και δεν είναι αποδεδειγμένος, θα μπορούσε να είναι ένα μέσο άσκησης ψυχολογικής βίας στο χώρο των εργασιακό. Για όλες αυτές τις συμπεριφορές, να πούμε από την αρχή στους ακροατές ότι θα πρέπει να μπορούμε οτιδήποτε ισχυριζόμαστε με κάποιο τρόπο να το αποδεικνύουμε κιόλας. Και το λέω αυτό
0: Βέβαια.
1: Γιατί πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε σε μια θέση αντίστροφης κατάστασης. Δηλαδή να πρέπει να

0: προσπαθούμε να έχουμε κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν την κακή αυτή συμπεριφορά, γιατί αν κληθούμε να το αποδείξουμε θα πρέπει να μπορούμε και να το κάνουμε.
1: Επειδή πάντα δίνετε πολύ ωραίες και πρακτικές συμβουλές, τα εξηγείτε με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Είστε πολύ μάχημη δικηγόρος, αλλά και ο τρόπος που τα εξηγείτε στον κόσμο, κυρία Νέστορα, είναι εξαιρετικός.
0: Όσο μπορώ, ναι, να γίνομαι κατανοητή, γιατί εντάξει, ναι,
1: πραγματικά μας
0: χρειάζεται.
1: επιμορφώνετε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, για δικαιώματά μας τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος δέχεται μία επαναλαμβανόμενη μείωση, μειώνεται η προσωπικότητά του, ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν κάνεις σωστά εκείνο, δεν κάνεις σωστά το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η λεπτή γραμμή αυτή που μιλάμε για εργασιακό εκφοβισμό και πώς μπορεί αυτό που είπατε πριν να κρατήσει αποδείξεις, δηλαδή γράφοντας ένα email, απαντώντας κάτι εγγράφως, ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του όσον αφορά στην ύπαρξη αποδείξεων?
0: Καταρχάς να κάνουμε έναν διαχωρισμό ως προς το αν είσαι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου δικαίου. Στον ιδιωτικό τομέα μπορείς αρχικώς να κάνεις μία αναφορά, ένα email στην προϊστάμενη διεύθυνση, ενδεχομένως στο HR management, στην διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού, να γνωστοποιήσεις τη συμπεριφορά που δέχεσαι, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη όπως είπαμε και θα πρέπει να μπορείς και να το στοιχειοθετήσεις. Και εφόσον δεν έχεις την ανταπόκριση που θέλεις από τη διεύθυνση προσωπικού, μετά τα επόμενα βήματα που μπορείς να κάνεις είναι είτε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και στο συνήγορο του πολίτη, που είναι αρχές οι οποίες θα επιληφθούν της κατάστασης μόλις περιέλθει σε γνώση τους το περιστατικό και θα προσπαθήσουν να το διερευνήσουν, και το αποτέλεσμα σε περίπτωση θετικής κατάφασης, δηλαδή μια τέτοια συμπεριφοράς, θα είναι να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις και στον εργοδότη και στον άνθρωπο ενδεχομένως, τον εργαζόμενο που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Επίσης, σε επίπεδο έτσι, ιδιωτικού δικαίου υπάρχει δυνατότητα να ασκήσει κάποιος και μια αγωγή για αποζημίωση στα αστικά, τα πολιτικά δικαστήρια, όπου θα πρέπει να αποδείξει βέβαια ότι λόγω της παράνομης πράξης στην οποία έχει εμπλακεί εν πάση περιπτώσει, έχει και μία ηθική βλάβη, έχει μία προσωπική έτσι βλάβη και να ζητήσει την αποζημίωση από το δικαστήριο πλέον. Και φυσικά υπάρχουν πάντα οι δυνατότητες να κινηθεί κάποιος σε επίπεδο ποινικής διαδικασίας, να ασκήσει μία μήνυση για εξύβριση, για απειλή, για σωματική βλάβη. Αυτές είναι πιο βαριές περιπτώσεις. Τώρα, εάν έχουμε την περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος απασχολείται με σχέση δημοσίου δικαίου, πάλι η διαδικασία πάνω κάτω είναι η ίδια, σύν του ότι πλέον με πρόσφατο νόμο μπορεί να απευθυνθεί και στην ΕΑΔ, που όπως λέγεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου στην ουσία δίνει μία δυνατότητα στους εργαζόμενους που συνδέονται με σχέση δημοσίου δικαίου να αναφερθούν μέσω της πλατφόρμας του GovGR, που είναι ένα έτσι πολύ χρηστικό εργαλείο και ολοένα εντάσσει στο δυναμικό του και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Μία από αυτές είναι και η δυνατότητα το να καταγγείλει κάποιος δια ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Είναι η διαδικασία πολύ απλή. Μπαίνει στο GovGR, βάζει τα λήματα που σας είπα, την καταγγελία βίας ή παρενόχλησης, και το ίδιο το site έτσι δίνει τα επόμενα βήματα, ούτως ώστε ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει προσφύγει αρχικά στην υπηρεσία του, έχουν παρέλθει 3 μήνες χωρίς να έχει επιληφθεί η υπηρεσία του αποτελεσματικά, αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση, μετά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να καταγγείλει εκεί το bullying και το mobbing που δέχεται εν πάση περιπτώσει. Και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και η υπηρεσία αυτή μπορεί να επιληφθεί του περιστατικού, να ζητήσει ενδεχομένως κάποια επιπλέον στοιχεία και να πάρει τον δρόμο που πρέπει η καταγγελία αυτή. Γενικώς, η γενικότερη σύσταση είναι ότι ο κάθε εργαζόμενος δεν πρέπει να φοβάται να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, ούτε στον εργοδότη του. Δηλαδή πλέον ο κόσμος πρέπει να...

0: να βγάλει από πάνω του το φόβο του αν θα πω κάτι θα με απολύσουν ή αν θα καταγγείλω κάτι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα χάσω τη δουλειά μου κτλ. Όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία μας δίνει ο νόμος προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας, να είμαστε πιο ήρεμοι. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας
1: που
0: περνάμε στη δουλειά μας, οπότε βλέπετε, επειδή είναι μεγάλη η πίεση και η ψυχολογική κυρίως πίεση που έχουμε λόγω της δουλειάς, καλό είναι να έχουμε και τη δυνατότητα, αν κάτι μας απασχολεί και μας επιβαρύνει, να μπορούμε να το διευθετήσουμε μέσω μιας καταγγελίας που δεν είναι τίποτα άλλο από μια γνωστοποίηση μιας κακής συμπεριφοράς, η οποία, να πω εδώ, ότι λειτουργεί και προληπτικά και για άλλους εργαζόμενους που μπορεί να δεχτεί την ίδια συμπεριφορά.
1: Κυρία Νέστορα, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Σας μεταφέρω κάποια από τα ερωτήματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γράφει κάποιος ακροατής, το να αγνοούν έναν εργαζόμενο επιδεικτικά, ο εργοδότης του, με σκοπό, ο ίδιος αναφέρει, το να τον οδηγήσει ενδεχομένως στην παρέτηση. Αυτό είναι mobbing, είναι εργασιακός εκφοβισμός?
0: Αν στις αρμοδιότητες του προϊσταμένου είναι η διάδραση με τον εργαζόμενο και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τη γραμμή και θα πρέπει να υπάρχει σε άμεση επικοινωνία, να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον εργαζόμενο, τότε προφανώς και το να αγνοεί αιτήματα ή να αγνοεί προσπάθειες του εργαζόμενου για να διευθετηθεί μια εργασία που του έχει ανατεθεί, τότε αυτό υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τυποποιηθεί ως μιας μορφής εργασιακού bullying. Γιατί αν εγώ που είμαι προϊστάμενος δεν δίνω την ορθή οδηγία ή παραλείπω να εντάξω ή να ενημερώσω για κάτι το οποίο για να κάνει σωστά ο εργαζόμενος τη δουλειά του οφείλει να το γνωρίζει, τότε αυτό θα μπορούσε. Απλά σε όλα αυτά υπάρχει πάντα η χρυσή τομή. Δεν θέλουμε δηλαδή να φτάνουμε στο άλλο άκρο και να δημιουργούμε συνεχώς προβλήματα και μια αναστάτωση στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει αυτό που μας συμβαίνει αποδεδειγμένα να τυποποιείται σαν μια μορφή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Όλοι αυτοί οι νόμοι γενικότερα που προσπαθούν να οριοθετήσουν τα περιστατικά βίας, εγώ από αυτό που βλέπω από την πράξη είναι ότι χρειάζεται ένας μικρός χρόνος ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουν και οι αποδέκτες αυτής της νομοθεσίας ότι υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση του νόμου στις περιπτώσεις αυτές. Θα πρέπει δηλαδή και εμείς να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε και να αποδείξουμε ότι δεχόμαστε μια τέτοια συμπεριφορά.
1: Για τους ανθρώπους που δέχονται όντως mobbing, δέχονται εργασιακό εκφοβισμό, πόσο εύκολο είναι να το αποδείξουν? Δηλαδή εννοώ ότι όταν υπάρχουν, όταν γίνονται προφορικά κάποιες απειλές ή προφορικά το να μειώνεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, πόσο εύκολο είναι σε αυτή την περίπτωση να μπορέσουν να το αποδείξουν?
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές είναι πιο εύκολο εάν υπάρχουν μάρτυρες, αυτοίκο ή άλλοι κτλ. Διότι διαφορετικά είναι ο λόγος σου ενάντια στο δικό μου. Τώρα, το πιο εύκολος τρόπος απόδειξης είναι ο γραπτός. Δηλαδή αν έχουμε email, αν έχουμε μηνύματα, αν έχουμε post-it στο γραφείο μας με διάφορες φράσεις, εκφράσεις, αρνητικές κτλ. Που να προκύπτει, ας πούμε, ο γραφικός χαρακτήρας ή οτιδήποτε, τότε είναι σαφώς πολύ πιο εύκολο. Από την άλλη, αν είναι κάτι που μας συμβαίνει επαναλαμβανόμενα και έχουμε πάει σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, και στα πλαίσια αυτά μπορούμε να έχουμε και μια ιατρική γνωμάτευση, λέω εγώ τώρα ενδεχομένως, ότι λόγω της πίεσης στη δουλειά και τα λοιπά δεχόμαστε μια πίεση σε επίπεδο ψυχολογικό που τυποποιείται σε κάτι, οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε, γιατί είναι και θέμα υγείας ψυχολογικής από ένα σημείο και μετά.
1: Βέβαια, πολύ σημαντική ψυχική.
0: Ενδεχομένως να είναι και αυτό, δηλαδή ενός ανεξάρτητου τρίτου που είναι ο ψυχολόγος μας, ο ψυχοθεραπευτής, που θα μπορέσει με τις επαγγελματικές του γνώσεις να τυποποιήσει κάτι που συμβαίνει σε εμάς, που το έχουμε μεταφέρει και στα πλαίσια, ας πούμε, της επαγγελματικότητάς του, μπορεί να το καταθέσει η εγγράφωση με τη μορφή βεβαίωσης.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Δεν γνωρίζαμε δηλαδή ότι η υποτίμηση της δουλειάς, η κοινωνική απομόνωση, η λεκτική βία, οι φωνές, το σαμποτάζ, ότι όλα αυτά εμπίπτουν μέσα στον εργασιακό εκφοβισμό.
0: Βέβαια. Όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, η βία η οποία είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμη είναι πάντοτε η φυσική.
1: Βέβαια.
0: Το να χειροδικήσει κάποιος ή το να υψώσει τη φωνή του ή οτιδήποτε. Οι μορφές της βουβής βίας που λέμε ή της βουβής παρενόχλησης είναι οι μορφές που περιγράψατε. Δηλαδή το να αγνοούμε κάποιον επιδεικτικά ενώ πρέπει αναγκαστικά λόγω του κανονισμού ή του οργανισμού της επιχείρησης να επικοινωνούμε. Το να απορρίπτουμε συνεχώς τα αιτήματά του για άδεια. Το να εκμεταλλευόμαστε θερυπήν το ότι κάποιος είναι μόνος του και δεν έχει ας πούμε οικογένεια και να τον βάζουμε συνέχεια σε εφημερίες. Δηλαδή ενώ δεν προκύπτει από την ανάγκη της υπηρεσίας ότι θα πρέπει κάποιος θερυπή να κάνει εφημερίες ή να είναι στο χώρο εργασίας σε χρόνους που ο άλλος δεν είναι. Γενικώς η ανισόρροπη διαχείριση μιας υπηρεσιακής κατάστασης μπορεί υπό προϋποθέσεις, έτσι πάντα λέμε για να είμαστε και σωστοί σε αυτό που καταθέτουμε, να συνιστά μιας μορφής εργασιακού bullying.
1: Είναι τόσο ενδιαφέροντα, σας ακούω με τόσο μεγάλη προσοχή και έχετε κάνει και ένα εξαιρετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας ενημερώνεται ακριβώς για αυτό που λέτε και για την λεπτή γραμμή και το πώς να διαφοροποιήσουμε μία απλά κακή συμπεριφορά σε σχέση με αυτό που αποκαλούμε εργασιακό bullying. Τα δίνετε
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία τα όρια αυτά. Πραγματικά είναι εξαιρετικό το βίντεο που έχετε κάνει στα social.
0: Είναι σημαντικό και εγώ προσπαθώ, επειδή μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι και με την νομική αλλά και με τα κοινά, η επαφή γενικώς με τον άνθρωπο και τον κόσμο και τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν είναι για μένα πολύ σημαντική και μέσα από τη διάδραση, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν κατακλείσει τις ζωές μας, νομίζω ότι έχουν αρνητικά φυσικά, αλλά ένα από τα μεγάλα θετικά τους είναι ότι μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζεις, αλλά μπορεί να έχουν τις ίδιες αγωνίες με σένα ή με άλλους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι και συνεπώς νιώθεις και πιο χρήσιμος. Εγώ γι' αυτό το λόγο προσωπικά ασχολούμαι και με την νομική, είναι η επιστήμη, έχω σπουδάσει, είναι η δουλειά μου, αλλά και με την πολιτική. Είναι αυτός ο λόγος με τον οποίο ασχολούμαι, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διάδραση μαθαίνεις πράγματα και για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους και μπορείς και να είσαι χρήσιμος, που είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, έτσι, που χαρακτηρίζει έτσι την κοινωνία μας και είναι ωραίο να είμαστε χρήσιμοι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που τοποθετήσετε έτσι, κυρία Νέστορα, γιατί ξέρετε είναι πολλά και τα νέα παιδιά που θεωρούν, επιτρέψτε μου αυτή τη βαριά έκφραση, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιούν οι νέοι, ότι δεν έχει καμία χρησιμότητα του να ασχολούμαστε με την πολιτική. Είναι κάτι παλιό, κάτι πεπερασμένο, κάτι που δεν βοηθάει τη ζωή μας.
0: Σε ένα πρόσφατο έτσι καφέ που πραγματοποιήσαμε με συναδέρφους σας δημοσιογράφους και είχα τη χαρά να έχω και εσάς μαζί μου και το συζητήσαμε και έτσι το μεταφέρω στον αέρα, γιατί ήταν μια πολύ ωραία σκέψη το να ρωτήσουμε τον κόσμο και τους νέους ανθρώπους γιατί ασχολούνται ή δεν ασχολούνται με την πολιτική. Και η αλήθεια είναι ότι στο ερώτημα που έθεσες έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απάντησαν θετικά στην ερώτηση του αν θα πολιτεύονταν οι ίδιοι και θα ασχολούνταν με την πολιτική, που είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο, θεωρώ. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι πρέπει, έχουμε υποχρέωση να ασχολούμαστε με την πολιτική, όχι με τη στενή έννοια του όρου ή τη χρωματισμένη ή την κομματικοποιημένη. Την πολιτική με την έννοια του να ασχολούμαι με την πολιτεία, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, με την εξέλιξη την προσωπική μας αλλά και την κοινωνική. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά θετικά η ενασχόληση με την πολιτική, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να εγκρύπτει μια τέτοια ενασχόληση, ειδικά στις εποχές μας και ειδικά με τον τρόπο που προσπαθούν οι νέοι άνθρωποι να το κάνουν. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το πρόσημο είναι πάντα θετικό. Και πάντα αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και εξελισσόμαστε μέσα από την καλώς εννοούμενη πολιτική.
1: Σαφέστατα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι πολιτικόν Και δεν γίνεται να μην είναι πολιτικό. Και όπως λέει για μένα το υπέρτατο κείμενο που έχει γραφτεί ποτέ για την δημοκρατία, αναφέρομαι στον επιτάφιο του Περικλή, οι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα κοινά δεν είναι φιλήσυχοι, αλλά αχροί και επικίνδυνοι για το δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Θα συμφωνήσω κι εγώ με τους αρχαίους συμμαχούς.
1: Θέλω πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ να σας ρωτήσω, γιατί μου μιλήσατε για τις δυσκολίες. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα νέο άτομο όπως είστε εσείς, που θέλει να προσφέρει, που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική? Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζετε?
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, αλλά νομίζω και για πάρα πολλούς έτσι ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, όχι απαραίτητα στην ηλικία, αλλά νέοι στην πολιτική, είναι ότι θα πρέπει να βρουν έτσι έναν τρόπο, να βρω δηλαδή και εγώ έναν τρόπο να συνδυάσω τη δουλειά μου με την ενασχόληση με την πολιτική. Γιατί είναι και τα δύο ασχολίες οι οποίες απαιτούν το 100% της προσοχής και της στοχοπροσύλωσής μας. Και λίγο όταν προσπαθείς να έχεις δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας χάλη, είναι δύσκολο. Την ίδια στιγμή όμως, όταν είσαι μάχημος στη δουλειά σου και ενεργός, όπως είμαι εγώ στη δικηγορία, την οποία δεν την έχω αφήσει και δεν πρόκειται να την αφήσει.
1: Είστε μάχημο, είστε υπερμάχημη δικηγόρος και παραρείο πάγο κιόλας.
0: Ναι, το παραρείο πάγο είναι λόγω των ετών, λόγω των αποφάσεων που έχω έτσι δημοσιεύσει. Συνεπώς, ναι, γιατί πλέον είμαι 20 χρόνια δικηγόρος και η δικηγορία είναι και έμπνευση για μένα και πραγματικά μέσα από τη δουλειά μου ενισχύεται και η βούλησή μου να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί βλέπω πράγματα τα οποία μπορώ και εγώ να συνεισφέρω στο να βελτιωθούν, στο να διαφοροποιηθούν και επίσης σε όλο αυτό έτσι το συνδυασμό έρχεται να προσθεθεί και η μεγάλη μου αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια και όσο βλέπω και ζω περισσότερο αυτή την πόλη, πραγματικά η ανάγκη μου να τη δω να εκτοξεύεται και να εξελίσσεται και να γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Και θεωρώ ότι εάν καταφέρουμε να γίνουμε όλη μια γροθιά και να συνεργαστούμε και να βάλουμε κάτω τη θετική μας ενέργεια και τις σκέψεις μας και το όραμά μας για τη Θεσσαλονίκη και προσπαθήσουμε αυτή τη σύνδεση να την μετουσιώσουμε σε καλά αποτελέσματα για την πόλη, χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς τοξικότητες, νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε τη Θεσσαλονίκη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Και επειδή γίνονται έργα, γίνονται πράγματα, εμάς η υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίσουμε αρχικώς ότι τα έργα αυτά θα συνεχίζονται να γίνονται και να ολοκληρώνονται. Και επίσης το δεύτερο μεγάλο στίχημα είναι να μην τα βλέπουμε αποσπασματικά, αλλά να έχουμε πάντα στο νου μας τη μεγάλη εικόνα της Θεσσαλονίκης, το πώς θέλουμε να τη δούμε, πώς θέλουμε να την τοποθετήσουμε στο χάρτη τόσο τον εθνικό όσο και τον παγκόσμιο, γιατί θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει παγκόσμιος προορισμός, και να κάνουμε συστηματικές ενέργειες με βάση αυτό το σκοπό.
1: Και το κρατάω αυτό που είπατε, κυρία Νέστορα, ενωμένη. Θέλω να ξέρετε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάντα μας επιμορφώνετε και μας κάνετε να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και είναι αυτό που λέτε χρήσιμα και χρηστικά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.
0: Είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι να βρισκόμαστε σε επικοινωνία.
1: Εγώ θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω να πω και όλα στον κόσμο ότι έχετε πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια στην προσωπική σας σελίδα Αφροδίτη Νέστορα.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου εξηγείτε πολλά θέματα νομικά και για το bullying στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Είναι και ένα άλλο θέμα πολύ ωραίο που έχετε θίξει που θα ήθελα αν θέλετε κι εσείς, ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας, για την αναδοχή και την υιοθεσία, γιατί αφορά σε πάρα πολλά νέα ζευγάρια αλλά και σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν είτε ανάδοχοι γονείς είτε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι.
0: Όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να πω ότι γενικότερα έχουμε ξεκινήσει έτσι, έχω ξεκινήσει μία σειρά από βίντεο που τα ονομάζω hashtag ταμπού και στην ουσία συζητάμε με επιστήμονες έτσι και γνώστες, ανθρώπους που εξειδικεύονται σε τέτοια θέματα, να συζητήσουμε πράγματα τα οποία φοβόμαστε να συζητήσουμε αλλά τα σκεφτόμαστε. Κάναμε λοιπόν ένα πρώτο βίντεο για το κομμάτι της κρυοσυντήρησης, στην ημέρα της μητέρας το ανεβάσαμε, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο και νομοθετικά έχει εξελίξει παρούσα κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες που για κοινωνικούς λόγους θέλουν να κάνουν τη διαδικασία διατήρησης γονιμότητας. Είχε έτσι πολύ μεγάλη απήχηση. Το δεύτερο βίντεο που κάναμε ήταν για την, όπως είπατε, την υιοθεσία και την αναδοχή, που έρχεται να κουμπώσει με το κομμάτι της διατήρησης γονιμότητας, γιατί είναι όχι εναλλακτικός τρόπος, είναι λάθος το λέω αυτό. Είναι ένας άλλος τρόπος μητρότητας, αλλά και ένας άλλος τρόπος για να αγκαλιάσουμε παιδιά τα οποία για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν την τύχη να μεγαλώσουν σε μια οικογένεια. Και συνεπώς υπάρχει και πλέον το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας, αλλά υπάρχει και η κοινωνική ορίμανση του πλέον να συζητάμε γύρω από τέτοια θέματα και να προσπαθούμε να τα εντάξουμε. Θα μιλήσουμε και για την ανδρική γονιμότητα, θα μιλήσουμε και για την κακοποίηση των ζώων, που είναι και επίσης ένα θέμα ταμπού, γίνονται πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό. Και μιας και μου δίνετε το βήμα, πραγματικά εγώ από τους ακροατές σας θα ήθελα να μου στείλουν μηνύματα για το τι θα θέλαμε να ακούσουμε, τι θα θέλαμε να εξειδικεύσουμε κτλ. Γιατί και εμείς μέσα από... Και εγώ μέσα από τα μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο έτσι δημιουργώ το υλικό περιεχόμενο σας. Για το περιεχόμενό μου. Ναι.
1: Μπορούμε να κάνουμε το εξής, κυρία Νέστορα. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα και να ανεβάσουμε μαζί ένα βιντεάκι που να ζητούμε από τους ακροατές να μας πούνε εκείνοι το θέμα, αν δεν έχετε αντίρρηση που θέλουμε να συζητήσουμε.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όλα τα θέματα έχουμε τις νομικές προεκτάσεις, αλλά πρωτίστως έχουμε κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις. Και επειδή ο νόμος προκύπτει μέσα από την κοινωνία, ίσως θα ήταν και ένας ωραίος τρόπος και προτάσεις να κάνουμε στην νομοθετική μας εξουσία. Και γιατί όχι και κάποια πράγματα, ας πούμε, να τα διευθετήσουμε έτσι με έναν τρόπο συζήτησης και διάδρασης.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε και ξέρω ότι είστε πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος ακούτε γενικά και θεωρώ ότι είστε ένας ιδανικοί πολιτευτής ή πολιτεύτρια, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ακούτε, και όταν ένας άνθρωπος ξέρει να ακούει, ακούει και την κοινωνία, ακούει και τους πολίτες, ακούει γενικότερα, γιατί δεν έχουμε μάθει να ακούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμμετέχω, μου αρέσει και όλος ο κόσμος, όπως είπαμε, και οι νέοι μας κυρίως, οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να είναι μέσα στην πολιτική, να είναι ενημερωμένοι, να ακούν, να συζητούν, να καταθέτουν τις προτάσεις τους, και γιατί είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Συμφωνώ
0: πρέπει
1: πολύ.
0: Να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον νέο κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κυρία Νέστορα. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, καλό απόγευμα στους ακροατές σας και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Για να μας πάσουν κι αυτές τις καρδιάς οι ραφές. Και στο φως του κρεμού φύγω του σκοτωμού πάλι μπράβο να λες. Θέλω να μετρηθώ με το μέσα θεριό.

0: Δεν μπορούμε παρά να είμαστε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς κινείται εξάλλου ολόκληρος ο πλανήτης σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει από χθες το μουντιάλ, αλλά να σας πω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι παντού. Είναι γύρω μας, είναι πλάι μας. Και ξέρετε, όλοι αυτοί οι αστέρες του ποδοσφαίρου, τους οποίους θα απολαύσουμε σε 104 παιχνίδια συνολικά, από μία ομάδα ξεκίνησαν. Από μία ομάδα εκεί στην περιοχή τους, στο χωριό τους, στον τόπο τους. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας πάω σε μία ομάδα θρυλική, εδώ που βρίσκεται στο ευρύτερο πολιοδομικό συγκρότημα της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θερμαϊκού και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην κοινότητα του Μεσημερίου. Θα πάμε λοιπόν στην θρυλική νίκη του Μεσημερίου, που κάνει θαύματα. Είναι, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ φανατική οπαδή της. Δηλαδή, όλο το χωριό εκεί στο Μεσημέρι, όταν παίζει ομάδα, δηλαδή πρέπει να σας πω ότι μου λένε παίζει η νίκη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και η νίκη Μεσημερίου λοιπόν ετοιμάζει μια πάρα πολύ ωραία γιορτή για όλους, γιατί και εμείς μπορούμε να πάμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την καρδιά της ομάδας, τον πρόεδρο της διοίκησης της νίκης Μεσημερίου, τον κύριο Σίμω Αβραμίδη. Κύριε Αβραμίδη, καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στον αέρα της πόλης.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα και μου δίνετε βήμα μέσα από την εκπομπή σας και το ραδιόφωνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θέλω έτσι πριν να ξεκινήσουμε και πάμε στην πολύ όμορφη γιορτή να μου πείτε τι είναι για σας η νίκη Μεσημερίου.
1: Η νίκη Μεσημερίου, ναι. Η νίκη Μεσημερίου είναι τρόπο ζωής. Με την έννοια, για να μην φάνω και υπερβολικός, ασχολούμαστε καθημερινά με την ομάδα. Είναι ένας τρόπος να ξεφεύγουμε από τα καθημερινά προβλήματα, να μας φεύγει το άγχος και παράλληλα να αισθανόμαστε ότι δημιουργούμε και φτιάχνουμε κάτι για την τοπική κοινωνία και νεολαία του χωριού. Θέλουμε να μαζεύουμε τα παιδιά του χωριού στο γήπεδο και στη μεγάλη ομάδα και στις ακαδημίες που έχουμε, για έναν απλούστατο λόγο. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και είναι η αρχαία κληρονομιά μας, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να τον διατηρήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αβραμίδη, και εγώ προσυπογράφω ότι κάθε φορά που παίζει η νίκη, είναι πώς είναι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι η κοινότητα του Μεσημερίου είναι όλοι στους ρυθμούς της ομάδας αυτής. Είναι πολύ εντυπωσιακό πόσο αγαπάει το Μεσημέρι τη νίκη του.
1: Ναι, αυτό ισχύει όντως. Έχουμε έτσι πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, μας ακολουθάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα όμως μέσα σε αθλητικά πλαίσια, χωρίς βία είτε ηχητική είτε σωματική. Αυτό απαγορεύεται διαρουπάλου στο γήπεδό μας, δεν ακούτε βομολογίες, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν γυναίκες και προσπαθούμε να έχουμε ένα πολιτισμένο κλίμα. Σεβόμαστε τους αντιπάλους, προσπαθούμε η φιλοξενία μας να είναι πάντα άριστη και να προάγουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό μέσω του ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που για κάποιους μπορεί να φαίνεται κοινότυπο, για μας όμως είναι σημαντικό, είναι σκοπός όσοι φεύγουν από εδώ ανεξαρτήτως του αποτελέσματος να φεύγουμε αγκαλιασμένοι φίλοι και να συναντιόμαστε και έξω από το γήπεδο χωρίς πρόβλημα.
0: Να, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Αβραμίδη, και πραγματικά το προσυπογράφω κι εγώ. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου κάθε φορά που αγωνίζεται η νίκη. Πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι επειδή δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς με γραμμένη κεφαλαία τη λέξη, δεν μπορούν οι γονείς να πάνε τα παιδάκια πολλές φορές στο γήπεδο, στα μεγάλα γήπεδα, νομίζω ότι είναι μια ιδανική ευκαιρία όταν παίζει η νίκη Μεσημερίου για να μπορέσουν να έρθουν οι μπαμπάδες με τα αγοράκια, τα κοριτσάκια, γιατί και πολλά κοριτσάκια αγαπούν το ποδόσφαιρο πλέον, και να απολαύσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που θα είναι γιορτή και θα είναι χαρά.
1: Έτσι, και πολλά κορίτσια έρχονται να βλέπουν το παιχνίδι και στην Ακαδημία έχουμε αρκετά κορίτσια. Βέβαια, παλιότερα, τα τελευταία 10 χρόνια πήγαμε και 2 φορές στην Τούμπα σε ένα τελικό κυπέλλου ερασιτεχνών, οπότε πήγαμε και τα μικρά μας παιδιά σε μεγάλο γήπεδο, αγωνιζόμενοι όμως η νίκη Μεσημερίου και όχι κάποια ομάδα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Είναι εξαιρετική και ετοιμάζεται και μια εξαιρετική γιορτή που είναι αντίστοιχη έτσι της ενέργειας και της χαράς και της αγάπης του αθλητισμού, την οποία μεταφέρει η νίκη Μεσημερίου σε όλους μας. Τι ακριβώς λοιπόν θα δούμε, κυρία Αβραμίδη, στις 19 Ιουνίου?
1: Λοιπόν, στις 19 Ιουνίου αποφασίσαμε έπειτα από πάρα πολύ καιρό, από πάρα πολλά χρόνια, να κάνουμε έναν χορό για να έρθουμε λίγο πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά από ό,τι είμαστε. Δεν θέλω να πω σαν οικογένεια, γιατί οι οικογένειες δεν πάνε και πολύ καλά. ναι. Αλλά είμαστε ένας οργανισμός και θέλουμε να το αποδείξουμε αυτό. Οπότε στις 19 Ιουνίου έχουμε μια μουσική ποντιακή εκδήλωση, γιατί είμαστε και...
0: βέβαια, είναι ποντιακό χωριό το κατά βάση του μεσημέρι.
1: Ναι, σχεδόν κατά 90% είμαστε ποντιακό χωριό. Βέβαια, τελευταία με ετεροδημότες έχουν έρθει και άλλοι, αλλά δεν μας πειράζει, για μας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, δεν βάζουμε ταυτότητες από το τι είναι και τι πρεσβεύει ο καθένας. Οπότε, Παρασκευή 19 Ιουνίου, με δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τον Γαβρίλη τον Σιδερόπουλο και τον Βασίλη τον Τοπαλίδη. Στη λύρα είναι ο Χάρης ο Αθανασιάδης και ο Δημήτρης ο Ξενιτόπουλος και κλαρίνο είναι ο Γιώργος Ιακωβίδης. Είναι 9 η ώρα την Παρασκευή. Να ξέρει ο κόσμος ότι η είσοδος είναι 15 ευρώ και περιλαμβάνει μενού. Και κάτω των 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Η εκδήλωση θα γίνει μέσα στο δημοτικό γήπεδο μεσημερίου. Τους περιμένουμε όλους να περάσουμε υπέροχα, να ανταλλάξουμε απόψεις, χαμόγελα, χορούς, γέλια και να ξεφύγουμε λίγο από το άγχος της καθημερινότητας.
0: Να χορέψουμε ποντιακά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί το μεσημέρι χορεύει εξαιρετικούς ποντιακούς χορούς.
1: Βεβαίως και χορεύει ποντιακά, γιατί έχουμε και έναν εξαιρετικό μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο μεσημερίου, οι Αργοναύτες, που θα μας τιμήσουμε την παρουσία τους, εννοείται, αλλά θα έχουμε και χορευτικό όχι από τους μεγάλους, από τα μικρά παιδιά των Αργοναυτών, που είναι η συνέχεια που θα αφήσουμε πίσω μας αυτοί που θα μας αντικαταστήσουν, είτε στον πολιτιστικό είτε στην ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Είναι εξαιρετικός ο σύλλογος, ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάζει τους ποντιακούς χορούς. Ο πρόεδρος θα χορέψει ποντιακά
1: της κοινότητας.
0: Και για εσάς και για τον πρόεδρο της κοινότητας.
1: Ο πρόεδρος της κοινότητας, ναι, ο κύριος Σιδηρόπουλος, είναι συνεχώς κοντά μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Θα είναι βέβαια παρόν στην εκδήλωση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα τον σηκώσουμε να χορέψει ποντιακά. Ενώ στα αθλητικά είναι συνέχεια δίπλα μας και παρεμβαίνει σε εισαγωγικά έτσι με χιούμορ πάρα πολύ. Ασχολείται, θέλει να μαθαίνει. Στα ποντιακά νομίζω ότι θα καταφέρω να τον σηκώσω. Για μένα δεν το συζητάω. Άμα ξεφύγω λίγο από το οργανωτικό, δεν κατεβαίνω από την πίστα, εννοείται.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό, ξέρετε, ότι όταν ακούν οι πόντιοι την ποντιακή λύρα, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να αντισταθούν και μας καταλαβαίνουν όλοι οι πόντιοι που ακούν αυτή τη στιγμή, που είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, το πολύ όμορφο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αβραμίδη, είναι ότι είναι το μεσημέρι μια μεγάλη οικογένεια. Μια μεγάλη οικογένεια. Είναι ένας ωραίος τόπος να ζεις.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος τόπος. Έχουμε ένα πλεονέκτημα. Είμαστε το τελευταίο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης και είμαστε κοντά σε όλα. Η πόλη από εμάς είναι μια ευθεία. Σε 15 λεπτά περίπου με μέση ταχύτητα είμαστε από τη Βούλγαρη στο χωριό. Έχουμε την ησυχία μας, έχουμε ασφάλεια σχετική όσο μπορούμε, όπως σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία, δεν μας λείπει απολύτως τίποτε. Και φυσικά έχουμε τον πολιτιστικό και την ομάδα μας που συμπληρώνουν και τα υπόλοιπα.
0: Έχετε και μια πολύ ωραία πλατεία τώρα, νομίζω ότι είναι
1: καινούργια πλατεία. Καινούργια πλατεία, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, φωτισόμενη. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να έρθει ο κόσμος για την πλατεία, για το γλέντι θέλουμε.
0: Για το χορό θα έρθει, γιατί θα πάμε στο γήπεδο της Νίκης.
1: Ναι, θέλουμε να διαφημίσουμε την ομάδα και όχι τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά. Θα έρθει και η ώρα του, θα το κάνουμε κι αυτό.
0: Η ομάδα της Νίκης έτσι κι αλλιώς είναι μια υπέροχη ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, ότι είναι το υγιές κομμάτι του αθλητισμού. Και ξέρετε, πραγματικά τώρα θεωρώ ότι παράγεται και προάγεται ένα σπουδαίο έργο, γιατί κάνετε τα παιδιά να αγαπούν τον αθλητισμό και τον υγιή αθλητισμό. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Τον υγιή αθλητισμό, ο οποίος έχει καθαρά στόχο τη συμμετοχή και δεν γίνεται αυτός σκοπός ούτε η επιτυχία, ούτε η νίκη στον αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί. Θέλουμε όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες, τα μικρά τμήματα. Έχουμε ένα υπέροχο τμήμα με μεγάλα νήπια και πρωτάκια.
0: Α, μικρά παιδιά, και τι ωραία.
1: Τα οποία καθόμαστε και τα χαζεύουμε και παίρνουμε βγάζουμε τόσο γέλιο και παίρνουμε τόσο ενέργεια από τα παιδιά, θέλουμε όλα να χαμογελάνε, τίποτα άλλο.
0: Και γυναικείες ακαδημίες. Και ακαδημίες και κοριτσάκια, όπως μου είπατε λίγο πριν.
1: Και ακαδημίες και κοριτσάκια, ναι. Γιατί και αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι είναι μύθος αυτό ότι το ποδόσφαιρο δεν αρέσει στις γυναίκες. Και φυσικά η αφορμή αυτής της όμορφης συζήτησής μας, η γιορτή, να πούμε για μία ακόμα φορά στον κόσμο, ότι είναι όχι σήμερα, την ερχόμενη Παρασκευή, 19 του Ιούνιου δηλαδή, όπου θα μπορέσετε να χορέψετε, γιατί το θέλουμε το χορό και δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, κυρία Βραμίδη, να χορεύουμε. Οπότε είναι μια τέλεια ευκαιρία αυτή που μας δίνεται. Και να ακούσουμε και ποντιακά από ανθρώπους που είναι πόντιοι και τα παίζουν με την ψυχή τους και την καρδιά τους. Και να απολαύσουμε έτσι και την παρέα της Νίκης Μεσημερίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί θα χαλάσω την υπέροχη πρόταση που είπατε. Και θέλω να την αφήσω όπως είναι. Περιμένουμε τον κόσμο. Θέλουμε να έρθει. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά και θα περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Θα περάσουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, κύριε Βραμίδη, που ήσασταν εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, αμήν, επίσης, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Είναι πραγματικά πολύ υπέροχη ομάδα. Δηλαδή, αν δείτε πώς ενώνεται το χωριό και πώς τρέχουν όλοι μαζί να την υποστηρίξουν, και είναι μία ανάσα από την πόλη. Άρα, αν αγαπάτε την ποντιακή μουσική, που ξέρω ότι αγαπάτε την ποντιακή μουσική και ξέρω ότι πάρα πολύ είστε και πόντι, είναι κάτι το οποίο θα λατρέψετε. Όταν λέω ότι θα λατρέψετε, το λέω και το εννοώ. Τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ τον λατρεύουμε, να τον μισούμε μάλλον. Αυτό που λατρεύουμε είναι αυτή η μανία που τον έχει πιάσει με τα UFO. Έχει μία ασθενή σχέση με τα UFO ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να δώσει και έναν τρίτο φάκελο στη δημοσιότητα με τα UFO ή τα άτια άγνωστες ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, όπως είναι η σωστή τους λέξη. Βέβαια εγώ να σας πω, έχω δει πολλά UFO. Τα αγαπάει ο κύριος Τραμπ τα UFO, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Περιλαμβάνονται απόρριτα έγγραφα της CIA, τα οποία δόθηκαν ουσιαστικά πριν από λίγη ώρα από την κυβέρνηση Τραμπ. Προχώρησε στην δημοσιοποίηση μιας τρίτης σειράς απόρριτων εγγράφων σχετικά με τα UFO. Περιλαμβάνει 72 υποθέσεις και να πούμε ότι στην συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αρχείων περιλαμβάνονται και απόρριτοι φάκελοι της CIA, οι οποίοι αναφέρονται και σε μυστηριώδεις θεάσεις, χωρίς όμως να δίνεται κάποιο βίντεο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου, το Υπουργείο Πολέμου δημοσιεύει την τρίτη παρτίδα των αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων. Μάλιστα κατηγορεί ο κύριος Τραμπ ότι ο κύριος Ομπάμα, ο Μπάρακ Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έδωσε στον κόσμο εγκαίρως το υλικό. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, επειδή όλους μας αρέσουν έτσι οι θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχει ένας μάρτυρας, για παράδειγμα, ένα περιστατικό το 2024 που κατέγραψε μια φωτεινή σφαιρική μορφή να αιωρείται πάνω από τη λίμνη. Έχουμε ένα περιστατικό τον Ιούλιο με ένα άγνωστη ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο με κόκκινα φωτάκια. Πολλά περιστατικά, θα τα δείτε όλα αυτά. Έχουμε φυσικά και σχετική ταινία. Βέβαια, διότι είναι έτσι Σαββατοκύριακο, να μην σας προτείνω μία ωραία ταινία να δείτε. Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο μέτρο του κινηματογράφου, ο μέτρο του είδους, ο μέτρο γενικότερα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, εντάξει, εξαιρετικός τώρα τι να λέμε, η μέρα αποκάλυψης κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους, έκανε την πρεμιέρα της χθες, πραγματεύεται ακριβώς αυτό, εξωγήινους UFO. Η υπόθεσή της, ένας ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και μια μετεωρολόγος μπέκονται σε μια τεράστια συνωμοσία, προσπαθούν να ξεσκεπάσουν μια σκιώδη οργάνωση που κρύβει την αλήθεια για την εξωγήινη ζωή. Μεγάλη ονόματα του Hollywood, Emily Blunt, George O'Connor, Colin Firth, 2 ώρες και 25 λεπτά, τεράστια έτσι, ωραία, μεγάλη, χορταστική η ταινία η συγκεκριμένη. Steven Spielberg, νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Και μπορούμε να την δούμε και σε κάποιον θερινό κινηματογράφο, διότι έχουν ανοίξει τις πύλες τους και οι θερινοί κινηματογράφοι, για παράδειγμα στο Σινέ Πανόραμα ή στο Σινέ Πηλαία, που στο Σινέ Πηλαία έχω πάει, είναι δίπλα και στο σπίτι μου. Να σας πω τώρα ότι στο Σινέ Πανόραμα, την Κυριακή που μας έρχεται, Δηλαδή μεθαύριο, στις 8.30, θα προβληθεί η ταινία Καποδίστριας και θα είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό, γιατί κάθε φορά που κάνει την πρεμιέρα του ο κινηματογράφος Πανόραμα και τα Αστέρια της Πηλαίας είναι δωρεάν. Και να πούμε όμως ότι στην προβολή της ταινίας θα βρίσκεται και ο Αντώνης Μυριακός, ο ηθοποιός ο οποίος ενσάρκωσε τόσο ωραία τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια, μια μεγάλη βιογραφική ταινία, η οποία έκανε ρεκόρ εισιτηρίων φυσικά. Σας υπενθυμίζω, δωρεάν η προβολή την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ και στο Σινέ Πανόραμα που βρίσκεται στην περιοχή του Πανοράματος. Έχουμε και το Σινέ Πηλαία, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πηλαίας, στο Πέτρινο της Πηλαίας. Αυτό είναι για τις Πηλαίες του σήμερα. 9 η ώρα το βράδυ, είναι και δίπλα στο σπίτι μου, και έχει την δωρεάν προβολή, όσοι ήθιστε, και πάλι η πρεμιέρα του γίνεται με τον Καποδίστρια, στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλαίας, στην Οδό Πολυτεχνείου 20. Υπάρχει και πάρκινγκ, υπάρχει και πολύ όμορφος χώρος και πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Από το Σάββατο, ο Διάβολος φοράει Πράντα 2, από την Τρίτη 16 Ιουνίου, Michael. Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson και από την Πέμπτη το Toy Story 5. Α, είναι και μεταγλυπτισμένο. Αυτό θα πάω να το δω μαζί με την ανιψιά μου. Ελένη, ακούς, θα σε πάω να δούμε το Toy Story που θα σου αρέσει και πάρα πάρα πολύ. Να σας πω επίσης ότι όσον αφορά στον καιρό, το βλέπετε, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε και πάρα πολλά. Βρέχει τώρα, μάλλον όχι, μάλλον δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Να σας πω ωστόσο ότι πάρτε ομπρελίτσα όπου και αν πάτε, θα είναι έτσι περίεργος ο καιρός. Αύριο Σάββατο ο Κελσίος θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, αρκετά χαμηλές οι τιμές της θερμοκρασίας για την εποχή. Είναι αυτό ότι περιμένουμε, έρχεται Σαββατοκύριακο και ο καιρός μας τα χαλάει. Αυτό ακριβώς, δεν θα ζεσταθούμε τουλάχιστον, ιδανική περίοδος για βόλτα στην αγορά. Και την Κυριακή έχουμε το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει βέβαια η θερμοκρασία. Kill Bill Βασίλης Πανούλης έρχεται στις 7 η ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να αναλάβει και επίσημα προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη, και σίγουρα η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει εκεί. Ενώ το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 η ώρα θα ξεκινήσει ο 5ος στη σειρά μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που θα κρίνει το ποιος θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Ευχόμαστε να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι, να δούμε υγιή αθλητισμό πάνω απ' όλα και φυσικά να κερδίσει ο καλύτερος. Και αγώνες Μουντιάλ, φυσικά, πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Αχ, βλέπετε, δεν θέλω να σας αποχωριστούμε τίποτα. Πρέπει όμως. Κάποτε έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα, Παρασκευή, και να σας πω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, φυσικά. Εσείς να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά, και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι τη Δευτέρα, οπότε, θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα σε όλους και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Και μην πτωείστε που βρέχει, δεν πειράζει. Ευκαιρία να κάνουμε και μια βόλτα στην πόλη και να απολαύσουμε έτσι καλή παρέα. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Εμπνευστής, συνεργός και συνένοχος σε όλη αυτή την υπόθεση, δυστυχώς είναι ο γιος σας.
1: Όλη τη μέρα μες στο δρόμο για να βγει κασέ. Γουστάρι μυρίζει το δέρμα μέσα στο κούπερ. Κάνει

Κι όμως παιδιά, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Χθες μέσα σαν νύχτα και κάτι, σε ένα σπίτι θυμικό, είδα κάποιον που σου μοιάζει κι ήταν τόσο ξαφνικό, που σταμάτησε η καρδιά μου και δεν είχα τι να κάνω, να εξορκίσω το κακό. Είχα πει να σε ξεχάσω για να μην υπάρχεις πια, και νιώσα το αρώμα σου μαχαιριά μες στη καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music, Charts, Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bampi News. I'm waiting for you at bampi-news.gr.
3: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η

πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά, είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.

Να είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Flash 99,4. Εδώ είμαστε, Bubby News Radio, 8 με 10 και σήμερα το βράδυ στα ραδιόφωνά σας. Με πολύ καλή διάθεση, με πολύ καλά στοιχεία και σήμερα το βράδυ εδώ να περάσουμε ωραία. Περιμένω κάποια κορίτσια εδώ, περιμένω την Έλσα μου και την Ιωάννα. Θα με καθυστερήσουν λίγο, θα μου έρθουν όμως μέχρι τις 9, θα είναι εδώ. Επαγγελματικές υποχρεώσεις τα κορίτσια μου και είναι κατανοητό. Εδώ είμαστε ανεβασμένοι και πάντα με πολύ καλή διάθεση, όπως το είπα και πριν. Με πολλή μουσική, με νέες μεταδόσεις και με καλές και ωραίες συνεντεύξεις, παρακαλώ. Σε 10 λεπτά περίπου από τώρα, ο αγαπημένος Γιώργος Τσαλίκης, θα τον έχω κοντά μου στο ραδιόφωνο εδώ του Flash. Μείνετε συντονισμένοι. Γιώργος Τσαλίκης που κάνει χαμό και με τις νέες του επιτυχίες και γενικότερα θα μας τα πει όλα ο Γιώργαρος εδώ, ζωντανά στο Flash. Και φυσικά, τι αναμνήσεις ξυπνάω, ε. Λίγο μετά τις 9, μία η παλή γνωρίζετε περισσότερο, καταξιωμένη λαϊκή τραγουδίστρια εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, Σερέα στην καταγωγή, και εσείς οι παλιοί τώρα θα ανατριχιάσετε, γιατί έχω σήμερα στην παρέα εδώ στο Flash, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Φουλίτσε Λέπη, παρακαλώ. Πάμε επιτροχάδι να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς που στηρίζουν κάθε Παρασκευή βράδυ εδώ την εκπομπή στο Flash. Καταρχήν, στοιχεία επικοινωνίας 231-0540-801. Ζητάτε τραγούδια, κάνουμε αφιερωσούλες και ό,τι άλλο νέο θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ ζωντανά να το μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, ακούσαμε Ζαφυράκης, ο ειδικός στις βίδες, πάνω από 50.000 είδη, με 3 καταστήματα στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Να πούμε την καλησπέρα την κλασική εκεί στο Βράχο, στην Πολύχνη, στο Τρίγωνο, στον Άλεξ, τη Μαρία και τη Στέλλα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιστοί κάθε Παρασκευή βράδυ. Βράχος, ο καλύτερος εκεί δυτικά για να φάτε ποιοτικά κρέατα και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε, καφέ Bar Momenti στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, κάθε Τρίτη και Σάββατο στα Ντεξ, ο κύριος Μπάμπης Μπατσάρας, παρακαλώ. Και φυσικά έχουμε και πολύ ωραία παρτάκια όταν παίζω εγώ, Τρίτη και Σάββατο λοιπόν, κοκτέιλ μόνο με 6 ευρώ. Έχουμε παρτάκια για να πίνετε άφοβα τα ωραία σας δροσιστικά κοκτέιλ τώρα που καλοκαίριασε και χρειαζόμαστε δροσιστικά ροφήματα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο σας περιμένω στο καφέ Bar Momenti, στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς, εκεί μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη τον Σιαμίδη.

Φυσικά να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, το Grill Πρασάς στην Μπότσαρη, ο κλασικός και γνωστός Πρασάς, ξακουστός στην πόλη, για τους πολύ ωραίους γύρους και όχι μόνο. Ό,τι έχει σχέση με κρεατικό και όχι μόνο, Grill Πρασάς στην Μπότσαρη, παρακαλώ.

Και όταν θέλουμε δροσιά, που πάμε, στο ρετζίκι πάμε, στα πιθάρια, στο φίλο μου τον Άκη, με πολύ ωραία εκλεκτή κουζίνα και live κάθε Παρασκευή και Σάββατο, παρακαλώ. Πάνω στο ρετζίκι έχει πολύ ωραία δροσιά και προτείνω να πάτε στα πιθάρια, παιδιά, είναι κάτι πολύ καλό που νομίζω αξίζει ο κόπος να πάτε. Φυσικά όμως για να πάτε πρέπει να έχετε και ασφαλής αυτοκίνητο. Άρα Ανδρέας Κερκούτας και Ιώ στη Μαρτίου 62, ελαστικά βουλκανιζατέρ και φυσικά έχουμε τέλεια εμπειρία στο κομμάτι αμορτισέρ, ελατήρια για το αυτοκίνητό σας. Άρα επισκεφτόμαστε τον Ανδρέα Κερκούτα στη Μαρτίου 62 με πολύ ωραίες προσφορές, παιδιά. Δυτικά τρώμε πίτσα Παρμεσέτο έναντι Δημαρχείου Ευόσμου, στο πεζόδρομο του Ευόσμου. Η πίτσα Παρμεσέτο έχει τις καλύτερες πίτσες, οικογενειακές, ατομικές, όχι μόνο, και με soft παγωτό, παρακαλώ. Να πάτε να δοκιμάσετε, παρακαλώ.

Και φυσικά τώρα καλοκαίρι, λουλουδάκια στο μπαλκόνι και όχι μόνο. Θερμοκήπια φυτών κάκτους στη Σταυρούπολη, ιατρού γουγούς 2, τα πάντα γύρω από το λουλούδι. Εκεί θα βρείτε λουλούδια, θοδέσμες, γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, λιπάσματα, καρποφόρα, δέντρα και κάνουν και αποστολές σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε λοιπόν θερμοκήπια φυτών κάκτους στη Σταυρούπολη. Φυσικά και όσοι παντρεύεστε, Melin Mar, My Dreams World, οικογενειακή επιχείρηση με μοντέλα και σχέδια του 2026 για εσάς τις υποψήφιες νηφούλες. Και φυσικά και το My Dreams World που έχει πολύ ωραία πακέτα και για τη βάφτιση, αν γίνεστε κουμπάρι ή γονείς για το παιδί σας. Άρα My Dreams World και Melin Mar στη Παπάφη 88. Ακολουθήστε τους και στα social για να πάρετε ωραίες ιδέες και προσφορές. Και φυσικά το Event Decor που έχει ξύλινες κατασκευές για κάθε τύπου event. Μπείτε στο Event Decor και δείτε τι ωραίες κατασκευές χειροποίητες υπάρχουν για κάθε τύπου event. Και στη Περαία έχουμε τώρα Κοχύλι Beach Bar και ο φίλος Μοδακής. Πάμε Κοχύλι Beach Bar με πολύ ωραία ροφήματα, κοκτέιλς, με πολύ ωραία έτσι θέατη παραλία και το θερμαϊκό. Κοχύλι Beach Bar λοιπόν, μπαίνοντας στο πεζόδρομο της Περαίας. Λίγο πιο κάτω φυσικά το Playmaker είναι, που έχει και για τους μικρούς και για τους μεγάλους φίλους ό,τι έχει σχέση με παιχνίδια ηλεκτρονικά και όχι μόνο. Τις ξαπλώσεις τις καλές για να απολαύσετε το καφέ σας και το χυμό σας, το αναψυκτικό σας, το κοκτέιλ σας. Playmaker στο πεζόδρομο, είπαμε, της Περαίας. Και όποιος θέλει να φάει, άρωμα γλυκάνισος στο φίλο μου τον Νικολάκη. Τσιπουράδικο, άρωμα γλυκάνισος, τα πάντα από θαλασσινά ψάρια και κρεατικά. Μία πολύ ωραία πρόταση που σας προτείνει εδώ η εκπομπή μας. Και για να κλείσω με τους χορηγούς, θα σας πάω και λίγο παραλία Κατερίνης, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις να σας κάνουμε. Στη Κατερίνη πάτε τρώτε στα Μπινελίκια, στο φίλο μου τον Κώστα, στην παραλία Κατερίνης.

Και φυσικά υπάρχουν και τα beach bar, το Aloha, το φίλου μου του Κώστα. Ανακαινισμένο και μέσα, είναι πολύ ωραίος ο χώρος, παιδιά. Έχει 2-3 ωραία beach bar η παραλία Κατερίνης που νομίζω ότι θα πρέπει να τα επισκεφτείτε, όπως

Είναι και το Almira Beach Bar που φέρνει και τον άλλο μήνα Κωνσταντίνο Αργύρο, ε. Όλα θα τα ενημερώσουμε και στις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδια, έχουμε να πούμε και άλλους χορηγούς, δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να βγάλουμε και λίγο τσαλίκι, παιδιά, στον αέρα.

παίξουμε τελευταίο τραγούδι, έτσι να ανεβούμε και ψυχολογικά λίγο. Χαρές και στεφανώματα, παιδιά, μαζί με τους Άνω Κάτω, για να πούμε λίγο στο κλίμα τώρα του καλοκαιριού. Γάμοι γίνονται και η BS είναι πάντα δίπλα σας. Εμείς εκεί κάνουμε μουσική κάλυψη, ό,τι θέλετε από DJ και ορχήστρες και τα πάντα. Η BS είναι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση κοντά σας. Γι' αυτό επισκεφτείτε μας στα social μου, αν θέλετε να κάνετε κάποιο πάρτι, ένα πριβέ πάρτι σε ένα σχολείο που ήμασταν καλή ώρα και προχθές. Μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι θέλετε, ό,τι έχει σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πάμε. Χαρές και στεφανώματα, ανεβάζουμε ένταση. Καλή ακρόαση σε όλους και ερχόμαστε με Γιώργο Τσαλίκη στον αέρα.

0: στα 17 λεπτά, είμαστε μετά τις 8 κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Flash 99,4, ζωντανά κάθε Παρασκευή βράδυ, Bobby News Radio, στην αγαπημένη συχνότητα εδώ της πόλης. Έχουμε ανέβει πολύ ψυχολογικά, γιατί οι χαρές και στεφανώματα, καλοκαίρι, είπαμε, γάμοι γίνονται, και ο πιο ειδικός διασκεδαστής για αυτά, όχι μόνο για γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις, γενικότερα όμως, είναι ένας performer, είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, αγαπάει αυτό που κάνει, διασκεδαστής, συστάσεις δεν χρειάζονται, το έχουμε προαναγγείλει ήδη, ότι έχουμε Γιώργο Τσαλίκη, φίλο από τα παλιά που αγαπάμε και εκτιμάμε εμείς εδώ. Και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε τον φίλο μας τον Γιώργο Τσαλίκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία εισαγωγή, όντως. Αυτό είναι και ο στόχος μου. Κάθε φορά που τραγουδάμε και κάνουμε μια εμφάνιση, ο κόσμος να διασκεδάζει, να γουστάρει, να περνάει καλά, να ξεχνιέται. Γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη και η μουσική είναι ο καλύτερος δρόμος που μας οδηγεί λιγάκι στην ανάπαυλα από όλα αυτά που ζούμε, που θα τα ξαναβρούμε μετά, εννοείς, όταν τελειώσει η νύχτα, αλλά σίγουρα θα είμαστε πιο δυνατοί, πιο ανάλαφοι.
0: Πάνω απ' όλα όμως ξεκινάει, Γιώργο μου, από μέσα σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, είσαι διασκεδαστής, αγαπάς τη ζωή, αγαπάς το τραγούδι, αγαπάς αυτό που κάνεις, αγαπάς τα πάντα, και αυτό που μας το μεταδίδεις, δεν είναι μόνο το κάνεις λόγω ρόλου, άμα δεν το βιώνεις από μέσα σου, δεν το μεταφέρεις και στον άλλον, έτσι είναι.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι 30 χρόνια που οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις 30 χρόνια, αν δεν την αγαπάς, αν δεν το νιώθεις, αν όπως το λες δεν βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορείς και να λειτουργήσεις. Και η διασκέδαση, οι βραδιές μαζί μας με τον κόσμο έχουν πολλές εκφάνσεις και πολλές διαθέσεις. Δηλαδή ακόμα και τις λαϊκές στιγμές και τις μπαλαδιάρικες στιγμές και τις καψούρικες στιγμές, δεν είμαστε όλο το βράδυ όπατης. Υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις και όλα τα συναισθήματα. Υπάρχουν και οι ερμηνείες, υπάρχουν και τα κλασικά τραγούδια, υπάρχουν και τα ανάλαφρα, υπάρχουν και τα μπινελίκια, τα απαγορευμένα. Υπάρχουν όλα, όλα.
0: Φίλε, είσαι ειλικρινά τώρα, επειδή σε γνωρίζω τόσα χρόνια και γνωριζόμαστε. Κάνεις δηλαδή, ρε παιδιά, ο Γιώργος Τσαλίκης που έκανε και πολύ ωραίες πετυχημένες εμφανίσεις εδώ στο καμπαρέ, στο χορηγό μας και στα παιδιά που είναι φίλοι, ο Ζάχος, ο Αργύρης κτλ. Δηλαδή κάνει όντως ένα σοου που περιλαμβάνει τα πάντα ο Γιώργος Τσαλίκης. Έχει τα απαγορευμένα, αυτό που είπε, έχει την μπαλάτα, έχει την καψούρα, έχει το χορό. Νομίζω σπανίζει ένας καλλιτέχνης να τα έχει όλα αυτά μαζί, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Θέλω τώρα
0: είναι
1: μια παρένθεση να σου πω λίγο για τα παιδιά που προανέφερες, για όλα τα παιδιά του καμπαρέ, της αυλής, του Κάγιο, του Λιμανιού και του Αμάρ, που είναι
0: ανοίγει
1: μια ομάδα μεγάλη. Ναι, χθες μας τα χάλασε λίγο καιρός. Θα γίνει όμως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά είμαστε εκεί τέταρτη χρονιά και πάμε για πέμπτη χρονιά. Το να είσαι λοιπόν κάθε Κυριακή στην πρωτεύουσα, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, κάθε Κυριακή για πέντε χρόνια, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα η ομάδα, και τους ευγνωμονώ, είναι πλέον φίλοι μου και μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, που αυτά τα 30 χρόνια έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Από το ξενοκίνημά μου στην περιοχή του αεροδρομίου, στο Πολιτεία.
0: Χαμός.
1: Από τις ωραίες συνεργασίες που έχω κάνει στο Fix, από τις πολύ ωραίες βραδιές που έχουμε κάνει σε διάφορα θέατρα, από το Θέατρο Γης με τον Μίμη Πλέσα, συναυλίες, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης είναι μαγικός και της Βορείου Ελλάδας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η παρουσία συνεχής αν η ομάδα του καμπαρέ, η διευρυμένη ομάδα των παιδιών, δεν ήταν τόσο πολύ επαγγελματίες, τόσο καλά παιδιά και δεν ήμασταν τόσο δεμένοι.
0: Είναι πολύ καλά παιδιά, γιατί τους γνωρίζω και εγώ προσωπικά, και είναι όντως από τους πιο επαγγελματίες που υπάρχουν στην πόλη, στο χώρο αυτόν. Όλα τα παιδιά εκεί. Λείπει όμως το Γιώργο, ρε φίλε Γιώργο, τώρα εντάξει, το καμπαρέ είναι ένας ωραίος χώρος που είναι στέκει ολονών μας, το αγαπάμε και όλα αυτά. Δεν θα ήθελε να συνεπάρχει ο Γιώργος Τσαλίκης σε ένα μεγάλο μπουζουξίδικο με μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια και να κάνει ένα πάντρεμα, ένα σχήμα σε μια νυχτερινή πίστα μεγάλη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Άκουσε, δεν έχω τέτοιου είδους αποθυμένα, γιατί όπως σου προανέφερα, τα έχω ζήσει όλα.
0: Ναι, γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω, εκεί τώρα στο καμπαρέ γίνεται sold out και άλλα 200 άτομα φεύγουν γιατί δεν μπορούν να μπουν.
1: Δεν έχει σημασία. Και αυτό, ξέρεις τι, η επιτυχία είναι να γεμίσεις την επιλογή σου. Ναι. Είναι μια επιτυχία το να γεμίσεις την επιλογή σου. Είμαι ένας άνθρωπος, όπως σου είπα, που δεν έχω καλλιτέχνης, που δεν έχω αποθυμένα, με την έννοια ότι... έχουμε τραγουδίσει στα μεγαλύτερα μαγαζιά της πόλης, ναι, έχουμε κάνει υπέροχα σχήματα και αν ξαναέρθει η ευκαιρία και είναι κάτι το οποίο δεν είναι ενάντια στα συμφέροντα της παρέας, γιατί πλέον με τα παιδιά είμαστε μια παρέα, είμαστε μια οικογένεια, ναι, γιατί εγώ τους φίλους μου δεν θέλω να τους στεναχωρώ και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το θελήσω πάρα πολύ, είναι σίγουρο ότι θα το κάνω. Απλά αυτά τα χρόνια τα τελευταία δεν προέκυψε κάτι. Βεβαίως και συζήτησα, βεβαίως και να σου πω την αλήθεια, πέρυσι και τα δύο τελευταία χρόνια είχα πρόταση από την Πάολα να είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη, και την οποία τη γουστάρω πάρα πολύ. Όμως δεν θα μπορούσα να, δηλαδή στη ζυγαριά, να ακυρώσω όλες τις εμφανίσεις μου στο καμπαρέ.
0: Όχι,
1: για να κάνω, για να κάνω 1,5 μήνα με την Πάολα. Σου δίνω ένα παράδειγμα ότι γίνονται συζητήσεις, αλλά εγώ είμαι και ένας λίγο πιο συναισθηματικός τύπος,
0: συνδέλομαι. Πώς το έλεγα αυτό.
1: Και δεν μπορώ, το θεωρώ ότι θα πουλήσω εντός αγωγικών την παρέα άμα... Για να...
0: Έτσι είναι.
1: Συγγνώμη, για να κάνω ένα σχήμα το οποίο μου αρέσει σίγουρα... τους αφήσω. Κατάλαβες, κάπως έτσι.
0: Εγώ πάντως, για να κλείσω το κεφάλαιο καμπαρέ και όλα αυτά τα παιδιά, εγώ πριζώνω τον Αργύρη και τον Ζάχο, λέω το επόμενο βήμα σας είναι να κάνετε και ένα μπουζουξίδικο για να μπορούμε να καλύπτουμε τα πάντα. Τα άλλα τα έχετε καλυμμένα όλα τα είδη.
1: Εντάξει. Για να σου πω κάτι, δεν έχεις άδικο και εσύ είσαι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος και πάρα πολύ δικτυωμένος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ξέρουμε όλοι, σε εκτιμούμε και σε γουστάρουμε. Και σωστά τα λες, όμως ξέρεις, για όλα τα πράγματα έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου. Έχεις δίκιο, και αν κάτσει κάποια στιγμή στα παιδιά, μπορεί και να το κάνουμε και φυσικά θα είμαι δίπλα τους.
0: Γενικά πάντως
1: και οι επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης και τα παιδιά από τα υπόλοιπα μαγαζιά που έχω γνωρίσει, είναι γαμώτα παιδιά, είναι ωραίοι τύποι, και η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρος στη διασκέδαση, στην παρέα, στις ωραίες παραγωγές.
0: Την αγαπώ
1: την πόλη πάρα πολύ. Και στις ωραίες φωνές, βεβαίως, την αγαπώ την πόλη πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία 4 χρόνια έχω ζήσει λίγο περισσότερο και τα Λαδάδικα, γιατί εκεί είναι το καμπαρέ, εκεί μένω. Και το κέντρο της πόλης μου αρέσει πάρα πολύ. Η Θεσσαλονίκη έχει πολλές γωνιές που μπορείς να εξερευνήσεις, ωραία μαγαζάκια, τα οποία μπορείς να βρεις πράγματα που δεν φαντάζεσαι, ωραίες αρχιτεκτονικές, κρυμμένες στις γειτονιές του κέντρου, παλιές εκκλησίες, ωραία κτίσματα, μαγαζιά με χαρακτήρα. Είναι μια πόλη πολυπολιτισμική, πολυπολιτισμική και πανέμορφη, με ωραία άβρα και ωραίους ανθρώπους.
0: Και εσύ έχεις και διπλό λόγο τώρα να τα λες αυτά, γιατί ασχολείσαι με τον πολιτισμό, ασχολείσαι και με αυτά και είσαι άνθρωπος με τα κοινά που ασχολείται. Θα πάμε στο δεύτερο σκέλος να πω και δύο πραγματάκια με τις ασχολίες σου με το Δήμο και με όλα αυτά, γιατί και εκεί παράγεις έργο, Γιώργο, και είσαι κοντά σε όλους. Να τα λέμε αυτά και να τα θυμίζουμε στον κόσμο. Να πάμε όμως στα καλλιτεχνικά, θέλω να κάνουμε focus. Καταρχήν, μ' αρέσεις πάρα πολύ στα social και μ' αρέσεις που σ' είδα με Θέμη Αδαμαντίδη με τα 12 τσιγάρα και λέω μπράβο. Τι ωραία πράγματα βλέπουμε τώρα, λέω, στα social από τον Γιώργο Τσαλίκη.
1: Ο Θέμης είναι ένας καλλιτέχνης. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι πολύ μικρός για να χαρακτηρίσω κάπως το Θέμη Αδαμαντίδη. Όταν ο μεγάλος, ο μέγιστος Στέλιος Καζαντζίδης είχε πει για το Θέμη ότι αυτός είναι ο συνεχιστής μου. Όταν λοιπόν έχει πει, σε έχει ορίσει ο Καζαντζίδης συνεχιστή του, τι να πείτε ο Τσαλίκης, ναι, τώρα.
0: Ο Τσαλίκης όμως έχει και 30 χρόνια πετυχημένης πορείας, μην τα αφήνουμε και αυτά έξω.
1: Συμφωνούμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος που για να κρατήσει 30 χρόνια σημαίνει ότι σέβεται την ιεραρχία, σέβεται τους δασκάλους και υποκλίνεται και ταπεινώνεται. Άρα λοιπόν ο Θέμης Αδαμαντίδης για μένα, και νομίζω όχι μόνο και για μένα, μόνο για μένα και για τον κόσμο που ακούει, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Χωρίς να σημαίνει κάτι κακό αυτό, ο Βασίλης έφυγε, μας άφησε, ο Πασχάλης Τερζής έχει
0: παλαδώσει το μικρόφωνο.
1: Έχει προτιμήσει μια ηρεμία στη ζωή του. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, τον χάσαμε αυτή τη στιγμή από τη γενιά των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Έχει μείνει μόνο ο Θέμης Αδαμαντίδης. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια τιμή ο Θέμης να τραγουδήσει ένα δικό μου τραγούδι. Το κάναμε με πολύ αγάπη, περάσαμε καταπληκτικά στο στούντιο, το δουλεύουμε πάρα πολύ και δεν σου κρύβω ότι επειδή με το Θέμη ξανασυνεργαστήκαμε πριν από 25 χρόνια στο Ρωμαίο, με μεγάλη επιτυχία και πολύ αγάπη, ότι είναι επιθυμία και των δύο να βρούμε και ένα χώρο να στεγάσει μια παράσταση φέτος το χειμώνα στην Αθήνα που ίσως να κάνουμε μαζί. Δεν είναι κάτι όμως το οποίο είναι σίγουρο, γιατί έχουμε και δύο και άλλες προτάσεις και συζητάμε και με άλλους επιχειρηματίες. Όμως κάποια στιγμή, αν δεν είναι φέτος το χειμώνα, μπορεί να είναι τον επόμενο, θέλουμε να...

0: κάνουμε μια παράσταση, και το λέω παράσταση γιατί θα ήθελα με το Θέμη να είναι κάτι που θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να βγαίνουμε μαζί, πολλή ώρα επί σκηνής, να λέμε πολλά τραγούδια, να λέει και άλλου ύφους τραγούδια ο Θέμης, γιατί το μεγαλείο της φωνής του είναι τεράστιο. Και αυτό που μου αρέσει κιόλας και με τιμά είναι ότι του αρέσει πολύ και η δική μου φωνή, ο δικός μου τρόπος ερμηνείας, που για μένα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο. Να σου λέει ο Θέμης Αδαμαντίδης ότι πραγματικά γουστάρω να τραγουδάμε μαζί, γουστάρω να σε ακούω, γουστάρω να ακούω την ψυχή σου πώς εκφράζεται μέσα από αυτές τις δύο φωνητικές χορδές που έχεις και τις προσέχεις τόσα χρόνια.
1: Ναι, τα είπες όλα για το Θέμη. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι για το Θέμη Αδαμαντίδη που αγαπάμε και λατρεύουμε όλοι. Αλλά και εσύ, ρε Γιώργο μου, είσαι ένας καλλιτέχνης. Δηλαδή, πότε λες το υποστηρίζει. Δηλαδή, πάμε με τα μανταλάκια. Πάμε τα ερωτικά σου. Δηλαδή, υποστηρίζεις όλα τα είδη της μουσικής. Δηλαδή, σπανίζεις ένα καλλιτέχνη να είναι καλό σε όλα τα είδη. Και εσύ το έχεις καταφέρει όλο αυτό. Αλήθεια, ρε φίλε, το λέω από καρδιά.
0: Προσπαθούμε πάρα πολύ. Τώρα που είμαι στα δύο μανταλάκια, ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης, άλλη μεγάλη μορφή και περίπτωση, ανθρώπου και καλλιτέχνη, φιλόξενος, μάγειρας καταπληκτικός. Ναι. Ο Κατσίγιαννης ταΐζει μέσα σε μία ώρα, μπαίνει μέσα στην κουζίνα και ταΐζει 30 άτομα μαγειρεύοντας και σερβίροντας ο ίδιος. Μιλάμε για τέτοιο... Ναι. Τέτοια λόξα έχει με τη φιλοξενία... Με την περιποίηση. Και έτσι ακριβώς περιποιείται και όλο το κοινό του που τον λατρεύει, που κατακλείζει τα πανηγύρια, που κατακλείζει όλους τους χώρους, τα πανηγύρια που είναι δύναμη, που είναι αγαπημένα. Και όπως σου είπα, έχω τραγουδήσει σε αρχαία θέατρα με το Μίμη Πλέσιο στο πιάνο και με τον Γιάννη Κατσίγιαννη στα πανηγύρια να μυρίζει σουβλάκι και να λέμε σε 10 λεπτά κλείνει τον μπαρ με τις μπύρες. Οπουδήποτε όμως είμαι ο ίδιος άνθρωπος, είμαι ο ίδιος καλλιτέχνης που πάντοτε με τον ίδιο σεβασμό στον κόσμο προσπαθώ να κάνω το καλύτερο ούτως ώστε να περάσω το μήνυμα της μουσικής προς τα κάτω.
1: Έχω πολλά ερωτήματα για Γιώργο Τσαλίκη, γιατί τα λέει ρε παιδί μου τόσο ωραία αυτός ο άνθρωπος που θέλω να κάνω ραδιομαραθώνιο μαζί του, γιατί είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι και παρουσιαστής, είναι και τραγουδιστής. Είσαι και πολύ ευαίσθητος εμείς που σε ξέρουμε. Εγώ θυμάμαι Γιώργο Τσαλίκη που είχε στο δεξί χέρι μάνατζερ και δεξί του χέρι τότε Γιώργο Αρσενάκο, από τότε σε ξέρω εγώ.
0: Ναι, πολλά χρόνια πριν και πώς κάποιοι άνθρωποι πώς εξελίσσονται και πώς και τι τους επιφυλάσσει η ζωή. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα τη δουλειά τους.
1: Εκεί γιατί
0: ο Γιώργος όντως ξεκίνησε δίπλα μου με πολύ όραμα και πολύ πίστη και πολύ δουλειά και αυτό το παιδί κατέληξε να είναι διευθυντής, ιδιοκτήτης μιας πολύ μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας στη χώρα και να διαδραματίζει και εκείνος το ρόλο του στα μουσικά δρόμενα.
1: Ωραίος. Ο Γιώργος τώρα, αν γυρνούς 25 χρόνια πίσω, τι συμβουλή θα έδινες στον εαυτό σου? Γιατί είσαι πολύ ευαισθητούλης και εσύ και πρέπει λίγο να κάνουμε και λίγο απολογισμό πορείας, καριέρας, ζωής κτλ.
0: Κοίταξε, θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά. Πολλά. Και θα χειριζόμουν και ανθρώπους διαφορετικά και καταστάσεις διαφορετικά. Όμως σίγουρα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι τώρα. Μπορεί να τα έκανα διαφορετικά, αλλά θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, με την πίστη μου στο Θεό, την τεράστια, τη σύνδεση με το Θεό, με τους Αγίους, με το καλό, με το φως, επειδή έχω περάσει στη ζωή μου αυτά τα πράγματα, έχω κάνει αυτά τα σωστά, έχω κάνει αυτά τα λάθη και έχω διαμορφώσει αυτό το χαρακτήρα και αυτή την προσωπικότητα. Άρα,
1: και
0: αν γύριζα πίσω... για 5 λεπτά και μίλαγα στον Γιώργο Τσαλίκη πριν από 25 χρόνια, θα τα είχα γράψει σε ένα χαρτί και θα του έλεγα για κάποιους ανθρώπους και για κάποιες καταστάσεις πώς να τις χειριστεί και μετά θα του έλεγα στο κάτω-κάτω της γραφής πάντα να είσαι ο εαυτός σου. Και θα τον άφηνα πάλι να κάνει άλλα λάθη, τα ίδια λάθη, ίσως και περισσότερα, ίσως και λιγότερα.
1: Εμένα μ' αρέσεις Γιώργο, γιατί είσαι επαγγελματίας. Απ' την άλλη χαίρομαι γιατί είσαι υπεύθυνο άτομο, είσαι ευαίσθητο άτομο και είσαι ένας πολύ σωστός οικογενειάρχης. Δηλαδή τα ελέγχεις όλα και τα ζυγίζεις όλα όπως πρέπει, ρε φίλε. Και σε καμαρώνω και σε θαυμάζω, ειλικρινά το λέω.
0: Εντάξει, το βασικότερο στοιχείο μου είναι η.
1: Πέρασες και δυσκολίες οικογενειακές, με αδέρφια, με. με τη, εμένα με τη σύζυγο είναι... έχεις περάσει πολλά και εσύ. Δεν είναι όλα στρωμένα στη ζωή σου.
0: Δυσκολίες, πόνους, επένση από το μηδέν, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως τα παιδιά, η οικογένεια, το να βοηθάς τους ανθρώπους είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι το πρωτεύον στη ζωή μου. Και τώρα που μεγαλώνουν και τα παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Πήγε γιατί... και ο γιος στο ναυτικό.
0: Ναι, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πολύ και χαίρομαι γιατί αυτά τα παιδιά είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο κατόρθωμά μας. Ούτε τα σουξέ, ούτε τα τραγούδια, ούτε τα επιτυχίες, είναι η οικογένεια και τα παιδιά μας.
1: Και τι είναι αυτό όμως που σε κρατάει, ρε φίλε, ενεργό καλλιτεχνικά μετά από τόσα χρόνια?
0: Τώρα δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, γιατί μετά τις 12 θα το σου πω. Τελειώνει σε άβλα. Αυτό.
1: Και εσύ επειδή ανοίγεσαι και στα social και τα λες όλα για σένα, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε μάθει για τον Γιώργο Τσαλίκη?
0: Αν δεν έχετε μάθει, μα...
1: Κάτι που δεν ξέρουμε για σένα, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, τώρα, πολλά πράγματα δεν ξέρετε. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μου και το πόσο χαίρομαι με μικρά πράγματα. Πόσο τη βρίσκω με μικρά πράγματα, πόσο μου αρέσει να απολαμβάνω την αυθότητα που έχουν, ας πούμε, τα μικρά παιδιά, τη βοήθεια που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο από εκεί που δεν το περιμένει, να τον κάνεις να χαμογελάσει, τέτοια πράγματα.
1: Και εσύ που έκτισες μια πορεία μόνος σου, δηλαδή πάλεψες και έκτισες όλο αυτό το πράγμα μόνος σου από την αρχή. Εκεί δυσκόλεψε τον Γιώργο όλη αυτή η πορεία? Είπες κουράστηκα, δεν θέλω άλλο, θέλω να τα παρατήσω, δεν αντέχω άλλο? Πέρασε από το μυαλό.
0: Να τα παρατήσω, όχι. Ότι κουράστηκα, πολλές φορές είπα κουράστηκα να ζω, ξέρω εγώ, κάποιες καταστάσεις που ήταν άδικες, κουράστηκα να ζω κάποιες στιγμές που δεν υπήρχε αξιοκρατία ή κάποιοι προχωράγανε με άλλα μέσα. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι του Νταλάρα το πεπρωμένο, ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Εγώ έτσι ξέρω, έτσι μπορώ, έτσι λέει η ψυχή μου, έτσι το πάλεψα. Δεν πουλήθηκα, δεν αδίκησα, προσπάθησα να μην στεναχωρώ τους ανθρώπους. Και αυτό από εκεί και πέρα, ώρες-ώρες μπορεί να με έκανε να βλέπω κάποιες άλλες καταστάσεις και να κλονίζομαι, αλλά να τα παρατήσω όχι, δεν το είπα ποτέ.
1: Και νιώθεις, Γιώργο μου, ότι πήρες την αναγνώριση που αξίζει από το χώρο αυτόν?
0: Από τον χώρο, από τον κόσμο, ο κόσμος που περνάει καλά και κάθε βράδυ δίνουμε τις εξετάσεις μας, είναι μια, για μένα, ένας συνεχής αγώνας και μια συνεχής κατάκτηση, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Τελειώνει η βραδιά και μετά ξεκινάμε την επόμενη νύχτα πάλι από το μηδέν. Οπότε συνεχώς παλεύουμε για να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά, για να μας λέει αυτό το μπράβο, να μας δίνει αυτό το χειροκρότημα. Και μετά, όταν γυρίσουμε σπίτια μας την επόμενη βραδιά, ξεκινάμε πάλι από το μηδέν.
1: Έτσι. Θα πηγαίνω πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να σε κρατάω πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Έχω όμως αρκετές ερωτήσεις που θα τις κάνω γρήγορα και θα αλλάζω ενότητες. Γιατί μου έρχονται τώρα αυθόρμητα και θέλω να στα ρωτάω.
0: Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να ρίξεις δύο τραγούδια,
1: ναι,
0: για να φύγω από αυτό το χώρο που είμαι σε ένα μέρος που έχει αρχίσει και βρέχει, και να μπω στο αυτοκίνητο και να συνεχίσουμε στο αυτοκίνητο σε 5 λεπτά. Βάλα δύο τραγούδια μου.
1: Okay, Γιώργο μου, το κάνω και ήδη τώρα εδώ και το λέμε πάλι. Ναι. Θα έχουμε πολύ ωραία κουβεντούλα με τον Γιώργο Τσαλίκη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα 12 τσιγάρα, και γιατί έχει γίνει και επανεκτέλεση μαζί με Θύμη Αδαμαντίδη.
2: Πόσο μ' αρέσει τελικά κι η δυστυχία μου, από παλιά την ξέρεις τη φιλοσοφία μου, πόνος και κλάμα

0: τραγουδά κι αυτό.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bobby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4, ζωντανά με αγαπημένο καλλιτέχνη και φίλο πάνω απ' όλα, Γιώργο Τσαλίκη, που είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και σήμερα θα κάνουμε μια εφόλης της ύλης κουβέντα, γιατί ο Γιώργος είναι ενεργός στα social, μιλάει, σχολιάζει τα θέματα και γενικότερα έχω να το κάνω πολλά ερωτήματα που με έχετε στείλει και εσείς. Έχω ερωτήσεις και των ακροατών, φίλε Γιώργο.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε.
0: Πάμε γρήγορα τις ενότητες γρήγορα, γιατί καταρχήν θέλω να μου πεις, γιατί τραγουδάς και έχεις μια εμπειρία, ρε παιδί μου. Πώς βλέπεις τώρα το 2026 το λαϊκό τραγούδι, γενικότερα το ελληνικό τραγούδι? Επειδή έχεις άποψη πολύ καλή, γιατί είσαι και γράφεις και μουσικές και όλα αυτά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ρε παιδί μου, τώρα το 2026 με το λαϊκό τραγούδι? Βγαίνουν ωραία τραγούδια. Βλέπουμε πολλές επανεκτελέσεις. Τα έλεγα και με την Πέγκη Ζήνα πριν εβδομάδες εδώ που την είχα καλεσμένη.
1: Η Πέγκη τι σου είπε γι' αυτό, ας πούμε?
0: Η Πέγκη λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω, λέει, ότι δεν έχουν έμπνευση οι δημιουργοί, αλλά εντάξει, τώρα και κάποιοι, λέει, νέες γενιές δεν γνωρίζουν τα τραγούδια που βγήκαν το 99, το 2000, το 2001. Και είναι καλό, λέει, τώρα με κάποια φρεσκαρίσματα, επανεκτελέσεις, είναι καλό να μαθαίνουν και να γνωρίζουν τα τραγούδια που είχαμε αγαπήσει, λέει, οι δικές μας γενιές. Να τα ακούν και τα νέα τα παιδιά.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με την Μπέγκη και θα το συνεχίσω και θα πω ότι στη μουσική του 26 βγαίνουν πολύ ωραία τραγούδια και η μουσική του 26 σίγουρα είναι πιο αντικειμενική από τη μουσική του 16. Γιατί? Και του 2006, γιατί τώρα πλέον μπορούν και βγαίνουν και από τις πλατφόρμες και από τα social media, βγαίνουν παιδιά τα οποία, βέβαια τότε είχε βγει και ο Παντελής, ήταν ο πρώτος, ο αλατρεμένος μου ο Παντελής, ήταν ο πρώτος άνθρωπος, έβγαλε ο λαός, τον έβγαλε ο κόσμος, αλλά και τώρα βλέπουμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια που βγαίνουν από παιδιά τα οποία τα έχουμε γνωρίσει από το TikTok, από τα social media. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και δημιουργούς. Θα συμφωνήσω με την Μπέγκη ότι ορισμένα τραγούδια της δικιάς μας γενιάς είναι ωραίο που αναβιώνουν και μας γνωρίζει και περισσότερος κόσμος, αλλά θα σου πω ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι έχουν αναβιώσει τραγούδια 50ετίας, 40ετίας και 30ετίας είναι η απόλυτη Ελληνίδα Σάρα Ναβίση, η οποία μέσα από το TikTok, μέσα από τα social media, πέρασε σε όλες τις γενιές και καταφέρνει και κάνει τα τελευταία χρόνια sold out στο Καλλιμάρμαρο, sold out στο ΑΚΑ. Και είναι σημαντικό, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, μπορεί τα νέα παιδιά να μην γνωρίζανε ποτέ όλη την πλούσια δισκογραφία κάποιων καλλιτεχνών και συμπεριλαμβανομένου και μου, που κάποια τραγούδια μου από το παρελθόν βγαίνουν, επανεκτελούνται, ακούγονται ξανά. Και αυτό μου δίνει μεγάλη ευτυχία. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, το ελληνικό τραγούδι βγάζει ωραία τραγούδια, αντικειμενικά βγαίνουν δημιουργοί και από τα social, αλλά και πάλι αντικειμενικά κάποια πράγματα από το παρελθόν που βγαίνουν στην επιφάνεια, εμάς τους παλιότερους μας κάνουν πολύ πολύ χαρούμενους.
0: Συμφωνώ και εγώ και με την τοποθέτησή σου και με τις Πέγκες, εννοείται. Υπάρχουν δηλαδή ωραία τραγούδια. Αυτό που συμβουλεύει τώρα ο Γιώργος Αλκέζος, γιατί με ρωτάει η φίλη μου η Βασιλική, στα νέα παιδιά, δηλαδή βοηθάνε τα TikTok, τα social γενικότερα? Τι θα συμβούλευε σε ένα νέο παιδί, ρε παιδί μου, που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το χώρο? Τι πρέπει να κάνει?
1: Αυτή είναι η συνθήκη τώρα. Αυτή είναι η συνθήκη. Πριν από 40 χρόνια, 50 ήταν τον Άι ευκαιρία στην τηλεόραση, κάποια reality, όλα βοηθάνε. Οτιδήποτε σου δίνει βήμα να σε ακούσει το κοινό είναι βοηθητικό. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αφοριστικός. Έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν καριέρα και πάρα πολλά τραγούδια να βγαίνουν από τα social media. Οπότε εγώ ούτε κόμπλεξ τραβάω, ούτε κακό δεν μ' αρέσει. Ένα νέο παιδί, θα του πω. Πρώτα απ' όλα θα του πω να έχεις μια δουλίτσα για να μην εξαρτάσεις από κανέναν και μην φυλάς κατουρημένες φωτιές. Ακολούθησε το όνειρό σου με πίστη, χαρά και με σεβασμό. Και άμα σου κάτσει και περάσει το μήνυμα της ψυχής σου στον κόσμο, απόλαυσέ το και κάτω με σεμνότητα, ταπεινότητα, πολλή δουλειά, όσο περισσότερα χρόνια μπορείς. Αυτό θα έλεγα σε ένα νέο παιδί.
0: Τα social όμως και από τη μία, ρε φίλε, είναι από τη μία θετικό, δηλαδή βοηθάει ή καταστρέφει ένα νέο παιδί? Μήπως
1: τα social media
0: υπερφουσκώνει, μήπως ένα νέο παιδί τα social το παρασέρνει?
1: Τα social media, εγώ νόμιζα ότι μιλάς στον τρόπο που μπορεί ένας καλλιτέχνης να επικοινωνήσει.
0: Να αναδείξει τη δουλειά του.
1: Να αναδείξει τη δουλειά του. Σε αυτό δεν υπάρχει θέμα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα social media γενικότερα όμως, σαν μια κατάσταση κατάχρησης σαν μια κατάσταση κατάχρησης. Και που μπορεί τα παιδιά να τα επηρεάσει και να τους δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, να τους δημιουργήσει μια πλασματική πραγματικότητα όπου όλος ο κόσμος έχει γυάλινο δέρμα, κόλο τούρλα και κοιλιακούς, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Και υπάρχει και μια τοξικότητα στα social γενικότερα.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση τεράστια, την οποία αν την ανοίξουμε μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες. Φυσικά υπάρχει τεράστια τοξικότητα. Και γι' αυτό και τα παιδιά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένα από εμάς τους γονείς στο πώς θα πρέπει να τους, εντός εισαγωγικών μπλοκάρουν μέσα τους αλλά και έξω τους αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην τους επηρεάζουν τα σχόλια και να καταλάβουν ότι η τοξικότητα κάποιων haters δεν εκπροσωπεί τον τρόπο που τους βλέπει η κοινωνία και ο κόσμος. Τι θέλω να πω, ότι αν ένα παιδί, αν ένα καλλιτέχνη, αν οποιοδήποτε, βρεθούν και 5 ηλίθιοι και το βρίσουν, αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος, αυτός είναι ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει και αυτή είναι η γνώμη της κοινωνίας για αυτούς. Γιατί έχουμε την τάση σε οτιδήποτε να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 200 θετικά σχόλια, να υπάρχουν και 3 αρνητικά και τελικά να επικεντρωθούμε στα 3 αρνητικά. Ναι. Οπότε, δηλαδή, κατάλαβες τι σου λέω, δηλαδή,

0: Το ίντερνετ είναι ένα μέσο ανεξέλεγκτο που καθένας μπορεί με ψευδόνυμο να σε καθυβρίσει, να σε διαβάλει, να σου δημιουργήσει θέμα, και όχι μόνο στα σχόλια και στα post και σε αυτά. Και σε ένα επαγγελματία ψευδός να μπει, να κάνει σχόλια στην Google για την επιχείρησή σου, να σου δημιουργήσει τεράστια θέματα τα οποία έχουν επαγγελματικό αντίκτυπο. Αυτά είναι μια, γι' αυτό σου λένε, μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, σε δεύτερο μέρος.
0: Αν όμως επικεντρωθούμε στα social media, τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε κάποια ταλέντα να ακουστούν, εγώ είμαι υπέρ.
1: Έτσι. Εσύ βλέπουμε ότι είσαι και ενεργός. Στο TikTok τραγουδάς, μιλάς, κάνεις παρέα στο κοινό. Έχεις μπει ενεργά στα social, Γιώργο μου, και εσύ.
0: Τώρα μόλις πέρασε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε πιο δυνατή μουσική από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαι ενεργός στο TikTok χωρίς να δεχτώ ποτέ δώρα από κανέναν, γιατί πολύ απλά είναι ένα μέσο που μπορεί να έχει τοξικότητα, αλλά συνειδητοποίησα ότι επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη μοναξιά, ο τρόπος να τους κάνεις παρέα χωρίς αντάλλαγμα σε γυρίζει πάρα πολύ στο ξεκίνημα της χαράς που είχες να κάνεις μουσική. Δηλαδή, να κάνεις μουσική χωρίς να πληρώνεσαι. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Όπως τραγουδούσα στα φιλαράκια μου, πιτσιρικά, στο σχολείο ή μετά σε φοιτητής, έτσι γίνεται στο TikTok. Άσχετα αν είμαι επαγγελματίας, γίνεται με την ίδια αγνότητα και την πρόθεση του να είναι κανένας μόνος. Και αυτός είναι ο τίτλος στα live μου στο TikTok, κανένας μόνος, γιατί υπάρχει πολύ μοναξιά εκεί έξω και ο κόσμος το έχει ανάγκη. Και εμένα με κάνει και νιώθω πολύ πολύ όμορφα.
1: Τέλεια. Πάω γρήγορα σε ερωτήσεις του κοινού για να μην καθυστερούμε τον Γιώργο. Ποιο τραγούδι, λέει, ναι. Ποιο τραγούδι σου θεωρείς ότι αδικήθηκε, λέει η Μαρία?
0: Ποιο τραγούδι θεωρώ ότι
1: αδικήθηκε από τα δικά σου? Υπάρχει κάποιο
0: ότι
1: τραγούδι?
0: Αδικήθηκε.
1: Ναι.
0: Να μας ακούει η Μαρία και να της πεις, αδερφέ μου,
1: ναι,
0: ότι τα τραγούδια μου που έχουν αδικηθεί θα τα ξανακυκλοφορήσω τον Οκτώβρη μέσα από το live που θα κάνουμε στο παρέα με το Σφαίρα. Οπότε εκείνα τα δικημένα μου τραγούδια, όλα τα παιδάκια τα δικημένα, θα τα βγάλω στην επιφάνεια. Είναι αρκετά.
1: Έτσι. Ο Γιώργος, ο συνονόματός σου, ρωτάει, υπάρχει κάποιος νέος καλλιτέχνης που ξεχωρίζεις?
0: Νέος καλλιτέχνης, ας πούμε, που κυκλοφόρησε, που βγήκε τώρα?
1: Τις τελευταίες πενταετίες, λογικά, νέος.
0: Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ο Πέτρος Τουρακοβίτης μου αρέσει γιατί είναι δημιουργός και γράφει τα τραγούδια του, και εγώ τους δημιουργούς τους σέβομαι πάρα πολύ. Εξάλλου κάνω και μια εκπομπή τα τελευταία 5 χρόνια στο ραδιόφωνο, η οποία τιμά τους δημιουργούς κυρίως γιατί τους αναφέρει. Γιατί οι δημιουργοί δεν αναφέρονται πουθενά. Τιμά τα τραγούδια, τη χρονολογία της κυκλοφορίας τους και τους δημιουργούς τους. Οπότε ο Πέτρος μου αρέσει, γιατί γράφει τα τραγούδια του. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που δεν είναι καινούριος, αλλά θεωρούμε τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει κάνει το μεγάλο μπαμ. Και μου αρέσει ο Κωνσταντίνος γιατί έχει καταφέρει και έχει βγάλει ένα σταρίσιμο New Age Έλληνα καλλιτέχνη, κούκλο, ψηλό, με καλή φωνή και λίγο με παραδοσιακά στοιχεία, λίγο το μαντίλι που κουνάμε,
1: ναι,
0: λίγο τα νησιώτικα, και έχει συσπυρώσει πάρα πολύ την νεολαία των Ελληνοαμερικάνων, των Ελληνοκαναδών και των Ελληνοαυστραλών, και το έχω δει ήδη η σώμαση, γιατί έχω την ευτυχία να είμαι αγαπημένος στους καλλιτέχνης, οπότε έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να κρατήσει πάρα πολλά Ελληνόπουλα του εξωτερικού κοντά στην ελληνική μουσική. Οι χώροι που εμφανίζονται, ο άνθρωπος είναι θεότρελος, εμφανίζεται στους καλύτερους χώρους στον πλανήτη, στους μεγαλύτερους χώρους στον πλανήτη, και έτσι λοιπόν έχει βάλει την ελληνική μουσική σε πάρα πολλά σαλόνια και τον παραδέχομαι. Έχει κάνει τρέλες. Έχει παίξει στην όπερα του Σίδνεϊ, έχει παίξει σε γήπεδα στη Νέα Υόρκη. Είναι μάγκας, είναι τρελός, είναι μάγκας, του βγαίνει και του βγάζει το καπέλο.
1: Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά συλλέγω ό,τι μπορώ προσωπικά, επαγγελματικά, όλα αυτά. Τι σε έχει πληγώσει περισσότερο από όσα έχουν γραφτεί ή υποθεί για σένα?
0: Όταν κάποιος είναι μονικός και δεν σταματάει. Ας πούμε, η Χαρά Ιτσιόλη με είχε θυμώσει και με είχε πληγώσει γιατί έβγαινε συνεχώς σε μονικά. Αλλά έχω έναν μαγικό τρόπο που βρίσκω ένα απίστευτο και αστήρευτο κέφι εντός εισαγωγικών να ασχοληθώ με κάποιον που έχει ξεπεράσει τα όρια και να τον αναγκάσω να επανορθώσει.

0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δίνεις τον άλλο την ευκαιρία να επανορθώνει. Και όταν άκουσα να ζητάει δημοσίως συγγνώμη για τον τρόπο που με αντιμετώπισε και τα σχόλιά της που ήταν χυδαία, αδικαιολόγητα και τοξικά, εκεί ηρέμησε και η ψυχή μου και νομίζω ότι τη βοήθησα κιόλας, γιατί είναι μεγάλη μαγιά στο τέλος της ημέρας να ταπεινώνεσαι, να παραδέχεσαι το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Άρα και εγώ δικαιώθηκα, αλλά και εκείνη βοηθήθηκε, γιατί είναι... Είναι σωστό, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Ωραία. Πάω σε τέσσερις προσωπικές ερωτήσεις γρήγορα από τον κόσμο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Γιώργου Τσαλίκη?
0: Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να πάθει κάτι δώρο και τα παιδιά μου.
1: Τι σε κάνει να κλαις?
0: Α, καλά. Τον τελευταίο καιρό τα πάντα. Ένα σκυλάκι το οποίο είναι χτυπημένο. Ένα παιδάκι το οποίο έχει ένα πρόβλημα υγείας. Μία αντίδραση ενός παιδιού που είναι αυθόρμητη. Τα πάντα. Έχω γίνει μεγαλώνοντας πολύ πιο ευσυγκίνητος και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε άλλα θέματα αδικίας έχω γίνει πολύ πιο αμήλικτος. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία.
1: Η μεγαλύτερη ανασφάλεια του Γιώργου Τσαλίκη ποια είναι?
0: Δεν έχω ανασφάλειες.
1: Τι δεν συγχωρείς εύκολα στους ανθρώπους?
0: Την αχαριστία.
1: Θέλεις να σε θυμούνται, Γιώργο μου, σαν τραγουδιστή, ως καλό τραγουδιστή ή ως καλό άνθρωπο?
0: Θέλω να με θυμούνται σαν ένα καλό άνθρωπο που τους τραγούδησε όμως πάρα πολύ.
1: Ωραία. Υπάρχει κάτι μεγάλο που ετοιμάζεις επαγγελματικά και δεν το γνωρίζει ακόμα ο κόσμος?
0: Υπάρχει κάτι μεγάλο επαγγελματικά που ίσως να μην το γνωρίζω εγώ. Αυτό το μεγάλο το επαγγελματικά όμως που θέλω να κάνω είναι να κάνω επιτυχία το 12 τσιγάρα και το επιθυμώ και θα το στηρίξω πάρα πολύ και θέλω να... Και εσείς που έχετε τη δύναμη στα ραδιόφωνα, μόνο και μόνο με την παρουσία του Θέμη θέλω αυτό το τραγούδι να γίνει ένα λαϊκό, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το παρέμετρο σφαίρα που θα είναι και ένα live ουσιαστικά, ένα live αποτύπωμα των τραγουδιών μου. Ένα άλλο διπλό live CD που θέλω να ετοιμάσω μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο. Και... κάποια όνειρα τα οποία δεν θα στα πω, γιατί
1: εντάξει,
0: θα μας τα κατεμιάσουν.
1: Ωραίο. Η Αφροδίτη ρωτάει, θα σε βλέπαμε ποτέ, λες, σε τηλεοπτική εκπομπή, σε κάποιο νέο τηλεοπτικό project? Γιατί μας λείπεις και από τη τηλεόραση, ξέρεις.
0: Εντάξει, η τηλεόραση, φίλε μου, είναι το μεγαλύτερο τρελάδικο και είναι πιο άδικο τρελάδικο από το τραγούδι. Αν είναι ένα project το οποίο γουστάρω, μπορεί να με δείτε, αλλά δεν είναι προτεραιότητά μου, γιατί είναι πραγματικά ένα μπάχαλο, άδικο, με αποκεφαλισμούς, απαγχωνισμούς, χωρίς κανένα συνέστημα. Και έχουμε δει τεράστια ονόματα, εν μία νυχτή, και πολύ αγαπημένα πρόσωπα να κόβονται, να εξαφανίζονται. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν, ας πούμε, δεν ήταν για μένα ένα σοκ μετά από 8 χρόνια που έσκυζε ο Νίκος Μουτσινάς, πως τον καθαρίσανε μέσα σε ένα μήνα όταν άλλαξε ώρα και πήγε το βράδυ. Τι να σου πω, ότι δεν ξέρω εγώ, μου κάνει εντύπωση που κάποιες εκπομπές ή κάποιοι παρουσιαστές δεν προλαβαίνουν να βγουν και μετά από δύο εβδομάδες κόβονται.
1: Άμα δεν κάνουν νούμερα που λένε οι HBO.
0: Συμφωνώ, άμα δεν κάνουν νούμερα, ναι. Αλλά εγώ όμως δεν είμαι, δεν έχω τη διάθεση να ζήσω τέτοιες αγωνίες, γιατί δεν είναι και προτεραιότητά μου.
1: Ναι.
0: Και κατά δεύτερον, δεν έχω γνωρίσει 51 χρονών και κανέναν να έχει μηχανάκι της HDB, ξέρεις εσύ?
1: Όχι. Αυτό το είχα κάνει πριν.
0: Αποκλείται. Να, ας κάνουμε αυτό το τάσιο.
1: Με το Λάμπρο Κωνσταντάρα τα λέγαμε αυτά πριν δύο εβδομάδες στην εκπομπή.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να μας πει τώρα από σου ένας να βγει που έχει μηχανάκι της HDB στο σπίτι του. Υπάρχει,
1: ναι.
0: Δύο δεν έχουμε, ένας,
1: εγώ...
0: παρακαλώ, να μας πει, έχω μηχανάκι, είναι αυτοί που μετράνε τη τηλεθεάση.
1: Μπράβο. Και αυτό που έλεγα με το Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιώργο μου, είναι και γιατί να υπάρχει μόνο μια εταιρεία μετρήσεων και να μην υπάρχει, όπως έχουμε στις πολιτικές, στις εκλογές, 10 εταιρείες και να έχουμε μόνο μία για τη τηλεόραση.
0: Αγόρι μου, υπάρχει, άλλο σου λέω, υπάρχει μια εταιρεία. Ωραία, από αυτή
1: υπάρχουν
0: την
1: τρεις.
0: Εταιρεία, άκουσε με, από τη μία αυτή την εταιρεία, ξέρουμε έναν που να έχει μηχανάκι.
1: Εγώ.
0: Έναν. Όχι δύο. Δηλαδή αυτό κοντεύει να γίνει σαν urban legend. Αυτό που λένε αστικός μύθος. Που λέγανε ότι υπάρχει μια λίμνη και υπάρχει ένα τέρας, το οποίο είναι το τέρας του Λοχνές. Υπάρχει λοιπόν μία λίμνη που είναι ελληνική τηλεόραση και εκεί υπάρχει ένα τέρας, το τέρας της HB, το οποίο καταβροχθίζει εκπομπές, παρουσιαστές, καριέρες, καθορίζει εμπορικά ή μη εμπορικά κοινά και επιτυχίες και δεν το έχει δει κανείς ουσιαστικά αυτό το τέρας. Και δεν ξέρουμε κανέναν που να έχει του τέρατος.
1: Ναι. Ο Παναγιώτης ρωτάει τι βλέπει από την ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος Τζαλίκης όταν έχει χρόνο. Έχει καμία προτίμηση.
0: Ό,τι παίζουν τα site. Πιστεύεις, δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα όμως απολύτως. Όμως, αν βλέπω αποσπάσματα τα site, αποσπάσματα και από την ελληνική τηλεόραση, τίποτα. Μόνο καμιά φορά ειδήσεις και τίποτα άλλο.
1: Βαρέθηκες κάποιον να βλέπεις τη τηλεόραση ή σου λείπει κάποιος από την ελληνική τηλεόραση?
0: Όχι, βαρέθηκα και το έχω πει και του το έχω πει. Βαρέθηκα κάθε μέρα να δίνει ο Λιάγκας 50 τίτλους στα site. Βαρέθηκα. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Πραγματικά δεν το αντέχω. Δεν θέλω άλλο. Δηλαδή, όχι ο άνθρωπος πουλάει προφανώς.
1: Marketing.
0: Όχι, ναι, πουλάει, όχι, πουλάει, τους κάνει νούμερα τα site, γιατί πλέον οι τηλεθεάσεις, η τηλεόραση. Αυτό το τέρας της HB είναι υπαρκτό και είναι και αντικειμενικό. Τότε το αποτύπωμα του τέρατος είναι ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση. Ή τουλάχιστον δεν βλέπει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ναι, δεν μπορώ κάθε μέρα στα site 10 τίτλοι Γιώργος Λιάγκας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
1: Αν σου έδινα, Γιώργο, τώρα άλλη ερώτηση από τον Κώστα. Αν σου έδινα τη δυνατότητα να αλλάξεις ένα πράγμα στη νύχτα και στη δισκογραφία, ποιο θα ήταν?
0: Θα ήθελα να είναι πιο αντικειμενική η δισκογραφία. Θα ήθελα να είναι πιο αντικειμενική και η νύχτα. Εννοώντας ότι όλοι ξέρουμε πως κινείται το έργο. Το έργο κινείται με πολύ χρήμα και πολύ μεγάλες επενδύσεις, θα ήθελα αυτό να είναι λίγο πιο αντικειμενικό. Δηλαδή να υπάρχει χώρος και για ταλέντα, για ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν να πληρώσουν, δεν έχουν επιχειρηματία να στηρίξει, να ήταν μια πιο, ας πούμε, παραδεισένια, αντικειμενική, ελληνική δισκογραφία. Αλλά μιλάμε για μια περίπτωση πραγματικότητα που αποτυπώνεται και στη δισκογραφία. Άρα λοιπόν δεν θα γινότανε κάτι διαφορετικό, δυστυχώς.
1: Άλλα 3-4 λεπτά με δίνεις, Γιώργο, και σε αποβεσμεύω, γιατί έχω εδώ βροχή ερωτήσεων. Ο Γιώργος λέει παρακολουθεί την πολιτική επικαιρότητα ή προσπαθεί να μένει μακριά από αυτή?
0: Όχι, παρακολουθώ την πολιτική πραγματικότητα που μου παρουσιάζουν και που μας παρουσιάζουν. Αυτό δηλαδή που καταγράφεται στα μέσα. Αυτή παρακολουθώ. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό που παρουσιάζεται είναι και αυτό που ισχύει.
1: Οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω, λοιπόν, συμπλήρωμα ερώτησης, οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν δημόσια θέση για κοινωνικά ζητήματα ή πολιτικά?
0: Το πρέπει δεν υπάρχει. Άμα το νιώθει ένας καλλιτέχνης ότι θέλει να πάρει θέση και η θέση αυτή όταν ακουστεί μπορεί να είναι μια παρέμβαση που θα βοηθήσει στον αδύναμο ή θα βοηθήσει να λειτουργήσει διορθωτικά σε κάποια αδικία, βεβαίως, γιατί όχι. Είναι το καλλιτέχνης ένας πολίτης που είναι ενεργός και αν το νιώσει έχει ένα βήμα που μερικές φορές, για να μιλήσω για μένα, τώρα μιλήσω γενικά για τους καλλιτέχνες, όταν μιλάω μερικές φορές μιλάω και για αυτόν που δεν έχει φωνή να μιλήσει. Προσπαθώ δηλαδή να πω κάτι το οποίο μπορεί και να μην ήθελα να ασχοληθώ ή να μπορούσα να το λύσω εύκολα, αλλά αν ήταν στη θέση μου, ο γιος μου ή ο πατέρας μου, να τους δυσκόλευε η συνθήκη και φυσικά δεν θα είχαν και βήμα δημόσιο.
1: Ωραίο. Γιατί στοχευμένες ερωτήσεις με κάνουν. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει περισσότερο στη σημερινή Ελλάδα?
0: Με προβληματίζει γιατί βλέπω τους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν το ίδιο DNA, που είμαστε Έλληνες, από τα ίδια σόγια, από τα ίδια σπίτια, εκεί να διαπρέπουν τα μυαλά τους και οι ζωές τους και εδώ να χαντακώνονται. Άρα λοιπόν μιλάμε προφανέστατα για ένα λάθος σύστημα, το οποίο ο Έλληνας με την ικανότητα που έχει σαν λαός, σαν DNA, σαν άνθρωπος, σε ένα σωστό σύστημα διαπρέπει, άρα χρειάζεται μια εκβάθρον αλλαγή του συστήματος για να μπορεί ο Έλληνας να διαπρέψει. Αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει, έχουμε μάθει, ναι, και από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας να μπαίνει ο γνωστός του γνωστού, να μπαίνει το μέσον, να μπαίνει ο έτσι, και πολλές φορές αυτό να είναι εις βάρος του ικανού, του λεφταρά, του ταλαντούχου, του αντικειμενικά δικαιούχου μιας θέσης ή μιας κατάστασης.
1: Ωραία.
0: Κάτι που στο εξωτερικό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό λοιπόν το ίδιο παιδί που εδώ μπορεί να το χαντάκωνε ο γιος του, το βίσμα ας πούμε, στο εξωτερικό βρίσκει τη θέση του, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει αν δεν θέλουμε τα μυαλά, οι ικανοί και οι δυνατοί να πηγαίνουν να διαπρέπουν σε άλλα συστήματα.
1: Αν σηκώσει ένας πολιτικός αρχηγός το τηλέφωνο αύριο και σε πει Γιώργο Τσαλίκη, μια που ασχολείσαι και εκεί με το Δήμο Περιστερίου.
0: Σήμερα έγινε.
1: Φλάκι κάνεις, λες και το ξέραμε.
0: Σου τορκίζομαι στη ζωή μου, έγινε σήμερα.
1: Νιώθεις ότι με την πολιτική είναι κάτι που δεν σε αφορά καθόλου.
0: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Γιατί
0: δεν με αφορά καθόλου.
1: Με το Δήμο και με τα κοινά ασχολείσαι, ρε παιδί μου, αντιδήμαρχος.
0: Ναι, άλλο και Δήμος.
1: Άλλο αυτό, διοίκηση και άλλο πολιτική.
0: Είμαι σχεδόν 10 χρόνια αντιδήμαρχος σε έναν υπερκομματικό Δήμο, όπου ο Δήμαρχος απολαμβάνει συνολικής αποδοχής το 85% των ψηφοφόρων. Ένας πετυχημένος Δήμαρχος με έργο.
1: Πώς προέκυψε αυτό όμως, Γιώργο?
0: Ένας πολύ φίλος, πολύ αδερφός, πολύ αγαπημένος. Πριν από 26 χρόνια η Ελένη Τόρου, που κάνει δημόσιες σχέσεις, μου είχε πει: σε παρακαλώ πάρα πολύ στην απονομή σου θα φέρω έναν υποψήφιο στο Περιστέρι, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, να φωτογραφηθείτε, να προβληθεί, γιατί κάνει μεγάλο αγώνα. Και ήταν ο Ανδρέας Παχατουρίδης. Μετά από 26 χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο πετυχημένος δήμαρχος στην Ελλάδα, και εγώ είμαι στην ομάδα του, στο επιτελείο του για 10 χρόνια. Άμυστος αντιδήμαρχος.
1: Άμυστος, να το τονίζουμε αυτό. Καλησπέρα.
0: Άμυστος αντιδήμαρχος, χωρίς καμία οικονομική διαχείριση. Δεν διαχειρίζομαι και δεν περνάνε από τα χέρια μου ούτε σεντ. Είμαι άμυστος και δεν διαχειρίζομαι ούτε μισό ευρώ του Δήμου.
1: Να πει και μια καλησπέρα, συγγνώμη, και η ραδιοφωνική μου παρτενέρ που άργησε λόγω κίνησης να έρθει, η Έλσα. Να πεις μια καλησπέρα στον κύριο Τσαλίκη που σε θαυμάζει, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Έλσα, τι κάνει?
2: Καλά, είμαι, ευχαριστώ.
1: Συνεχίζω εγώ τη ροή, γιατί πρέπει να αποφασιστούμε το Γιώργο.
0: Εγώ θα σου στείλω με Άιρις και 50 ευρώ για την ψυχοθεραπεία που κάναμε. Ήταν ωραία κουβέντα.
1: Έχουμε και κάτι, έχουμε άλλες τρεις ερωτήσεις.
2: Κρίμα που την έχασα, ναι.
1: Έχουμε και πολύ ωραίες ερωτήσεις του κοινού και δικές μου πολλές. Τι είναι αυτό όμως που κέρδισε την αυτοδιοίκηση στο Γιώργο?
0: Τι ήταν αυτό που με κέρδισε το γεγονός? Με κέρδισε το γεγονός ότι είδα ότι αν ένας άνθρωπος είναι έντιμος και έχει όραμα, μπορεί να κάνει θαύματα. Και το Περιστέρι, όταν το γνώρισα εγώ πριν από 30 χρόνια, με το Περιστέρι του 2026, που έγινε ένας μητροπολιτικός, φανταστικός, υπέροχος, μοντέρνος, υπερσύγχρονος Δήμος, είναι ένα έργο το οποίο αποτυπώνει και καθρεφτίζει τη δύναμη που μπορεί να έχει η πολιτική ή η αυτοδιοίκηση όταν γίνεται έντιμα. Όταν κάποιος είναι έντιμος μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, πριν ρωτήσει η Έλσα την επόμενη ερώτηση, τι έχει διδάξει η αυτοδιοίκηση του Γιώργου Τσαλίκη που δεν του δίδαξε το τραγούδι?
0: Θα σου πω ότι στην πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανυπόστατοι. Ενώ στο τραγούδι δεν μπορεί κάποιος άφωνος να κάνει καριέρα. Μπορεί κάποιος άφωνος να κοροϊδέψει για λίγους μήνες, για ένα χρόνο, να τον τρουδίσουν στο στούντιο. Μπορεί. Αλλά σε βάθος χρόνου δεν μπορεί. Στην πολιτική έχουμε δει πολλούς, έχω είδα και στην αυτοδιοίκηση πολλούς παππούδες που αν δεν είχαν την πολιτική αυτοδιοίκηση θα ήταν ανυπόστατοι κοινωνικά. Βρήκανε ρόλο, βρήκανε θέση και βρήκανε και στίγμα μέσα από το Παπατζηλίκη και την πολιτική.
1: Ωραία, Έλσα, κάνει την ερώτηση.
2: Τώρα γελάει ο Μπάμπης. Θα μπορούσες κάποια στιγμή, Γιώργο, συγγνώμη και για τον Ενικό, να αναλάβεις και δηλαδή να δώσεις υποψηφιότητα και για δήμαρχος και να ασχοληθείς?
0: Όχι, αυτό έλεγα πριν. Όχι. Δεν με αφαιρώ καθόλου. Εγώ πεθάνω στα γεράματα, ελπίζω.
2: Τραγουδιστής.
0: Δεν θέλω. Εκτός και αν μετά από κάποια χρόνια χωρίς...
1: Κόβει τη γραμμή λίγο σήμα.
0: και της ψυχοθυρίας, αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να βοηθήσω θα το έκανα. Βοηθητικά, όχι έχοντας θέση.
2: Ωστόσο όμως το κοινωνικό έργο

0: Γιατί από ό,τι διάβασα και πόσα γνωρίζω και από τα social που σε παρακολουθώ, βλέπω ότι ασχολείσαι γενικά με το κοινωνικό έργο, βοηθάς πολύ κόσμο και πράγματα τα οποία ίσως δεν τα ξέρουν πολύ.
1: Αυτό πήγαινε.
2: Διαβασμένοι είμαστε κύριε Γιώργο εδώ, βλέπεις.
0: Οπότε πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κάτι που σταματάει, είναι κάτι το οποίο θέλει ψυχή και δύναμη από έναν άνθρωπο και ανθρωπιά.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο κύκλος της αγάπης πάντα θα μεγαλώνει. Όσο μπορώ θα βοηθάω και εγώ και τα παιδιά μου και η οικογένειά μου, όπως το έκανε και η μάνα μου, έτσι μας μεγάλωσε.
0: Μπράβο.
1: Εμένα ο πρώτος όροφος στο σπίτι μας, τρικό, ήταν γεμάτο. Παιχνίδια, λάδια, ρίζια, πράγματα για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η μητέρα μου 30 χρόνια πρόεδρος της αντικαρκινικής. Έτσι μεγαλώσαμε. Να δίνουμε, να προσφέρουμε. Αν έχεις κάτι, δώσε. Δηλαδή, αν έχεις 10, δώσε τα 5 και μετά 5 δις.
2: Έστω το 1.
1: Και η χαρά που παίρνεις. Όχι, δώσε τα 5.
0: Γιώργο, πιστεύεις ότι μέσα από την πολιτική είναι πιο εύκολα να προσφέρεις σε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο?
1: Όχι, εγώ δεν το προσφέρω μόνο μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν τη θεωρώ πολιτική. Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση μπορείς να το κάνεις καθημερινά.
0: Μπράβο.
1: Και άμα δεν έχεις να δώσεις, μπορείς να έχεις στόμα, μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Μπορεί όταν θα δεις κάποιον άνθρωπο, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι για το οποίο μπορείς να τους πεις μια καλή κουβέντα. Όλοι οι άνθρωποι.
0: Σίγουρη,
1: όλοι. Πες λοιπόν στον άλλον την καλή κουβέντα. Κάντο να νιώσει καλά. Είναι πολύ εύκολο. Με τα λόγια σου μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν καλά. Αν δεν μπορείς να τους βοηθήσεις με άλλο τρόπο, κάνε αυτό. Δώσ' τους αγάπη. Δώσ' τους συμπόνια. Με τα λόγια. Δώσ' τους μια αγκαλιά.
2: Αυτή είναι... ψάχνουμε όλοι.
0: Είναι ο Πάπης την αναζητεί, τη ψάχνει. Μια
2: αγκαλιά ψάχνω, ρε Γιώργο. Βέβαια, με κάνει κανένα αγκαλιά.
1: Ναι, δεν σε κάνει. Έλα, όταν βρεθούμε, δεν σε κάνω αγκαλιά. Εκτός και αν ψάχνεις να έχει αγκαλιά. Στήθος, τουρλωτό και...
2: Ναι, τέτοια αγκαλιά, ρε Γιώργο.
0: Γιώργο, όλα έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο κομμάτι και με την συνέστηση για τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε, ρωτάω και σε σένα βέβαια, ότι λείπει από τις μέρες μας.
1: Όχι,
0: ότι είμαστε πιο εγωιστές, πιο ατομιστές, ότι φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε, να... Κατάλαβες, να δώσουμε αγάπη ή να βρούμε αγάπη και συμπόνια από τον συνάνθρωπό μας.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη από ό,τι παλιότερα. Απλά.
2: Γιατί την κατσίκα του γείτονα, συγγνώμη που παρεμβαίνω.
1: Θα σου πω, είναι πιο πληγωμένη η σημερινή ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η γνώμη μου. Και έτσι λοιπόν ταΐζουν συνέχεια τα μέσα οι συνθήκες, το Δράκο και όχι τον Αγιώργη. Και αν ποτέ γράψω βιβλίο, ο τίτλος του βιβλίου μου θα είναι «Το καλό είναι έφλεκτο». Εγώ θεωρώ ότι το καλό είναι πιο έφλεκτο υλικό από το κακό. Αρκεί να βρεθεί κάποιος να πετάξει μια σπίθα στην καλή σου πλευρά, να πετάξει μια σπίθα στην καλοσύνη σου. Εκεί και σαν λαός είμαστε φιλότιμοι, είμαστε δοτικοί, οπότε η κατσίκα του γείτονα θα καεί, η επιθυμία σου να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, όταν κάποιος σου δώσει ένα, σου πετάξει ένα σπίρτο στο έφλεκτο υλικό της καλοσύνης σου και σε κάνει και σου αποδείξει ότι κάνοντας το καλό νιώθεις πολύ καλύτερα από το ότι να κάνεις, από όταν κάνεις το κακό. Όταν βοηθάς, όταν κάποιον τον βοηθάς, όταν σου λέει ο άλλος χίλια ευχαριστώ αδερφέ, να σε είχε Θεός καλά.
0: Νομίζω σε γεμίζει αυτό, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Αυτό σε γεμίζει, και... σε γεμίζει πολύ περισσότερο από την πρόσκαιρη εγωιστική ικανοποίηση ότι αυτόν τον μάμισα, τον έκανα, τον ισοπαίδωσα. Αυτό σε ικανοποιεί πρόσκαιρα, αλλά μετά δεν σου κάνει καλό. Οπότε εγώ πιστεύω στο καλό, πιστεύω στους ανθρώπους, πιστεύω και στην ελληνική κοινωνία.
2: Αυτό το ερώτημα όμως είναι, θέλω να κάνω ένα στοχευμένο ερώτημα. Σε γεμίζει πιο πολύ η μουσική ή η προσφορά στα κοινά μέσα από το Δήμο?
1: Με γεμίζει πιο πολύ οτιδήποτε κάνει τον άλλον να περνάει καλά. Δεν θα σου πω λεπτομέρειες, αλλά δεν θα σου πω λεπτομέρειες σε καμία περίπτωση, αλλά το ότι, ας πούμε, μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά να δεις στα ματάκια του χαρά, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να κάνεις στη ζωή σου. Να βοηθήσεις ένα παιδί, έναν αδύναμο άνθρωπο, είναι υπέροχη ικανοποίηση που νιώθει η ψυχή σου, η ψυχή μου, η ψυχή όλων μας.
2: Και τώρα, επειδή λες για παιδί και όλα αυτά, πώς ένιωσες εσύ βλέποντας το γιο σου να ορκίζεται στο πολεμικό νευτικό?
1: Ένιωσα πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκίνηση. Όπως σου είπα, έχω

0: Είναι πολύ κλασιάρης και συγκινούμε, μ' αρέσει και μ' αφήνω. Εντάξει, χαίρομαι. Θέλω, επειδή έφυγα πολύ μικρός από το σπίτι μου, από τη Σιλίδα, έφυγα 17,5 χρονό και κάπως εντός εισαγωγικών λίγο στερήθηκα από τους γονείς μου και το συνειδητοποίησα πολύ πρόσφατα αυτό, ξέρεις, κάνοντας ένα απολογισμό εκεί στα 50, αποφάσισα να είμαστε πολύ ενωμένοι σαν οικογένεια και πολύ κοντά ένας τον άλλον, να μην χάνουμε τις στιγμές, γιατί δεν είμαστε AI γονείς, ούτε θα γίνουμε AI παππούδες. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουμε παρουσία και παρουσία και αναμνήσεις που μας δένουν. Οπότε χάρηκα, συγκινήθηκα και θέλω να μ' αξιώσει ο Θεός να ζήσω ακόμα πολλές συγκινήσεις δίπλα στα παιδιά μου.
1: Είναι... Αυτό είναι και η ζωή, Γιώργο. Επειδή είναι στιγμές.
0: Είναι στιγμές. Επίσης ο Γιώργος μου έχει βγει από τον μπαλκόνι 4 φορές και μου κάνει νόημα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να σας πω μια καληνύχτα με αγάπη.
1: Ωραία, ναι.
0: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί η Έλσα έρθει εγκαζωμένη τώρα και θα πρέπει να σας αφήσω.
1: Έγινε.
2: Έτσι.
1: Θα το ξανακάνουμε όμως. Θα δώσουμε μια υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω.
2: Εδώ πρόσφατα στη Βόρεια Ελλάδα, τι έχεις, Γιώργο, έτσι να ανακοινώσουμε και τον κόσμο εδώ κοντά.
0: Εσύ θα τα κανονίσουμε την Κατερίνα και θα τα ανακοινώνεις εσύ. Θα μου τα λέτε εμένα. Θα μου λέτε, Γιώργο μου, θα πας εκεί. Γιατί εγώ μου λένε απλά πήγαινε εκεί και εγώ πάω και ανοίγω την αγκαλιά μου και περνάω καλά με τον κόσμο.
2: Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω κλείνοντας, γιατί μου το είπαν κιόλας εδώ, η συνεργασία σου και τα ντουέτα με τα παιδιά, με τους άνω κάτω που είναι και δικά μας παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα οι άνω κάτω είμαστε πραγματικά μουσικά αδέρφια. Τους λατρεύω, τους αγαπώ, τους τιμώ, τους έχω στην καρδιά μου. Θα συνεχίσουμε και για τρίτη χρονιά μαζί στο καμπάρε. Τι να πω, τους γουστάρω. Δεν μπορώ τώρα να πω λίγα λόγια για αυτά τα παιδιά.
2: Όχι.
0: Είναι η παρέα μου, είναι ό,τι καλύτερο. Και να πω επίσης ότι πολύ σύντομα την Τετάρτη θα είμαι Θεσσαλονίκη. Όχι πάνω δηλαδή. Στην πόλη θα είμαι. Πρώτη φορά θα τραγουδήσω με τον Τριαντάφυλλο.
2: Α, την είδηση, είδες, τι ωραίο. Να το του πούμε.
0: Άλλο εργαλείο.
2: Τον είχαμε εδώ πριν δύο εβδομάδες.
0: Μεγάλο εργαλείο. Τώρα κάτσε να βρω το μαγαζί. Το μαγαζί είναι κάτσε άντεντε. Κάπου είναι και θα σας το πω. Θα σας το πω να το πείτε εσείς τώρα, μην κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Κάτσε να βρω. Κάπου το έχω. Θα το βρω. Γεια. Δεν το έχω τώρα. Τέλος πάντων. Ας μην ακολουθήσω. Βάλτε ρε παιδιά στο Instagram, θα το βάλω.
1: Ναι, θα σου στείλω εγώ μήνυμα, Γιώργο. Άμα είναι, θα γράψω Έλλης από Φλάς για να μου το στείλεις. Αν είναι, να το ανακοινώσουμε.
2: Εννοείται. Ό,τι κάνει ο Γιώργος θα το ανακοινώνουμε.
1: Εννοείται.
2: Γιατί είναι καθαρό παιδί και καλό.
1: Ναι, και ευκαιρία, Μπάμπη, να πάμε να δούμε τον Γιώργο από κοντά. Οι δυο μας. Να κάνουμε μια συνέντευξη από κοντά, έστω.
2: Με κάμερα.
1: Ναι.
2: Τέλεια.
0: Είναι παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σε 7 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες, είναι στο, τι να σου πω τώρα, είναι στον αγροτικό Αστέρε Ευόσμου, θα το λέω.
1: Ναι,
2: καλά το λες.
0: Στον αγροτικό Αστέρα Ευόσμου, την Τετάρτη, 7 η ώρα, 17 έκτου, ανοίγουν οι πόρτες στις 7 και θα τραγουδήσω πρώτη φορά με τον Τριαντάφυλλο.
2: Εκεί θα είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πρέπει,
2: να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε θα σας δω από κοντά.
2: Αυτό.
0: Καλά.
1: Τέλεια.
0: Αυτό.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Πιστεύω να σ' άρεσε αυτή η κουβεντούλα ψυχοθεραπεία που κάναμε. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Σου περνάω ένα 50 τώρα με Άιρι. Ένιωσα πολύ, πολύ καλύτερα.
2: Περιμένω να το κάνω σκρίσω αυτό που βαστήλησε.
1: Και εγώ αυτό που θα πω στο Γιώργο είναι μεγάλο μπράβο για όλο αυτό το κοινωνικό έργο. Γιατί πραγματικά δεν το βλέπουμε. Τακτικά μπράβο, πραγματικά. Είναι συγκινητικό.
0: Εγώ πιστεύω πολλοί κόσμος βοηθάει. Αλήθεια.
1: Ισχύει.
0: Εγώ το πιστεύω. Πολλοί κόσμος βοηθάει. Πρώτα απ' όλα είμαστε και σε μια περίοδο όπου την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια οι εθελοντές την έχουν σώσει, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος βοηθάει. Δηλαδή, πιστεύω εγώ πάρα πολύ στο καλό. Και αυτή η κοινωνία έχει πολύ καλοσύνη μέσα της. Αρκεί να της αφήσουμε λίγο χώρο να αναπνεύσει για να βγει. Γιατί Μας έχουν διαλύσει.
2: Αυτά. Αυτό. Και εγώ κλείνοντας θέλω να πω, γιατί ο Γιώργος τα λέει ωραία για το συνάφι του, ότι στα νέα παιδιά που κάνουν καριέρα και είναι νέα παιδιά, να μην υπάρχει τόσο μεγάλη έπαρση και να είναι τόσο απλή της διπλανής πόρτας, όπως είναι ο κύριος Γιώργος Τσαλίκης, γιατί είναι κύριος πρώτα και μετά Γιώργος, να είναι κοντά σε όλους.

0: Όχι αυτή η έπαρση στα νέα παιδιά.
1: Θα πρέπει λιγάκι τα νέα παιδιά που είναι λογικό να τρελαίνονται λίγο με την επιτυχία, να σέβονται τις αξίες και τους ανθρώπους που κάποιοι από εμάς βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι μεγαλύτερο. Εμείς έχουμε και τους δικούς μας δασκάλους που μας ανοίξαν το δρόμο στη διασκέδαση, στη νύχτα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, γιατί αν δεν σέβεσαι το παρελθόν της δουλειάς σου και της τέχνης σου, δεν έχεις παρόν σωστό για να έχεις καλό μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Τι άνθρωπος είναι αυτός, ναι. Παιδιά.
2: Δεν θες
0: να κλείσει το τσανίκι.
2: Ναι, πραγματικά. Τον αφήνουμε όμως, Μπάμπη, το Γιώργο.
0: Φτάνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θα σε δούμε και από κοντά την Τετάρτη.
0: Τα καλύτερα,
2: Γιώργο. Καλό βράδυ.
0: Τι σου αξίζουν, αγόρι μου. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
2: Υγεία πάνω πολύ.
0: Πώς σε φάνηκε?
2: Υπέροχος, βέβαια δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή της συνέντευξης εδώ, θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά Μπάμπη, πρέπει να μου το υποσχεθείς ότι την Τετάρτη θα πάμε να τον δούμε. Και ευκαιρία να δούμε και τον Τριαντάφυλλο από κοντά.
0: Θα ανοίξουμε γέλιο.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε λίγο τραγούδι, γιατί βαρθεί η Βούλη Τσαλέπη.
2: Πάμε.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Συγκινημένος, γιατί αυτό το τραγούδι το λατρέψαμε όλοι όταν είχε βγει. Και η Φούλη Τσελέπη, παιδιά, ειλικρινά, εμείς οι πιο παλιοί που τη γνωρίζουμε, ξέρουμε όλη την πορεία της, όλη. Νομίζω είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει να μιλήσει και πολύ καιρό, γενικότερα, στα ραδιόφωνα και σε όλα αυτά. Αλλά εμείς την έχουμε εδώ ζωντανά, ζωντανά, μετά από τον Γιώργο Τσαλίκη. Έχουμε την κυρία Φούλη Τσελέπη μαζί μας.

0: Εγώ δεν αντέχω άλλο να περιμένω, κυρίες και κύριοι, γιατί είπαμε, αγαπημένοι καλλιτέχνης, λαϊκή φωνή εδώ Βορελαδίτσα, που την αγαπάμε όλοι οι παλιοί, αλλά θα την αγαπήσετε και οι νέοι τώρα και από το TikTok και όλα αυτά, θα γίνει λίγο χαμός. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να καλησπερίσουμε Ελσάκη, τη Φούλη Τζελέπη που την έχουμε στην παρέα μας. Είναι ειλικρινά, εσύ τώρα, επειδή δεν είσαι του τραγουδιού τόσο πολύ, είσαι καινούρια στα ραδιόφωνα, δεν ξεστείς την κυρία Τζελέπη που έχει απέναντι
1: σου. Ναι, είναι αλήθεια, γι' αυτό τόση ώρα προσπαθώ να μάθω λίγο κάποια πράγματα και την έχω βάλει εδώ στο δωμάτιο και την ρωτάω διάφορα. Λοιπόν, αλλά είναι γλυκύτατη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, ένας γλυκύτατος άνθρωπος.
0: Και μεγάλος καλλιτέχνης, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, γιατί να τα μαθαίνουν και οι νέοι, όχι εμείς που είμαστε μουσική παραγωγή χρόνια.
1: Αφήνω να τα πεις εσύ αυτά, σαν πιο νέο εγώ, να
0: λοιπόν,
1: μου τα πεις.
0: Καταρχήν, πάμε. Ειλικρινά, χαίρομαι που τη βλέπω από κοντά μετά από πόσα χρόνια. Φούλη, δεν ξέρουμε αν έχουμε αλλάξει, εσύ παραμένεις ίδια γλυκύτατη, καλή και αγαπημένη.
2: Δεν μπορώ, δεν γίνεται να είμαι ολόιδια όπως ήμουν πριν κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι. Έγινα και μαμά, έχω μια κορούλα 16 ετών.
0: Θα σου ζήσει,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι παραμένω πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Σημαντικό.
2: Το άλλο έρχεται, παρέρχεται, ξέρω εγώ, τα κιλά αλλάζουν, όλα παίζουν ρόλο, ξέρω.
0: Η ψυχή δεν αλλάζει, αυτό μένει.
2: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα τουλάχιστον. Ναι. Καλησπέρα στους ακροατές μας, έτσι.
0: Αυτό,
2: στους φίλους μας.
0: Αυτό. Εγώ νομίζω έχω να σε ακούσω πολύ καιρό σε ραδιόφωνο και συνεντεύξεις γενικότερα.
2: Ναι, έχω πολύ καιρό.
0: Πόσο καιρό έχεις να δώσεις μια συνέντευξη?
2: Κοίταξε, έδωσα πέρυσι νομίζω, αλλά εκτός Θεσσαλονίκης, σε φιλαράκια μου στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν έχω σταματήσει ποτέ να παράγω και να δημιουργώ. Αποφάσισα να κάνω μια παύση γιατί με ενδιέφερε να κάνω οικογένεια. Την θεωρώ το υπέρτατο αγαθό.
0: Ναι.
1: Το λέει και λάμπει εντωμεταξύ.
2: Ναι,
1: πραγματικά
2: το λέω
1: εγώ, την έχω απέναντί μου,
2: ναι.
1: Και έλαμψαν τα μάτια της.
2: Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη, τυχερή. Ο Θεούλης μου χάρισε μια υπέροχη κορούλα. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει καλή φωνή. Ντρέπεται να τραγουδήσει μπροστά μου.
0: Κάτσε τώρα.
1: Δεν πειράζει. Είναι η εφηβεία τώρα.
0: Δεν γίνεται να μην έχει καλή φωνή, γιατί τώρα και η αδερφή σου τραγουδίστρια και εσύ.
1: Όλα τα ξέρει εσύ. Όλα τα ξέρει. Να σου ακούς.
0: Να πούμε και μια καλησπέρα εδώ και στο δεξί σου χέρι, το φίλο μου τον Κουρκουμέλη. Εδώ το μάνατζερ καλλιτέχνη. Νικολάρα Σολέκ.
2: Συνεργάτη μου. Μ' αρέσει πολύ.
0: Πε μια καλησπέρα, κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στου ακροατέ. Καλησπέρα σε όλου.
2: Καλησπέρα, ο σοβαρός είδες, καλησπέρα.
0: Μ' αρέσει, τέτοιοι συνεργάτες αξίζουν να είναι δίπλα στην κυρία Φούλη μας.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά παιδιά θέλω να είναι και να καταλαβαίνουν την αξία μου. Το τονίζω αυτό.
0: Θα κάνω πρώτη ερώτηση τότε στον Νίκο.
2: Ξεκίνα.
0: Πώς και ήρθε στη ζωή του η Φούλη και είπε εγώ θα είμαι δίπλα της και θα κάνω συνεργασία. Κάνω ανατροπή της κουβέντας.
2: Να πούμε όμως ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Νίκο, έτσι. Και ναι. Τώρα μιλάς εσύ, Νίκο.
0: Νίκο, τώρα μια απάντηση για να αρχίσω να κάνω κουβεντούλα με τη Φούλη.
3: Λοιπόν, πάντα ήθελα να κάνω συνεργασία με τη Φούλη.
0: Βαρέσεις.
3: Από πριν 20 χρόνια, 25.
2: Κόψε.
1: ναι, μην τα λέμε όλα στον αέρα.
3: Εντάξει, δεν θα τα πούμε όλα στον αέρα.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και γιατί είπες εγώ τώρα θέλω να είμαι δίπλα σε μια πολύ ωραία, καλή λαϊκή τραγουδίστρια.
3: Ξέρεις, μπάμπη μου, βαρέθηκαν να ακούνε τα αυτιά μου άφωνους.
0: Είναι μια αλήθεια.
3: Εντάξει, οπότε καλό είναι να βγει μια γυναίκα ή ένας άντρας που να έχει φωνή και να ακούει ο κόσμος ωραία τραγούδια και ωραίες φωνές.
0: Σημαντικό. Εντάξει. Στις μέρες μας.
2: Με τιμάς.
3: Πάντα σε τιμούσα.
2: Με τιμάς ακόμα περισσότερο σήμερα live ενώπιον όλο του κόσμου.
0: Εγώ τους κάνω εκπλήξεις στους ανθρώπους.
2: Καλά
0: και τώρα,
2: κάνεις.
0: Εγώ νομίζω, ο Νίκος νομίζω φάνηκε η πρώτη φορά που μιλάει δημοσίως για σένα.
3: Όχι. Ίσως,
0: βγαίνεις, τα λες δηλαδή για τη Φούλη.
3: Πάντα τα έλεγα. Και πριν που δεν ήμασταν μαζί, που ήμασταν φίλοι, πάντα τα έλεγα.
0: Τι διαφορετικό έχει η Φούλη Τζελέπη για σένα, φίλε Νίκο?
3: Εκτός ότι είναι φίλη μου πολλά χρόνια, αυτός ο ελιγμός της φωνής της δεν υπάρχει. Το ακούτε? η μουσική αυτή που ακούνε, τώρα τα ακούνε, αυτό το λιγμό που έχει η φωνή της, δεν υπάρχει αυτό πλέον στη χώρα μας. Ο μόνος που υπάρχει ακόμα είναι ο Γονίδης.
0: Ναι. Νομίζω...
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα είπα όλα.
0: Τα είπες όλα.
2: Και εγώ σοκάρομαι τώρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει συγκινηθεί η Φούλη.
2: Με βλέπεις,
1: πραγματικά, ναι.
0: Είναι συγκινητικό όταν ένα συνεργάτη μου μιλάει.
2: Πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Και τα λέει ο Νίκος ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη Φούλη που... Έκανε comeback τραγουδιού. Να πάω λίγο στο σήμερα και θα πάω και στο χθες για να αρχίσει λίγο και η νεολαία να καταλάβει ποια είναι η κυρία Φούλη Τζελέπη. Δηλαδή, έχει κάνει συνεργασίες με τέρατα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσω από το χθες και να πάμε στο σήμερα, Φούλη. Καταρχήν, εσύ τώρα έχεις κάνει. Η καταγωγή, είπαμε, είναι Σέρες.
2: Είμαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά και οι γονείς μου είναι Σεραίοι.
0: Σεραίοι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, να το διευκρινίζουμε.
2: Δεν γεννήθηκα στις Σέρες. Λατρεύω όμως αυτή την πόλη γιατί μου έδωσε πολλά. Γλέντισα μαζί τους. Πέρασα υπέροχα. Με αγάπησαν, τους αγάπησα. Και αυτό δεν ξεχνιέται.
0: Εγώ πιο εξώφυλλο έπαιρνα από δίσκους παλιά. Αν έβλεπε τα φωνητικά όλα, ήταν η κυρία εδώ.
2: Όλα τα ξέρεις. Είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος.
0: Αγάπη μου.
2: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σε θαύμαζα, γιατί εντάξει, η δουλειά μου, εγώ κάνω τώρα 30 χρόνια από το 92, κάνω ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δεν θα ξέρω τι πιάνει η κυρία Φούλη Τζελέπη. Πλάκα με κάνεις. Και,
2: ναι.
0: Και σαν DJ τα βράδια στα μαγαζιά και γενικότερα.
2: Κάψαμε καρδιές.
0: Εγώ κάθε βράδυ έπαιζα τα τραγούδια σου. Δεν υπήρχε βράδυ να μην έπαιζα.
2: Πω, σε ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την
0: καρδιά. Αλήθεια το λέω, στορκίζομαι αυτό και δημοσίως το λέω. Δηλαδή, οι φίλοι που με ακολουθούσαν και στην Καστοριά που έπαιζα μουσική και σε κάποια εδώ, τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήμουν τόσο ενεργός DJ. Mm-hmm. Δεν υπήρχε βραδιά, έστω και για κλείσιμο, να μην ακούσουμε τα κομμάτια σου.
2: Πω.
0: Όταν είχαμε βγει τα ποτάκια μας και θέλαμε να αγαπήσουμε, να καθορευτούμε, να κλάψουμε.
2: Γι' αυτό λέω. Κάψαμε καρδιές.
0: Εσύ τώρα λίγο να πάμε να θυμηθούν και οι νέοι. Πώς ξεκίνησες με το τραγούδι, γιατί και η αδερφή σου έχει υπέροχη φωνή.
2: Βεβαίως.
0: Που το ξέρουμε εμείς οι παλιοί.
2: Ξεκινήσαμε μαζί, ως αδελφές Τζελέπη. Ήμασταν φωνητικά πίσω από πολλά ονόματα.
0: Να τα

0: Να τα αναφέρουμε, είναι σημαντικό.
1: Ζαφύρης Μελάς, Χριστοδουλόπουλος, Στανίση, Αγγελόπουλος, Μιχάλης Μενιδιάτης, τον μεγάλο, Λευτέρης Έρβας που ήταν στην παρέα μας. Όταν λέω τέρατα, εννοώ τέρατα.
0: Εντάξει.
1: Δύσκολοι καλλιτέχνες.
2: Ένα ακόμα πιο τέρας όμως, που έφυγε τη ζωή δυστυχώς.
1: Θα φτάσω και εκεί.
0: Θα παίρνουμε τη σειρά.
3: Δύσκολοι, πώς το εννοείς.
1: Δύσκολοι καλλιτέχνες.
3: Απαιτητικοί.
1: Απαιτητικοί. Mm. Δηλαδή δεν άφηναν να πέσει κάτι κάτω. Okay. Η απαίτησή τους ήταν να ακούν καλά φωνητικά. Και ποιος μπορούσε να κάνει αυτά τα φωνητικά? Οι αδελφές Φούλη και Βάσο. Mm. Θυμάμαι στην τότε Λεωφόρο Παλάς, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Κατερίνα Στανίση, μας έβαλαν να πούμε τις Jennifer Rush ένα τραγούδι, I Come Undone, και το είχε πει και η Celine Dion. Εκτός αυτού όμως, είπαμε και ένα άλλο, το Τιτανικό. Ερχόταν ο Χριστοδουλόπουλος από τις 11 η ώρα για να μας ακούσει.
0: Ναι,
1: λέω, συγγνώμη, τι κάνει ο κύριος Μάκης, λέω, τέτοια ώρα εδώ?
0: Εγώ το πιστεύω όλο αυτό που λέει.
1: Άνοιγε το πρόγραμμα 11 η ώρα με εμάς τους μικρούς, τις γλάστρες να πω. Γιατί γλάστρες ήμασταν, τι ήμασταν ουσιαστικά. Και μόλις τον έβλεπα σε ένα τραπέζι, είχε τα φιστικάκια του εκεί πέρα, το ποτάκι του, και απολάμβανε πρίμο σεκόντο. Εμένα και την αδερφή μου. Ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Με όλους. Και η κυρία Στανίση στα ντουζένια της τότε. Ακόμα θυμάμαι και τι άρωμα φορούσε. Ένα ζιβανσί ήταν.
3: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή ψεκαζόταν. Και μιλάμε, παιδιά, μύριζε όλος ο διάδρομος έτσι. Και ήμασταν όλοι, ξέρεις, τι φοράει, ξέρω εγώ. Εντάξει, πολύ ωραία χρόνια, πολύ ωραία χρόνια. Και
3: τα αναπολύσε εκείνα τα χρόνια.
1: Τα αναπολώνε. Ήταν πιο αθώα, πιο καθαρά. Δεν υπήρχε τόση αφωνία όπως είπε και ο Νίκος. Παιδιά, έχω σοκαριστεί με την αφωνία. Λυπάμαι που το λέω. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι πρώτα αγοράζουν μικρόφωνο.
3: Ναι.
1: Και μετά πάνε κάνουν μαθήματα.
3: Και αφωνία και τραγούδια με και αρκετούς συναδέλφους που έχουμε μιλήσει.
1: Αδιάφορα τραγούδια.
3: Αδιάφορα τραγούδια. Και αυτό που λέμε σε όλους, ότι παλιά τα τραγούδια είχαν ψυχή.
1: Έτσι.
3: Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Σαφώς.
3: Και ακόμα και σήμερα ακούμε στα νήσι,
1: ναι,
3: και στα, όχι μόνο στα νυχτερινά κέντρα, ακόμα και στα κλαμπάκια και σε όλα αυτά τα μέρη, και θα ξεσηκωθούν οι νέες γενιές. Ενώ τα καινούργια τραγούδια που βγαίνουν, τα ακούμε για λίγο χρονικό διάστημα και μετά δεν μας συγκινούν.
1: Πάρε παράδειγμα, είμαστε στα Μπουζούκια,
3: mm-hmm,
1: όλοι μας έχουμε,
3: ναι,
1: βρεθεί,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Ναι.
1: Με ποιο πρόγραμμα έρχεσαι στο Τσακίρ Κέφι? Με το δεύτερο. Και τι λέμε? Τα παλιά λαϊκά.
3: Ακριβώς.
1: Τι λέμε, τα καινούρια? Ποια καινούρια?
3: Φούλη, δώσουμε την άποψή σου λίγο γι' αυτό. Έχουμε ρωτήσει, όπως είπα και σε άλλους συναδέλφους σου, εσύ τι πιστεύεις ότι φταίει, γιατί δεν έχουμε τραγούδια? Να ξεκινήσω από εκεί.
1: Να ξεκινήσουμε μάλλον από το
3: την αφωνία.
1: Όχι,
3: τι?
1: Όχι.
3: Πες.
1: Είναι μέσα στο χώρο άσχετη παραγωγή. Οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη μουσική, τους ενδιαφέρει μόνο η δόξα και το χρήμα.
3: Mm-hmm.
1: Και δεν με ενδιαφέρει που μιλάω έτσι, γιατί βαρέθηκα. Κουράστηκα.
3: Καλό είναι να λέμε την αλήθεια.
1: Γι' αυτό και απομακρύνθηκα λίγο, γιατί κουράστηκα να ασχολούμαι με ανθρώπους που είναι άσχετοι με τη δουλειά μας.
0: Για να πάρω λίγο,
3: ναι,
0: τα πράγματα,
3: ναι,
0: με τη σειρά.
3: Ναι, ναι.
0: Αφού είπαμε να κάνουμε αναφορές με ποιους έχει συνεργαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Η Φούλη.
1: Ναι.
0: Ήρθε μετά και Βασίλης Καράς, Ζαφύρης Μελάς. Να τα πούμε αυτά για να τα πάρουμε με τη σειρά. Θέλω να κάνουμε έτσι μια ωραία σκαλέτα.
1: Με τη σειρά.
0: Από το χθες στο σήμερα.
1: Ο Ζαφύρης Μελάς είναι αυτός που μας άκουσε με την αδερφή μου στην Αριδαία και ήρθαμε στη Λεωφόρο Παλάς. Αυτός μας συνέστησε δηλαδή. Και ήμασταν με τους ατζέντιδες τότε, τον Πόλη και τον Αντώνη.
0: Oh.
1: Τους μεγάλους αυτούς. Θα τους ονομάσω καλλιτέχνες και αυτούς, γιατί
0: έτσι
1: και αυτοί οι καλλιτέχνες είναι στη δουλειά τους.
0: Βέβαια είναι.
1: Ήταν
0: καλλιτέχνες.
1: Ήταν οι συγχωρεμένοι μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί, ας πούμε, άνοιξαν όλες οι πόρτες, ευγενικά το λέω, άνοιξαν όλες οι πόρτες, αρέσαμε φωνητικά και μας ήθελαν όλοι μαζί τους, τόσο απλά.
0: Και να, κάναμε συνεργασίες και σχήματα, δηλαδή μετά έρθει και ο Βασίλης Καράς σε συνεργασία.
1: Στο Βασίλη Καρά.

0: Βρέθηκα το 1999 99. Και έμεινα, είμαι η μόνη τραγουδίστρια που έμεινα 3 χρόνια στο σχήμα. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από εκεί έμεναν 1,5 χρόνο. Όχι γιατί συνέβαινε κάτι, αυτή ήταν η πολιτική του κυρίου Βασίλη. Αλλά επειδή μάλλον του άρεσε η φωνή μου, του άρεσε η δουλειά μου, δεν ασχολούμουν με τίποτα άλλο, δεν με ενδιέφερε τίποτα, ήθελα, ήμουν στρατιωτάκι. Γι' αυτό και κάνω και 20 χρόνια εγώ φωνητικά στους δίσκους του.
1: 20 χρόνια, ναι, 20 χρόνια. Ναι. Εσύ ρε φούλη μου τώρα δηλαδή, από μικρή δηλαδή μαζί με την αδερφή λες θα γίνουμε τραγουδίστρια, σε αγαπάμε αυτό, υπήρχε από πίσω οικογένεια που υπήρχε με τη μουσική. Από μικρή βρες, δηλαδή λες, εγώ θα μεγαλώσω, θα γίνω τραγουδίστρια.
0: Όχι.
1: Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
0: Ασχολούμουν στο σχολείο πάρα πολύ με τη μουσική, στη χοροδία του σχολείου. Εγώ οργάνωνα, ας πούμε, τις γιορτές, τις σχολικές. Ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, αλλά χαιρόμουν κιόλας. Ήταν ωραίο να ασχολούμαι. Ξέδινα.
1: Ξέδινες.
0: Ξέδινα, βέβαια. Και συνειδητοποίησα ότι το έχω. Μέχρι που οι γονείς μου μου λένε ότι πρέπει να πας να μάθεις κάτι. Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Αφού το βλέπαν ότι κάτι γίνεται.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Πήγα λοιπόν και έδωσα εξετάσεις στην... θα το πω, τότε ήταν η Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος, αλλά ήταν και η χοροδία της Βορείου Ελλάδος. Έδωσα εξετάσεις και βγήκα 45η από 400 άτομα.
1: Πω.
0: Ναι. Πήγα τελείως απροετοίμαστη. Θέλετε να γελάσετε? Εγώ δεν ήξερα ότι έπρεπε να πω μια άρια της όπερας και πήγα και είπα τα αποτυπώματα του Δάντη.
1: Πλάκα κάνει.
0: Και όμως παιδιά, επειδή στενοχωρήθηκαν οι δάσκαλοι, ας πω, οι κριτές, σου λέει έχει φωνή, θα μας το πεις? Και άρχισα να λέω τα αποτυπώματα του Δάντη. Και όμως πέρασα, παιδιά. Με έβαλαν λίγο και στο πιάνο να δουν αν έχω κάποιες μουσικές γνώσεις. Λέω, δεν ξέρω κάτι. Ήρθα για να μάθω. Αλλά από μόνη μου ό,τι μπόρεσα. Έτσι εξελίχθηκα. Πήγα στο Οδείο, πήγα στη χοροδία της Αγίας Τριάδος. Εκεί μας πήγαν. Παιδιά, αυτή η χοροδία έχει τα περισσότερα μετάλλια παγκοσμίως. Είμαστε η καλύτερη χοροδία, το λέω και συγκινούμαι και είμαι τόσο περήφανη. Πήγα από 13 ετών και έφυγα σχεδόν στα 18 μου σε αυτή τη χοροδία. Ταξιδέψαμε πάρα πολύ και γυρνούσαμε πάντα με ένα κύπελο.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Διαγωνιζόμασταν πάρα πολλές χοροδίες και τα καταφέρναμε, βγαίναμε πρώτοι.
1: Και ξαναρχόμαστε δηλαδή μετά στο Βασίλη. Αυτό που σου μείνει από τη συνεργασία με τον Βασίλη Καρά, τι έχεις να θυμάσαι ρε παιδί μου, γιατί μας έφυγε πρόσφατα, έχει τώρα κάποια...
0: Τι έχω να θυμάμαι από τον αγαπητό?
1: Από τη συνεργασία αυτή.
0: Ήταν καυστικός πάρα πολύ, αλλά ήταν αληθινός. Αλλά ήταν ψυχάρα. Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και παιδιά, επειδή το ξέρω, μόνο αυτό θα πω, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αλλά ήταν ο τύπος που δεν ήθελε να μαθευτεί. Και καλά έκανε για μένα. Δεν έχετε ιδέα πόσο κόσμο έχει βοηθήσει. Ιδέα.
1: Το ξέρω λίγο εγώ προσωπικά. Γιατί
0: εσύ, ναι.
1: Το ξέρω γιατί, εντάξει.
0: Σίγουρα, γιατί είχες και επαφές.
1: Είχα και επαφές και έχω και το Στράτο τον Κιάτα που είμαστε πολύ φίλοι. Που ο Στράτος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για τον Βασίλη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και κάποια με έχει εκμυστηρευτεί και γνωρίζω πολλά πράγματα συγκινητικά για τον Βασίλη Καρά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν συνεργασία και με Βασίλη Καρά στις νυχτερινές πίστες της Θεσσαλονίκης και φυσικά και με πολλά εξτρά. Έτσι, δεν
0: είναι? Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Αμερική. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Μέχρι ποια χρονιά ίσως στις νυχτερινές πίστες ενεργεί η φούλη μου?
0: Μέχρι το 2009 που συνειδητοποίησα ότι ήμουν έγκυος.
1: Τελευταία συνεργασία, πού ήσουν το 2009 έτσι να θυμηθούμε?
0: Στο Ραντεβού στις Σέρες.
1: Ραντεβού
0: στις Σέρες. Σε εκείνη τη μαγαζάρα.
1: Πω, ναι, όντως.
0: Μαγαζάρα.
1: Ένας από τους καλύτερους χώρους επαρχιακούς.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και πριν 2 χρόνια συγχωρέθηκε και ο ιδιοκτήτης, ο Χρήστος ο Χατζηλάρης. Η μορφή αυτή που. Άλλοι τον μισούσαν, άλλοι τον υπεραγαπούσαν, ας πούμε. Και λέω μισούσαν γιατί ξέρε πάρα πολύ καλά τη δουλειά και ήταν απαιτητικός και αυτός.
1: Έτσι. Και μετά λοιπόν, Βασίλης Καράς, συνεργασίες, Ζαφύρης Μελάς.
0: Και σε και στο Ζαφύρη Μελάς τους δίσκους, έτσι.
1: Ναι, εγώ έβλεπα τους δίσκους από πίσω.
0: Όλα αυτά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, με έχει μείνει. Με έχει μείνει αυτό, αλήθεια λέω. Λέω, δεν γίνεται, λέω. Μόνο
0: αυτή είναι.
1: Μόνο αυτή κάνει φωνητικά.
0: Όχι, μόνο αυτή κάνει τα καλά φωνητικά.

0: Δηλαδή στη δισκογραφία που την παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι που έχετε κάνει ρεκόρ από άντρες είναι ο Άκης Δίξιμος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και από γυναίκες εγώ.
0: Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή. Βλέπεις όλα τα ονόματά τους. Άρα λοιπόν συνεργασίες με Βασίλη Καρά, Ζαφύρη Μελά, Στανίση. Άλλους...
1: θα σου πω, μ' αρέσει που τα έχω γραμμένα κιόλας, αλλά τους ξεχνάω ειλικρινά. Χρήστος Αντωνιάδης.
0: Που έχει πρεμιέρα.
1: Τώρα με ακούει η μαμά μου και λέει, βρε πες και εκείνον. Τώρα μόνη της ξέρει όλα τα ονόματα, το ξέρω. Γελάει τώρα, είμαι σίγουρη. Παιδιά, είναι, να σας το θέσω αλλιώς. Έχω δουλέψει με όλους, εκτός από Άννα Βύση, Σφακιανάκη και Γονίδη.
2: Θα ήθελες να δουλέψεις με κάποιον από αυτούς?
1: Σε κάλυψα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Όλο το ελληνικό πεντάγραμμα.
2: Έτσι, σαν αποθυμένο το λέω.
1: Όχι, ότι... δεν έχω αποθυμένα. Mm. Καθόλου.
2: Εννοώ από αυτούς τους τρεις, έτσι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ενεργός ο κύριος Νότης,
2: ναι,
1: ο αγαπημένος. Ναι. Με αυτόν, ας πούμε, θα έκανα χωριό, σίγουρα.
0: Και Αθήνα κατέβηκες φούλη.
1: Ναι. Δούλεψα, μόλις έφυγα από το σχήμα του Βασίλη Καρά, γιατί ήρθε η ώρα μου να φύγω, ρε παιδιά, δεν θα βγάλω και ρίζες εκεί, και κάθισα και πάρα πολύ. Έμαθα μετά ότι μίλησα φωνητικά και εγώ κάνω στο Βολάνη, έτσι, στο πρώτο, δεύτερο CD μέχρι εκεί. Ναι, αυτά που ακούς πόσο μου λείπει και λοιπά, εγώ είμαι αυτή. Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό τον άνθρωπο τσιρίζουν, κόβουν φλέβα, φτάναμε δηλαδή στα εξτρά, στα live, και από τα λεωφορεία όλα θα σπάσουν το τζάμι. Πάθαινα σοκ. Λέω, πώς θα βγούμε τώρα.
0: Μεγάλη αγάπη.
1: Πώς θα βγούμε τώρα. Τσίριζαν, παιδιά, αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Και μετά το ζήσα με τον Σότη.
0: Και ο Σότης
1: εκεί, παιδιά, μιλάμε για μανία, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Μανία.
0: Εμείς
1: Σότη, στα τζάμια, Σότη.
0: Εγώ και η ομάδα μου κάναμε το βίντεο κλιπ του Σότη, το τακ-τακ.
1: Α, η αδερφή μου κάνει φωνητικά.
0: Το βίντεο κλιπ το κάναμε εμείς.
1: Ας το καλό. Τακ, τακ, τι πάει η καρδιά μου, για σένα.
0: Πολύ γέλιο στα γυρίσματα, παιδιά. Εντάξει, τώρα έχουμε τη φούρδια να πούμε και το Σότη, το φωνάξουμε.
1: Για όλους θα πούμε, για όλους.
0: Έτσι. Πρώτο τραγούδι που έβγαλε δισκογραφικά, μετά η Φούλη, πώς ήρθε η δισκογραφία στη ζωή σου?
1: Πώς ήρθε, θα σου πω αμέσως. Βαρέθηκα να με γλάστρα και λέω, τι κάνω κι εγώ μία προσωπική δουλειά. Να δω πώς θα πάει για την πλάκα μου, όπως σας το λέω. Το λέω και το εννοώ. Γράφω λοιπόν, ταξιδεύαμε ταυτόχρονα με Σότη, με όσους πηγαίναμε, με το Μελά. Έτσι ήταν τότε ο Μελά στα ντουζένια του με το «Σ' αγαπάω, κοίτα».
0: Ωραία.
1: Και ο Σώτης με το πόσο μου λείπει. Και να είμαστε, φανταστείτε, η αδερφή μου εναλλάξ με το Σώτη, εγώ με το Μελά, και μετά την άλλη εβδομάδα αλλάζαμε και συναντιόταν τα λεωφορεία μας και χαιρετιόμασταν. Ο ένας πήγαινε Αθήνα, ο άλλος πήγαινε αλλού, ας πούμε. Και φτάνουμε στο γεγονός, όταν ήμουν στα εξτρά, να μου έρχονται εμπνεύσεις. Και γράφω το πώς μπόρεσες.
0: Μα εκεί μας κατέστρεψες.
1: Το πώς μπόρεσες, επειδή με διέκοπταν συνέχεια, το συνέχισα στη Θεσσαλονίκη. Το γράφουμε.
0: Στίχη, μουσική, δηλαδή.
1: Όλα δικά μου.
2: Όλα δικά μου.
1: Είχα τόση έμπνευση, ίσως και από τις εμπειρίες, παιδιά, από τις εικόνες, από αυτά που ζούσα, από τα κούσματα.
2: Ίσως και γιατί το είχες, Φούλη.
1: Μπορεί και να μου βγει και εκείνη τη στιγμή.
2: Και επειδή γέμισες, ορίμασες μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Πολύ σωστά.
2: Όλο αυτό το ταλέντο που είχες, αναδύθηκε.
1: Ναι, γλυκιά μου.
2: Ναι.
1: Ακριβώς όπως το λες. Βγάζω λοιπόν.
0: Λίγο,
1: και παίζουν κορυφές, Ζήσεις Κασιάρα.
0: Ανατριχιάζεις, παιδιά, ειλικρινά. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: 2003.
0: Θα πάω να πιω μετά.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Μπάμπη.
0: Συνέχισε, Φούλη μου.
1: Ναι. Και μετά μου έρχεται το «Σταμάτα πια». Το «Σταμάτα πια»

0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Γελάει ο Νικόλας.
0: Να τα μαθαίνει και η Έλσα, ναι, ναι, ναι, που είναι καινούργια στον χώρο.
1: Και μου λένε οι φίλοι μουσικοί στο ξενοδοχείο, για να σε δούμε ρε μάγκα, μπορείς να γράψεις ένα τουρκικό. Αμάν, τι είπατε ρε.
0: Το βάζω και σαν χαλί από κάτω.
2: Έτσι να τα πω και εγώ, ναι, πολύ ωραία μπάμπη.
1: Και έτσι μου ήρθε, το έγραψα στην Αθήνα, αυτό μέσα στο δωμάτιο. Η μουσική είναι Ουγκούρμουρα Θάνογλου, Ουγκούρμουρατ αλλιώς, δεν είναι δική μου η μελωδία.
0: Θα ακούσουμε 20 δευτερόλεπτα για να μπει ο κόσμος στο κλίμα, ναι, και συνεχίσουμε. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά.

0: Πω πω ρε φούλη, τι αναμνήσεις μας ξυπνάς ρε φίλοι μου, δηλαδή...
1: Μπαμπή μου, και όλα τα... Φυσικά, ε.
0: Α, ναι.
1: Όλα τα όργανα φυσικά.
0: Σημαντικό.
1: Με μεγάλους και τρανούς, όχι αστεία, οι οποίοι ήρθαν ώρες έπαιζαν. Αλλά εγώ ξέρεις, τους είχα έτοιμα πιτούλες, σαντουιτσάκια.
0: Τους πρόσεχες.
1: Πάντα, πάντα, αγόρια μου, δεν το συζητώ. Και το έγραψα λοιπόν, κι εγώ από ένα πείσμα. Έβαλα στίχο στον τουρκικό στίχο που άκουγα της Εμπρού Γιασάρ, φωνάρα της Τουρκίας. Και έτσι έγινε αυτό που έγινε, παιδιά. Και δεν το πίστευα. Και ξαφνικά με παίζει ένα στούντιο 5-24-7 και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να σας πω, ότι μέσα στις 7 μέρες της εβδομάδας, τις 4 με καλούσαν για συνέντευξη.
0: Όλα αυτά το 2003, ε.
1: 2003-2004, ναι.
0: Πω,
1: δεν προλάβαινα. Από live, από συνεντεύξεις, δεν το πίστευα αυτό που γινόταν.
0: Πώς το διαχειρίστηκες όμως?
1: Πάρα πολύ φυσιολογικά. Δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου ψώνιο. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρες. Θεωρώ ότι είμαι ατόφια όπως ήμουν και τότε. Μη σου πω και καλύτερη. Μ' αρέσει το χιούμορ. Είμαι έξω καρδιά. Αγαπώ τρελά τη μουσική. Τι να σου πω, κόβεις τις φλέβες μου και θα βγουν ενότες, ας πούμε. Πεντάγραμμο έχω μέσα. Μπορώ να σου το περιγράψω αυτό το πράγμα. Είμαι, όπως λέει η μαμά μου, είσαι εγκεφαλικά μουσικός. Είσαι εγκεφαλική μουσικός. Καταλαβαίνετε?
0: Εγώ νομίζω ότι ο καλλιτέχνης γεννιέται, παιδιά. Πρέπει να είναι θέλημα, ναι, Θεού που λέμε.
1: Είναι χάρισμα, παιδιά.
0: Είναι χάρισμα.
1: Είναι χάρισμα. Έκανα και μαθήματα φωνητικής σε κάποια παιδιά. Τους στενοχώρησα. Γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα να χάνω χρόνο.
0: Κάποιο γνωστό παιδί κάναμε φωνητικές.
1: Ναι, βεβαίως. Τον Γιώργο το Γιαννιά, στη Λεωφόρο Παλάς μέσα στο καμαρίνι. Ναι.
0: Που ο Γιώργος είναι και αυτός.
1: Είναι πολύ καλή φωνή.
0: Πολύ καλή φωνή.
1: Και καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί είναι, φίλος.
1: Ούτε αυτός είναι ψωνισμένος.
0: Όχι.
1: Το έδειξε στην πορεία του.
2: Νομίζω ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν, όσα και να το έρθουν, όση δόξα και να το έρθει, δεν κοιτάει αυτό. Στην ουσία κοιτάει, τον γεμίζει αυτό που παίρνει από τη δουλειά του. Η δημιουργία που βγάζει.
1: Εγώ θέλω ο κόσμος
2: να δημιουργεί, να αυτό.
1: Έτσι, να είναι χαρούμενος.
2: Αυτό.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το στοίχημα.
2: Είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για έναν καλλιτέχνη.
1: Και Μπάμπη και Έλσα. Το στοίχημα είναι αν θα γράψω ένα τραγούδι και αν θα αρέσει.
2: Εκείνη
1: δεν είναι να
2: σου
1: βγάλω απλά ένα τραγούδι, ναι, να πω «ΟΚ, Φούλη Τζελέπη, νέο τραγούδι, 2026, και...»
0: Εσύ έχεις και διπλό χάρισμα, αγάπη μου, ότι και γράφεις, δεν είναι ότι, ναι, μόνο τραγουδάς.
1: Ναι, όντως. Και ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ γι' αυτό.

0: πολύ.
1: Τώρα, δηλαδή, αυτό είναι η ερώτηση. Το πώς μπόρεσες, πώς σου ήρθε με αυτή η έμπνευση, είναι προσωπικό βίωμα, πώς σου ήρθε και το γράψω αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
0: Τα τραγούδια μου είναι λίγο προσωπικά βιώματα και λίγο να συμπληρώσουμε το στίχο, ας πούμε. Καταλάβατε τη λογική
2: αυτό,
0: μου.
2: Ναι.
0: Είναι εμπειρίες, είναι εικόνες, είναι ακούσματα, είναι πολλά μαζί. Και έτσι συνθέθηκε.
1: Θα σου πω την ιστορία μου τώρα που περνάω με μια αγάπη. Βέβαια. Να μου γράψει ένα τραγούδι.
0: Θέλεις.
1: Θα γίνει επιτυχία.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που έκανα χθες. Χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Νίκο το Βανέση. Νίκο, αν με ακούς, δεν ξέρω. Ναι, από τον Νίκο το Βανέση. Πολύ ωραία φωνή κι αυτός. Και μου λέει: Φούλη, κόλλησα, δεν μπορώ να γράψω στίχο. Του λέω: Κλείσε. Σε μισή ώρα του έστειλα στίχο.
2: Μπράβο, αυτά είναι έμφυτα.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα βλέπω στο 2026.
0: Ότι γράφει άλλος.
1: Έκανες τη διαφορά.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Λουκάς.
0: Λοιπόν, ένα τσακαλάκι κάτω από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Φρέσκο αίμα. Έχει πολλά τραγούδια αυτός. Αλλά ξέρεις τι εκτίμησα. Μου στέλνουν πάρα πολλοί μηνύματα. Πάρα πολλοί κόσμος μου στέλνει. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, το γλύψιμο. Δεν μπορώ αυτό. Αχ, κυρία Φούλη. Και... αυτό το ξέρεις. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: Καλησπέρα, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Λέω: Ο δικός μας είναι αυτός. Έχω κάποια τραγούδια. Παιδεύομαι, λέει, πάρα πολύ καιρό. Αν έχετε την καλοσύνη να τα ακούσετε. Εγώ την έχω την καλοσύνη. Καλό τραγούδι να έχει.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μιλάω και με τον άντρα μου, γιατί έτσι τα συζητάμε λιγάκι. Του λέω: Για πες, σε παρακαλώ, τι. Να του πω να μου στείλει. Μου λέει: Ναι. Και μου στέλνει αυτό.
1: Εσύ έχεις τώρα κάνει όμως μια παύση στη δισκογραφία από πότε?
0: Δεν έκανα παύση. Κάθε χρόνο έβγαζα από ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Ναι, δεν ήθελα να βγάζω παραπάνω.
1: Εντάξει, όλοι
0: έτσι απλά για
1: βγάζουν.
0: Να συντηρούμε, ας πούμε, να
2: τι είναι αυτό που σε όθησε τώρα να κάνεις ένα...
0: Αλμπούμ.
2: Ναι, ένα comeback με ένα
0: album. Μου άρεσαν τόσο πολύ τα τραγούδια του που θέλω να τα συμπεριλάβω μαζί με τα δικά μου. Ναι, πες μου.
1: Όχι, να πάρω μια γεύση για να δω να συμφωνήσω με αυτό που λες. Okay. Αν όντως ο Λουκάς.
0: Άκου στίχο και μουσική.
1: Πάμε να το ακούσουμε και ερχόμαστε. Ωραία.

0: φύγε.
1: Να πω ότι όση ώρα το ακούμε, τραγουδάει και η Φούλη και από κοντά είναι ακόμα πιο ωραία η φωνή της. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Τώρα, επειδή η Φούλη δεν μασάει σε αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
2: Αυτά είναι τώρα που τη βάζεις με παιχνιδάκια.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ τώρα θέλω να ακούσω έτσι ένα καπέλα, ένα ρεφρένο, ποιο θέλει η Φούλη, μόνη της.
0: Αφιερωμένο στον Μπάμπι όμως, Φούλη.
2: Θα πάω πάρω whisky, κανονίστε.

0: Whisky, έπρεπε ήδη να το έχεις.
1: Θα πάμε μετά, περίμενε.
0: Λοιπόν, θα πω το άλλη μια φορά.
2: Ό,τι θέλεις εσύ που
3: λέμε. Να πούμε ότι έχει μια ιστορία παρακάτω.
0: Θα πούμε. Βασικά να πούμε ότι όλες μου τις δουλειές τις φτιάχνει ο αγαπημένος Γιάννης Γκιούρας, που ήταν και ο μαέστρος του Βασίλη Καρά 150 χρόνια.
1: Μας ακούει ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης?
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο
1: Γλυκός. Γιάννη Γκιούρας, αγαπάμε. Έχω περάσει πολλά και με τον Γιάννη στα backstage.
0: Και ποιος δεν
1: θα μου πεις ένα τραγούδι δικό σου ρεφρέν και ένα τραγούδι που αγαπάς ρεφρέν από άλλη φίλη σου. Θέλω να σε κάνω πρόκληση καλή. Φίλη σου, τραγούδι που αγαπάει και θαυμάζει η Φούλη Τζαλέπη.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το άλλη μια φορά, το οποίο έδωσα και στη Μορφούλα Ιακωβίδου πέρυσι.
1: Ακούς, Έλσα?
2: Ναι, ακούω.
0: Το έκανε μια πολύ όμορφη διασκευή από την Panic Records.
1: Εννοείται, Αρσενάκος.
0: Ναι, με είχε πάρει ο Πέτρος και μου λέει, ο Πέτρος βασικά με είχε πάρει, παιδιά, λίγο πριν ξεσπάσει ο COVID. Μου λέει, θέλω το τραγούδι για την αδερφή μου. Και λέω, okay. Sky meet your COVID. Και μετά χαθήκαμε, όπως όλοι χαθήκαμε. Και ξαναχτύπησε το τηλέφωνο μου πέρυσι και μου λέει, τι έγινε, δεν νομίζω να το δώσεις πουθενά. Λέω, δεν το έδωσα. Και έγινε ένα αριστούργημα.
1: Ναι,
0: και λέω
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αλήθεια.

0: Γιατί δεν μ' αγαπάς.
1: Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω τώρα, respect, respect.
2: Πραγματικά, συγκινηθήκαμε.
3: Και ένα ανατρίχιασο.
2: Ναι, ναι, και εγώ νομίζω, πραγματικά, όλοι.
1: Εγώ ξύριστηκα χθες και βγήκαν και οι φύτες.
3: Δεν μπορώ. Μαμά κουτς.
2: Είναι πραγματικά λόγια που βγαίνουν μέσα από την καρδιά και νομίζω τα έχουμε ζήσει όλοι.
3: Αυτό το έγραψα στα Χανιά.
1: Πόρε φούλη.
3: Σε ένα δωμάτιο που περίμενα να περάσουν οι ώρες για να πάμε live με το Σώτη. Ναι. Αλλά ξέρετε, μ' αρέσει του Κωστόπουλου ένα που μου είπες να πω ένα άλλο, του Χάρη του Κωστόπουλου.

0: ρε φίλε.
1: Εντάξει, συγκινήθηκα. Μπράβο, φίλοι μου.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Αυτά τα γυρίσματα που κάνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, βαράς κατευθείαν στη...
2: Φλέβα, ε.
0: Φλέβα στην καρδιά, πας μέσα.
2: Ω Θεέ μου.
0: Τρυπώνεις μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή...
2: Ευχαριστώ, Μπάμπη μου. Αυτή είναι η ζωή μου, όπως καταλάβατε.
1: Φαίνεται, μα μιλάει για τα τραγούδια. Τραγουδάει και λάμπει ολόκληρη, πραγματικά. Δεν μπορώ να το, ίσως να το μεταφέρω πώς το βιώνω εγώ αυτό εδώ στο στούντιο, στους ακροατές, αλλά πραγματικά λάμπεις φούλη.
2: Το εκτιμώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Και φαίνεται ότι αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις.
2: Και, άμα πολύ, και το σέβομαι. Ναι, το σέβομαι.
0: Δηλαδή το να ακούσεις τώρα από τη Φούλικα να ξύπνησα 5 το πρωί και κάτι...
2: Θες το όνειρό μου, είδα πως μ' αναζητούσες όταν εσύ στη Σαλονίκη τραγουδούσες. Ξυπνήσου

0: Αυστραλίας. Όπως μας ακούει, ένα μπουκάλι ουίσκι εδώ θα μείνουμε σήμερα με την φίλη παρέα.
1: Άντε, πλάτο πήγε πάνω ουίσκι, ρε.
0: Πραγματικά. Εδώ. Τι μπουζού και τι κλάμπινγκ, τι αυτό. Εδώ, με τη φούλη.
1: Ξέρεις τι πρόκληση είναι για μια καλλιτέχνη ακαπέλα με στουντιακό ραδιοφωνικό μικρόφωνο.
2: Χωρίς
1: βάθος, χωρίς εφέ, χωρίς. Αυτό άστο, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Εμείς, αυτό το ξέρω πάλι.
1: Εμείς τη δουλειά τώρα αυτό το πράγμα δεν το κάνει. Πρέπει να το κάνει να έχεις, να έχεις που λέμε.
0: Μπράβο,
1: δεν γίνεται αλλιώς.
0: Συγχαρητήρια.
1: Πω, φίλε, δηλαδή. Άκου και αυτό.

0: Ο Νίκος τον έτρεχε.
1: Πραγματικά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Να πω ότι μεγάλωσα με ξένα τραγούδια. Ξέρω απ' έξω όλα τα τραγούδια της Whitney Houston και της Mariah Carey. Ροκ, Bon Jovi, Deep Purple, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με αυτά εξελίχθηκα. Έχω άλλα ακούσματα και ελληνικά.
1: Ποια τα αγαπημένα σου ελληνικά έτσι ερωτικά κομμάτια, ρε φίλοι?
0: Τα δικά μου. Ναι. Ερωτικά, ναι, εντάξει, πλάκα κάνω, αλίμονο.
1: Τα τρία σου αγαπημένα κομμάτια από Έλληνες και Ελληνίδες τραγουδίστες, ποια είναι το top 3 για σένα, που σ' αγγίζει, σαν φούλη?
0: Τζένι Βάνο, ας πούμε, δεν

0: אך בבי מו.
1: אך פולי מו. Αχ, δύσκολη νύχτα σήμερα.
0: Δείτε, σε προκαλώ. Προκαλώ να πάρεις ουισκάκι.
1: Πω, πω. Τι είναι, έχω χάσει τα λόγια μου, δεν ξέρω τι να ρωτήσω.
2: Πότε κυκλοφορεί καινούριος...
0: Κυκλοφόρησε το πρώτο μας τραγούδι τώρα τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, από την Real Music.
2: Τέλεια.
0: Μια πολύ cool εταιρεία, χωρίς πρίξιμο. Το λέω και το γουστάρω αυτό που λέω.
1: Λάρισα, Λάρισα.
0: Λάρισα, ναι. Ο Δημήτρης ο Τσιανάκας, φιλαράκι μου και θαυμαστής μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα παιδιά με προσέχουν, σέβονται τις δουλειές μου και δεν υπάρχει άγχος.
1: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι καταπληκτικά, είναι σκέτο ηφαίστειο. Θα σας αρέσουν, είμαι σίγουρη.
1: Αυτό δεν
2: έχουμε
1: υπάρχει.
0: Είμαι σίγουρη, όχι.
2: Δεν πότε τα αναμένουμε.
0: Ανά ένα, ενάμιση μήνα θα κυκλοφορούμε κάθε επόμενο, ας πούμε.
2: Εσύ θα είσαι κάπου, θα τώρα δείξει. Το καλοκαίρι, ίσως...
0: Μαγειρεύουμε έχεις... πολλά, θα μαγειρεύουμε.
2: Δεν θα μας πεις θα κάτι δείξει. Τώρα.
0: Όχι, δεν είμαι από αυτές που λέω, ναι, δέχομαι πολλές προτάσεις, αλλά δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Θα δούμε. Κάνουμε επιλεκτικές εμφανίσεις εκεί που πρέπει και εκεί που γουστάρουμε.
2: Φέτος ήσουν κάπου, έτσι να...
0: Ήμουν πέρυσι καλεσμένη πάλι στο όπερα. Το πρώην ραντεβού στις Αίρες. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περίεργα γιατί ήμουν πολλά χρόνια εκεί και το είδα διαφορετικό και συγκινήθηκα.
1: Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη πόσο καιρό έχεις να κάνεις live?
2: Τώρα, ναι.
0: Πάρα πολύ καιρό.
2: Θα ήθελες να κάνεις έτσι όταν... ένα live στη Θεσσαλονίκη?
1: Πόσο καιρό?
0: Σαν τρελή.
1: Όταν λέμε καιρό, πόσο καιρό?
0: Χρόνια.
3: Ερχόμαστε.
0: Έχω καλούς ανθρώπους που μου κλείνουν τις πόρτες.
3: Ερχόμαστε.
0: Ας το, αυτό είναι άλλη εκπομπή.
1: Αυτό θέλω να μάθω τώρα.
3: Ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε, λέει ο Νίκος.
0: Ναι, ο Νίκος το έχει πάρει πατριωτικά.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν είναι το καλοκαίρι τώρα, γιατί έχει καλοκαιριάσει και φεύγουμε παραλίες. Αλλά εγώ ειλικρινά, δεν ξέρω και ο Νίκος, και εγώ θα βάλω το χεράκι μου.
0: Αγάπη
1: δεν
0: μου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις live στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά στο λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα από θαυμαστές και από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν live στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως προείπα υπάρχει πολύς κόσμος ο οποίος μάλλον δεν θέλει να κάνουν live στη Θεσσαλονίκη. Τα ξέρετε καλά τα θέματα. Αλλά πρέπει να λέγονται γιατί ο κόσμος αναρωτιέται.
1: Όχι, θα γίνει, εγώ δεσμεύομαι για αυτό το πράγμα δημοσίως, το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις live. Δεν γίνεται.
0: Τον έφτιαξα τώρα γι' αυτό.
1: Ναι,
2: και δεν ξεχνάει Μπάμπη ο Μπάμπης. Ό,τι
0: το
2: λέει,
0: ξέρω,
2: το
0: ξέρω.
1: Εγώ με τον Νίκο θα τα πούμε σε άλλη στιγμή σε καφέ. Θα δεις.
0: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μόνο που το λέτε, σας ευχαριστώ. Με τιμάτε ειλικρινά.
2: Όχι, είναι πραγματικά αλήθεια. Κρίμα να βλέπεις έναν καλλιτέχνη. Εγώ σε έχω και μπροστά μου, θα το ξαναπώ. Με τόσο αγάπη για αυτό που κάνει και να παίρνεις τόσο ζωή από όλο αυτό και είναι κρίμα να μην το βλέπει και ο υπόλοιπος κόσμος και να το ζει αυτό.
0: Mm-hmm. Πολλά παιδιά δεν ξέρουν, δεν με έχουν δει live, νεότερη γενιά δηλαδή. Γενικά έτσι εδώ στην πόλη μου, να είμαι γέννημα θρέμα και να μην μπορώ να δουλέψω. Βέβαια δούλεψα με το Σώτη όταν ήταν εδώ το πρώην boom, πώς λεγόταν τότε, στο αεροδρόμιο.
1: Του Σαξόνι.
0: Μπράβο του Σαξόνι. Εκεί είχαμε πάει, στο Κύταρο, θυμάσαι το Κύταρο,
1: ναι.
0: Είχα μείνει μισή σεζόν εκεί, ωραία ήταν, καλά ήταν.
1: Δηλαδή οι νυχτερινές πίστες της Θεσσαλονίκης έχουν σε δουν 5, 6, 7 χρόνια.
0: Τι να σου πω, ότι πήγα να κάνω οντισιόν στις Μούσες και με απέρριψαν.
1: Πλάκα με κάνεις, θα πάρω το τώρα.
0: Όχι βέβαια,
1: παλιά.
0: Πριν κάνω το πρώτο μου CD, μόλις έφυγα από το Βασίλη Καρά.
1: Ρε Μάρκο, και σήμερα πρεμιέρα οι Μούσες με τον Χρήστο Αντωνιάδη.
0: Το ξέρω με τον Χρήστο μας. Με τον Χρήστο ήμασταν στην Αμερική. Βασίλης Καράς, Χρήστο Αντωνιάδης είναι... και εγώ.
1: Δεν πρόλαβα αυτή την Παρασκευή γιατί είχα εσένα και το Τσαλίκι και ήταν να βγάλω με τον Χρήστο.
0: Ναι.
1: Και...
0: πολύ καλή ψυχή ο Χρήστος.
1: Ναι. Είμαστε φίλοι και η Σπυριδούλα η Κάμπου το τρέχει, φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Και τον πάμε για την άλλη Παρασκευή. Ανακοινώσαμε και ποιο θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπάμπη.
1: Πού ωρεφούλη τώρα δηλαδή. Εγώ απορώ.
0: Ναι.
1: Πώς, εντάξει, εννοείται η οικογένεια και το παιδί ήταν προτεραιότητα. Πώς έκανες αυτό το πράγμα που αγαπάς, πώς είπες κάνω διάλειμμα?
0: Εγώ το ξέρω, αλλά μόλις την αντίκρισα, δεν ξέρω, κάτι έπαθα. Είχα πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, κόντεψα να πεθάνω.
1: Αμά.
0: Ναι, ναι. Ξερνούσα σαν το βόδι μέχρι 7 μηνών. 24 ώρες. Είχα φτάσει 45 κιλά. Δεν ξέρω, ήταν μια ορμόνη μου, υπερέμεση λέγεται αυτό, και ατελείωτα σάλια. Δεν ξέρω πώς επέζησα, αλήθεια σας λέω. Δεν έτρωγα τίποτα. Ο μπαμπάς μου έφερνε κάσες από motion, χυμούς, που λίγο ας πούμε τους έπινα για να αισθανθώ κάτι και μετά αντεβούρ. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δυνατόν να μην πέσω με τα μούτρα πάνω της μετά από αυτό?
2: Λογικό.
0: Δεν είχε πιο μεγάλη δύναμη το τραγούδι από το παιδί μου.
2: Ναι. Και τώρα το παιδί μεγάλωσε.
0: Ναι, είναι τώρα τον Ιούλιο γίνεται 16 ετών. Εγώ υπόγεια δούλευα, έκανα τα τραγουδάκια μου για να νιώθω κι εγώ καλά. Δεν σταμάτησα να πηγαίνω στο στούντιο τόσα χρόνια, γιατί θέλω να παράγω. Δεν μπορούσε να μας σταματήσει το παιδί, σε αυτό τουλάχιστον. Αλλά θυμάμαι ότι μόλις είχα γεννήσει, καπάκι βγήκα, μετά 6 μήνες δούλευα κανονικά.
2: Το παιδί τι λέει έτσι τώρα η κορούλα σου που...
0: Στην αρχή με έγραφε κανονικά. Σιγά τα τραγούδια. Τώρα όμως...
2: Όταν σε ακούει και τραγουδάς, γιατί έχεις μια πολύ ωραία φωνή.
0: Δεν είναι παιδί είναι... που εκφράζεται, με θαυμάζει, κρυφά με θαυμάζει, το βλέπω δηλαδή, αλλά τώρα με θαυμάζει περισσότερο, γιατί έχει καταλάβει τη δουλειά μου, την αξία μου, τον κόπο μου και μεγαλώνει, οριμάζει, ναι. Και ο μπαμπάς της λέει ότι η μαμά σου με σταμάτησε για να ασχοληθεί μαζί σου, για να σε μεγαλώσει όπως πρέπει, αξιοπρεπώς, γιατί... Πιστεύω πάρα πολύ ότι οι γονείς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά και όχι οι γιαγιάδες. Όσο γίνεται, έτσι.
2: Ναι, και όποιος μπορεί. Ναι.
0: Και όποιος μπορεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ μπόρεσα. Τέλεια. Ναι, είναι πολύ τέλεια.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τη Φουλ, γιατί έχει μουσικό αυτή. Πες και σιγά σιγά πρέπει να κλείνουμε. Γιατί
0: μάλιστα.
1: Είναι και.
0: Περασμένη η ώρα.
1: Περασμένη. Εσύ είπε όλο το βράδυ κάθομαι μαζί σου.
2: Ναι,
1: ξανάρθω.
2: Όποτε θέλει.
1: Από τις νέες φωνές, ναι. Ποια παραδέχεις, ρε φίλε, δηλαδή...
0: Τη Μαριάννα Παπαμακάριου. Κοίταξε, είναι μια ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερη χρεία, επειδή δούλεψα μαζί της στο Μήλο, εδώ δίπλα. Όπως επίσης και η Εβίτα Σερέτ είναι πολύ καλή φωνή. Για φωνές μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε ούτε για παρουσίες, ούτε για τίποτα. Μιλάμε καθαρά μουσικά.
1: Απλά πλέον λένε όλοι... Οι γενιές αλλάξαν και τώρα πρέπει να τα έχεις και τα δύο.
0: Πάντα ήταν αυτό το πακέτο. Εμφάνιση και...
1: Και μην κοιτάς,
0: και φωνή.
1: Η Φούλη είναι μια γλυκύτερη και ωραία γυναίκα.
0: Όσα σε ευχαριστώ, μισχύ.
1: Βες λίγο εξώφυλλα και φωτογραφίες πριν γεννήσει και πώς ήταν η Φούλη.
0: Τι θες να πεις, ρε φίλε, δηλαδή γέννησα και πώς είναι τώρα. Δηλαδή τι θέλεις να δεις.
1: Δηλαδή όλοι μεγαλώσαμε. Όλοι μεγαλώσαμε.
0: Όλοι μεγαλώσατε που λέει η αδερφή μου. Εσείς μεγαλώνετε.
1: Σωστό, αυτό είναι σωστό.
2: Γιατί το θέλαμε.
0: Αχ, λέω αδερφή, μεγαλώνετε. Μεγαλώνετε.
1: Εγώ θέλω, ο Νίκο, θα κανονίσουμε με τον Νίκο να βγείτε μαζί με την αδερφή σου σε live. Δεν θα είσαι μόνη.
0: Α, η αδερφή μου δεν θέλει πια.
1: Θα έρθει σαν guest να πει κάποια τραγούδια. Έστω.
0: Η Βάσο. Πάμε να γελάσουμε όλοι μαζί. Για παρέα, ναι. Να πιούμε εδώ κανένα ουίσκι, ναι.
1: Α, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, δεν θέλει, δεν θέλει. Έχει χρόνια να ασχοληθεί και δεν θέλει. Τώρα αν τις σβουρίξει και θέλει, μου κάνει ένα πρόβλημα.
1: Άρα λαϊκές φωνές υπάρχουν ακόμα. Και αυτό είναι καλό για να κρατήσουμε και το
0: για
1: λαϊκό τραγούδι ζωντανό, ναι.
0: Για τους νέους,
1: ναι, κοίταξε. Να κρατηθεί το λαϊκό τραγούδι ζωντανό.
0: Έχει πολλά διαμαντάκια, τα βλέπω στο TikTok. Αλλά δεν είναι μέσα στο χώρο. Είναι στα σπίτια και τραγουδάνε με μια κιθαρούλα.
1: Και ποια είναι η συμβουλή τώρα της Φούλης Τζαλέπη?
0: Βεβαίως και θα νέα, την πω.
1: Για τα νέα παιδιά, συγγνώμη κιόλας.
0: Παρακαλούμε. Πάτε να μάθετε μουσική πρώτα. Εκεί θα σας κατευθύνουν εάν έχετε φωνή ή αν δεν έχετε. Δεν έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε στις πίστες και να ματώνετε τα αυτιά των μουσικών. Πάρα πολύ. Ναι, σεβαστικά το λέω.
1: Αυτό είναι μία, η μία παρέμετρος είναι αυτή. Η άλλη όμως είναι πάει ο άλλος και κοιτάει, δεν ακούει.
0: Άμα θέλουν να κοιτάνε, να πάνε στο modeling. Εμείς ασχολούμαστε με τη φωνή μας.
1: Με θυμίζεις το κουμπάρο μου, το Βαγγέλη, τον Ινίκα, το μαέστρο.
0: Ναι.
1: Που μου λέει, γιατί παλιός μαέστρος και όλα αυτά, με Άννα Βύση και
0: βεβαίως.
1: Καρφέλα ο Βαγγέλης. Μου λέει, ρε κουμπάρ μου, λέει, αυτές λέει που έβγαζα και στα καλάκια εγώ τα νέα, το νέο αίμα. Μου λέει, εκτός από το γυμναστήριο δεν πάμε πουθενά άλλο.
0: Ακριβώς, όπως το είπες.
1: Λέει, εντάξει, ασχολούνται λέει, με το κορμί. Κορμί λέει, πουλάνε. Αφού το πας στην πίστα πρέπει να τις ακούσουμε κιόλας.
0: Το μικρόφωνο το βάζεις στο στόμα, δεν το βάζεις σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος.
2: Ναι. Είναι αυτό που είπε η Φούλη, ότι πρώτα αγοράζουν μικρόφωνο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι η ιεροσηλεία για μένα. Λέει, και επίσης.
1: Αντί να χτυπιέστε, λέει, για να ολοκληρώσει την άποψη του Βαγγέλη.
0: Πάτε σε ένα οδείο.
1: Αντί να χτυπιέστε, λέει, στα γυμναστήρια για να κάνετε τον ποπό σας, πάτε και σε ένα οδείο, κάντε καμία φωνητική, να πάρετε το διάφραγμα, ανάσες, πράγματα. Κούρδισε το.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ξέρεις τι θα πει να κλείνουμε δουλειές παλαιότερα και από τους 10 τραγουδιστές οι 8 να μην έχουν φωνή. Και να λες, αχ, πώς θα περάσει η βραδιά τώρα.
1: Το σύστημα όμως, δε Φούλη,
0: αυτή είναι στιγμή... ένοχο.
1: Άκουδο. Τα ξέρουμε πολύ καλά εμείς του χώρου. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε νυχτερινές πίστες πρώτης γραμμής και άφωνες, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Να το πούμε, ρε παιδί μου, μεταφορικά, μην το πούμε μπαμ.
0: Ναι.
1: Και άφωνοι, και αυτή τη στιγμή είναι πρώτα ονόματα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Ξέρεις τώρα, πρέπει να το αναλύσουμε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό.
2: Εντάξει, πάπη, το ξέρουμε, ναι.
0: Το ξέρουμε. Και όποιος πει ότι δεν κοιμούνται κάποιες με κάποιους, λένε ψέματα. Το λέω εφθαρσός. Λένε ψέματα. Δεν μπορείς να γίνεις μεγάλο όνομα αν δεν κάτσεις. Εντάξει, και αυτά που λένε...
1: Ομά, όπως τα λέω και
0: όπως,
1: εγώ.
0: Μα έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι.
1: Εσύ και στέλνεις προκλήσεις και ο καθένας.
0: Εγώ τις απέρριψα τις δουλειές που μου...
1: Τι σου τάξαμε δηλαδή, ρε παιδί μου, δηλαδή, έλα εδώ να σε κάνουμε πρώτο όνομα.
0: Ναι,
1: πας...
0: την άλλη μέρα κιόλας.
1: Θα πας σε μεγάλη πίστα, θα πάμε σε μεγάλη δισκογραφική, θα κάνουμε αυτό.
0: Και, ωραία, θα πάω μαζί σου, οκ, okay. Μετά θα με βαρεθείς, θα διαλέξεις την επόμενη. Εγώ τι θα απογίνω μετά. Και ποιος είναι ο χαμένος? Εγώ. Πάμε παρακάτω.
1: Έλσα, τι έχεις να πεις τώρα που μου τα ακούς και από μια γυναίκα εκτός από μένα?
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι είναι κερδισμένες όλες αυτές που έκαναν μια αστραπιαία επιτυχία, η οποία ακούγεται μόνο για ένα μήνα επειδή το σμπρώχνουν? Δηλαδή αυτό πάλι με το σμπρόξιμο. Εγώ πέταξα τα τραγούδια μου, τα πέταξα ενώ στον αέρα και είπα, ό,τι θέλει ας γίνει. Και έγινε. Έγινε, παιδιά, γιατί άρεσαν τα τραγούδια. Παίζει ρόλο. Από το να μου πυροβολείς ένα τραγούδι όλη μέρα σε ένα σταθμό για να το κάνω δικό μου, μου το πετά σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, γιατί είμαι μουσικός πάνω απ' όλα, έχω σπουδάσει μουσική, εντάξει. Δεν μπορείς εσύ να μου κάνεις πλήση εγκεφάλου όλη μέρα ένα τραγούδι το οποίο είναι πλήρως αδιάφορο όπως ξεκινήσαμε, δεν έχει στίχο και πολλές φορές ο στίχος είναι και προσβλητικός, αλλά τα ακούνε.
2: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε και με το τριαντάφυλλο, αν θυμάσαι, ότι είναι το τι σμπρόξιμο θα γίνει.
1: Γενικά, ρε παιδιά, σε όλους τους χώρους, δηλαδή και στο δικό μας χώρο και στο μόντελ και στο τραγούδι και στο
0: λεφτά για πέταμα να έχεις. Αυτό θα σου πω μόνο. Λεφτά για πέταμα να έχεις.
1: Και να έχεις, μπορεί να μην πιάσουν και τόπο.
0: Μα δεν πιάνουν τις περισσότερες φορές. Ξέρεις πόσοι χαμένοι.
1: Πόσα οικόπεδα πουλήθηκαν, χωράφια και σπίτια.
0: Και εμένα έτσι μου είπαν. Έχεις, μου λέει, κανένα οικοπεδάκι να πουλήσεις? Λέω, ορίστε.
1: Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και για αυτές που λέμε τώρα και βέβαια το χοντρίναμε και να κλείσουμε έτσι συμβουλευτικά. Το ίδιο συμβαίνει, δεν συμβαίνει μόνο για τις γυναίκες. Τώρα το ίδιο ισχύει και για τα αγοράκια.
2: Ναι, εννοείται.
1: Και επίσης, αυτό που συμβουλεύω εγώ φίλες τραγουδίστριες νέες που θέλουν να ασχοληθούν, και εκεί που θα κάτσεις πρέπει να ξέρεις που θα κάτσεις. Δεν είναι ότι έκατσα και έγινα. Πρέπει να κάτσεις εκεί που πρέπει. Άκου πώς το λέω φουλ και θέλω να με βασκαλέψεις αυτό.
0: Θα σου πω.
1: Θα πρέπει να κάτσεις εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όσο πρέπει. Για να έχεις επιτυχία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Είσαι δηλαδή ένα υποχείριο.
1: Έτσι τις λέω.
0: Χωρίς προσωπικότητα και σε κάνουν ό,τι θέλουν γιατί είσαι ένα προϊόν για αυτούς. Δεν είσαι πια καλλιτέχνης.
1: Δεν υπάρχει όμως, ρε Φούλη, κάτσε. Δεν υπάρχει εξαίρεση του κανόνα. Mm. Μην ψυχοπλακώνουμε τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν. Δηλαδή, ή κάβεσαι και γίνεσαι φίρμα, ή δεν κάβεσαι. Δεν υπάρχει άλλη οδός να κάνεις επιτυχία.
0: Υπάρχει.
1: Είναι μονόδρομος.
0: Απλά
1: δηλαδή.
0: Πας με ρυθμούς χελώνας.
1: Και πρέπει να έχεις πολλά μηδενικά σε ευρώ.
0: Εγώ δεν χρειάστηκε να πληρώσω μια περιουσία. Είχα την τύχη, το άστρο, τους σωστούς ανθρώπους δίπλα. Και να σου πω και το πιο σημαντικό, δεν κοιμήθηκα με κανέναν. Ρωτώ όποιον θέλει στο κύκλωμα. Κανέναν. Γι' αυτό είμαι και περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη.
1: Σωστό.
0: Προκαλώ. Όποιος θέλει ας μιλήσει για μένα. Και όποιος πει κάτι για μένα λέει ψέματα. Το λέω εφθαρσός και δημόσια.
1: Και αυτό που λέει τώρα η Φούλη είναι μετρημένες οι κυρίες που λέει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μετρημένες. Να τα λέμε τα πράγματα πώς έχουν.
0: Τους ξέρω όλους και όλες και ξέρω πώς σκέφτονται και πώς στοχεύουν στο να γίνουν μεγάλοι και μεγάλες και τρανές. Το θέμα είναι, γίνεσαι μεγάλος και τρανός. Πόσο θα αντέξεις? Η κορυφή είναι το πρόβλημα.
1: Για να παραμείνεις.
0: Όχι πώς θα γίνεις, όλοι μπορούμε να γίνουμε. Να... Και εγώ αύριο αν σκάσω ένα πεντακοσάρικο, παπάδες. Μετά. Έλυσα... Πρέπει να σκάω πεντακοσάρικα.
1: Μας ακούει, έλεσες με το στόμα ανοιχτό.
2: Ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία τα...
1: Τα ήξερες, αλλά...
2: Είναι αλλιώς να τα ακούς και να σε επιβεβαιώνουν αυτό.
0: Κάποτε δεν μιλούσα, έτσι, τα προσπερνούσα. Δηλαδή, μου έκαναν τις ερωτήσεις και απλά τις προσπερνούσα, ξέρεις.
1: Το γνωρίζω.
0: Τώρα δεν μπορώ.
1: Και εγώ έτσι συμβουλεύω και ανθρώπους που έχω και εγώ στη δικιά μου δουλειά, κορίτσια που έρχονται παρουσιάστρες, ραδιόφωνο, τραγουδίστριες, modeling. Λέω, παιδιά, άντε εγώ να σας δώσω το βήμα, όπως ήρθε η Έλσα. Την έδωσα μια ευκαιρία γιατί το αγαπάει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Κάνει γι' αυτό και γι' αυτό την έχω και δίπλα μου.
0: Ακούς, Έλσα.
1: Και λέω, άντε εμείς αναδείξαμε.
2: Με Άιρις, γιατί... το πληρώσω και εγώ μετά. Σήμερα διπλό με ρωτάμε το Βάμπη και από το Τσελίκι και από μένα.
1: Εγώ είπα, είσαι. Εγώ είμαι και ξεκάθαρο σου, λέω, είσαι ήλιο να με πληρώνετε ή είσαι Άιρις. Διαλέξτε.
2: Το λέει.
0: Με κλάρ να πληρώνεσαι.
1: Αλλά τζάμπα δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι.
1: Εγώ είναι αυτό που λέγανε οι μεγάλοι λύκοι τη πρωτεύουσα. Λέει, μας χαλάς και την πιάτσα, ρε μεγάλε. Δίνεις, λέει,

0: Τώρα τη δυνατότητα την έλεσα. Γέλασα, τι έκανε, κοιμήθηκε μαζί σου ή σε έβαζε καλά πέτρο χίλιαρο για την έχει δίπλα.
1: Γιατί ρε φίλε, αν και καλά πρέπει να κοιμηθεί.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, κοπέλα.
0: Άλλο, άλλο, άλλο. Ναι. Σε ρωτάει ναι, ο Λύκος ο Αθηναίος, παράδειγμα. Συσσαγωγικά. Σου λέει, σε έβαζε λεφτά ή κοιμήθηκε μαζί σου.
1: Ένα από τα δύο. Γιατί, ναι, γιατί έχει γίνει πάντα.
0: Γιατί ναι, την έχει δίπλα.
1: Είδες που φτάσαμε όμως, τι φτάσαμε να λέμε.
0: Και λέω ναι, εγώ τώρα.
2: Να μην εκτιμάτε το ταλέντο ενός ανθρώπου.
0: Ναι. Ναι. Το ταλέντο πρέπει να πληρωθεί.
2: Αυτό.
0: Είτε σε είδος είτε σε ευρώ. Είναι ξεκάθαρη οι μπετονιέρες από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχει και μια λογική. Όχι στο να κοιμηθεί, το θα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί αυτό είναι ένα μαγαζί. Δηλαδή είναι μια δουλειά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει μια δουλειά, να εξελιχθεί σε δουλειά. Το χόμπι, η τρέλα και η αγάπη. Που σας αποφέρει και δόξα και λεφτά αύριο μεθαύριο. Αφού ακολουθείς. Άρα είναι μια επένδυση. Είναι σαν να ανοίγει ένα μαγαζί. Γίνεται να ανοίξει μαγαζί χωρίς λεφτά?
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Και από την άλλη όμως σου λένε πρέπει να δώσεις κάτι και άντε εγώ το δίνω την ευκαιρία στο ταλέντο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν θα δεις όπως εσύ να γίνεις μεγάλη και τρανή αυτό που λες και εσύ, δεν θα πας κάτω. Εκεί σε περιμένουν έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλώς το, καινούριο μπουμπούκι
1: βγήκε. Ακριβώς, όπως το λες, ακριβώς.
0: Δεν έχει, καλό παιδί, ταλαντούχο, να το δώσουμε.
1: Δεν τους νοιάζουν τα καλά
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν έχει τα καλά παιδιά.
1: Τα γρήγορα παιδιά
0: τι
1: θέλουν.
0: Τι έχεις.
1: Και τα υπάκουα.
0: Μπράβο. Ακούς, άμα ανοίξεις το όπως με ανοίξεις εμένα, έχεις πει
2: στο δεύτερο λεπτό. Θα τους είπα, δεν στείλει το check με Iris, τελείωσε.
0: Λοιπόν παιδιά, δεν στείλει με Iris κάτι, δεν τη ξανακούτε στα FM. Τέλος.
2: Από... Την άλλη Παρασκευή θα λείπω. Το δημόσιο το δηλώνω.
0: Δηλαδή είναι, άκου, είναι και θρασίτατη, ανοίγει και στόμα και είναι και τσιγκούλα. Δηλαδή 0 στα 3.
1: Καλά το πας Έλισσα.
0: Αποχαιρέτησε το, αποχαιρέτησε
2: όχι,
0: το, αποχαιρέτησε το κόσμο σου. Δεν υπάρχει καμία τιμή.
2: Έχεις ένα 2 μέτρα γυναίκα εδώ πέρα.
0: Δεν σε βλέπω. Το θέμα είναι να σε γεύομαι, όχι να σε βλέπω.
1: Χοντράδα, χοντράδα.
0: Κορίτσι που το θέμα να σε γευόμαστε όχι να σε βλέπουμε. Α, πάρουμε και σπόρ και να σε κοιτάμε μα είναι. Αποχαιρέτησε τον κόσμο τώρα που ήταν η τελευταία σου εκπομπή από ό,τι κατάλαβες. Εκτός θα χτυπήσει το κινητό μου τώρα σε λίγο και αλλάξω γνώμη.
1: Next please.
0: Αποφάσισε.
2: Θα πάω στο Iris.
1: Παιδιά, είστε φανταστικοί, πέρασα υπέροχα.
2: Πολύ μας ευχαριστώ.
1: Αλήθεια,
0: μας το λένε πολύ, παρόλο που η Έλσα είναι στο σπορ η πέμπτη της εκπομπή.
1: Okay.
0: Άκουγε μέχρι σήμερα και
1: δεν τώρα... Δεν σ' άνεση όμως.
0: Ναι.
1: Για πέμπτη εκπομπή.
0: Της δίνει αέρα και ο παρτενέρ όμως.
2: Και αυτό είναι η αλήθεια, με βοήθησε πολύ ο Πάντης, γιατί δεν μπορούσα να βγω καθόλου να μιλήσω.
1: Γιατί εγώ δεν σε βοήθησα.
2: Όχι, θέλω να πω αρχικά πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και ήρθα στο στούντιο την πρώτη μέρα.
0: Την είχα καλίτσα, κούπε, πέ, την έκανα. Την είχα στα πόδια φούλη, την έκανα κουπεπέ, κουπεπέ και μετά πήρε τον
1: αέρα. Πήρε τον αέρα.
2: Στην εικόνα πούμε και αυτό, μπαίνω μέσα στο στούντιο, παίρνει συνέντευξη και μου λέει κάποια στιγμή, έλα στο μικρόφωνο, παιδιά, μια ερώτηση, είμαι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Φούλη, ξέρετε να είσαι κίτσος με την έννοια τη μεταφορική. Κίτσος πάνω στη δουλειά. Να μην ξέρεις τι σου γίνεται πάνω στο. Είναι κάτι καινούριο. Και ξαφνικά να τη βάλω να κάνει ερώτηση στο Γιάννη Βαρδί.
2: Ναι.
0: Που εγώ για να πάρω το Γιάννη Βαρδί πέρασαν 10 χρόνια. Και η Έλσα εδώ πέρα τη βάλαμε εδώ και η πρώτη τη εκπομπή, πρώτη τη εκπομπή.
1: Ήταν Γιάννης Βαρδής.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Τώρα δεν έχεις άστρο εσύ.
0: Δεν πρέπει. Όχι, όχι άστρο. Δεν πρέπει να στείλει Άιρις. Ή να κάνει κάτι.
2: Όλα γυρίζουν στο Άιρις. Και δεν είναι αυτό, με βάζει εδώ να καθίσω. Μου λέει βάλει και τα ακουστικά. Είναι εδώ και η Ιωάννα η οποία λείπει σήμερα.
1: Ναι.
2: Και άλλη συμπαρουσιάστριά μας. Και ξαφνικά μου λέει κάτσε εκεί. Κάθομαι κι εγώ στη θέση που είμαι τώρα και ακούω το κινητό μου. Ding, ding, ding. Τι είναι αυτά, κοιτάω κάτι αφήσεις. Λέω το κάνω νόημα, τι είναι αυτό. Με λέει θα τα πεις. Λέω τι θα πω. Λέει είναι χορηγή. Λέει χορηγή και τι πρέπει να πω εγώ γι' αυτά. Πετάγεται εκεί η Ιωάννα και λέει. Έλσα, εγώ πώς τη ξέρεις, θα λείψω λίγο για 2-3 λεπτάκια. Πώς θέλω να τα πεις, λέω, δεν ξέρω τι να διαβάσω, πού είναι αυτή, τι είναι αυτή.
0: Φουλή, από ό,τι κατάλαβες, τις κάνω κομμάντο.
2: Ναι, δηλαδή πραγματικά με πέταξε κατευθείαν στο βαθιά.
0: Ξέρεις τι είναι να σε δίνει την ευκαιρία, δεν το λέω για να βλογώ τα γένια μου που άφησα και τώρα μου συμβουλεύεις. Να σου δίνω εγώ την ευκαιρία. Με μια πορεία που κάνουμε εμείς 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, να σε εμπιστευόμαστε, να σε ανοίγουμε το μικρόφωνο και ξαφνικά να έρχεται και ένας Γιάννης Βαρδής και να λέω εγώ την Έλσα, ρώτα.

0: ή να βλέπει τώρα τη Φούλη Τζελέπη απέναντί τη. Και χωρίς Άρης και χωρίς τίποτα. Τι γίνεται ρε φίλε. Σεξουαλική παρανόχληση δεν κάνουμε γιατί είμαστε τίμοι, μόνο άμα το θέλει. Αλλά πρέπει Άρης, στείλε τώρα. Έχεις 10 λεπτά από τώρα. Δεν ξέρω τι θα μου στείλεις, θα είναι χίλια.
1: Μα πραγματικά.
2: Είστε τρελοκομεία, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Είναι, ορίστε.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι, θα είναι ένα σέντς, θα είναι 20 λεπτά. Εγώ θέλω στο κινητό μου να χτυπήσει Άιρις από Έλσα.
2: Ειδοποίηση, ειδοποίηση.
1: Κοίταξε, εκεί μπορεί να έχουμε θεματάκι, γι' αυτό από πίσω.
0: Α, κασέριδες.
1: Να δες λίγο πίσω, σου είναι έτοιμα.
0: Πάλι τρίπλα να κάνεις.
1: Σε περιμένω.
0: Τι είναι αυτή ρε φίλε. Α, δεν ήταν τσιγκούνα, θα ήταν καλύτερος άνθρωπος.
1: Κοίταξε εγώ. Άρα να τα δώσω like, το δώσανε και εμένα. Κατάλαβες, εγώ δεν χρειάστηκε να μιλήσω.
0: Γήπας. Αρπακτικό, ό,τι πετάει like το αρπάζει.
1: Όχι,
0: εγώ τι τραβάω. Σε μια χαρά τη βγάζει τζάμπα.
1: Κάποιος άλλος έχει πει, έχουμε ένα φάντασμα πίσω στο...
0: Εσύ ας μην κάνεις το τσιτσιτσόν το κινεζάκι. Μια χαρά τη βγάζει τζάμπα.
2: Το ATM.
0: Ξέρεις τι είναι να γίνεσαι γνωστή και όλα τζαμπαντάν. Μεγάλη επιτυχία.
1: Όπω δηλαδή, πραγματικά.
2: Άστο να λέει.
0: Άστο να λέει.
1: Είδες, λοιπόν. Όλοι δουλεύουν για μένα.
0: Εντάξει, αποχαιρετούν τελευταία σου εκπομπή, είναι.
2: Αχ,
0: λοιπόν, εγώ αυτά τα λέω για αλήθεια, άσχετο με κουβέντα.
1: Εντάξει, θα κάνω κλείσιμο, θα πω χαιρετήσω τους φίλους μου.
0: Να μην βάλεις το χέρι στην τσέπη.
1: Πάλι. Όχι, ρε, πάλι, δεν θα το βάλω.
0: Δεν θα το βάλεις. Αποχαιρέτησε τους φίλους σου.
1: Λοιπόν, θα αποχαιρετήσω για αρχή τη Φούλη. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή που σε γνώρισα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
2: Υγεία θέλω περιμένω, να
1: περιμένω. Εννοείται πάνω απ' όλα υγεία, αλλά και πραγματικά επειδή αγαπάς αυτό που κάνεις, θέλω να σε δω και σε μια σκηνή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και
2: εγώ.
1: Να πούμε να σε ακούσουμε. Θα το χαρώ πάρα πολύ.
0: Έτσι όπως το λες, τη σκηνή θα πάω πάρω τώρα από το σπίτι μια
1: πέρα. Να βάλω το κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, σε εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ελσάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και μακάρι να μπορούσαν να δουν οι ακροατές μας πόσο πολύ το αγαπάς αυτό που κάνεις. Αυτό.
2: Θα το δουν όταν θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια μουσική σκηνή. Θα
0: πάω πάρω
1: το σίγουρα. Το διόρθωσε μουσική σκηνή.
2: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Σκέφτομαι ρε Μπάμπη το Άιρις και το ATM. Τι θα πόσους ακροατές.
2: Μπάμπη, κράτα την τρέλα που έχεις.
0: Εγώ την κρατάω, αλλά χωρίς Άιρις δεν κάνω πολύ. Αν δεν πληρώσει, όχι βεσμεύομαι, άμα δεν με βάλει στο Άιρις λεφτά.
1: Λοιπόν, εγώ να καληνυχτήσω τώρα τους φίλους ακροατές.
0: Μπράβο.
1: Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα.
0: Σε έκλεισα, δεν ακούγεσαι.
1: Εντάξει.
2: Εγώ ακούγομαι.
0: Εσύ ακούγεσαι, εσύ.
1: Θα πάω στη Φούλη.
0: Εσύ δεν πληρώνεις.
2: Εγώ δεν πληρώνω.
0: Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, αυτό που είπα έλεγα για σένα τα εννοώ.
1: Την άλλη Παρασκευή, ναι, δεν θα είμαι εδώ.
0: Μη γίνεσαι παρεμβολή τώρα. Φτάνει, ο χρόνος σου τελείωσε. Φούλη Τζελέπη, αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε κλείνοντας το καινούργιο τραγούδι που το έγραψε ο Λουκάς Λουκάς.
2: Μπράβο.
0: Ένα καινούργιο τραγούδι που νομίζω θα το αγκαλιάσουμε, είναι και η περίπτωση δική μου. Εγώ ειλικρινά θέλω να σε δω σε νυχτερινή πίστα της πόλης. Θα είναι μαγαζί συνοικιακό, να μαζευτούμε όλοι καλοί παλιοί. Ή θα είμαστε σε ένα σχήμα, δεν ξέρω, θα το κανονίσουμε με τον κύριο Νίκο εδώ.
2: Πολύ όμορφα τα λες.
0: Μ' αρέσει.
2: Και
0: αυτό.
2: Εμένα.
0: Ναι, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεσμεύτηκα και στον αέρα. Σου αξίζουν πάντα τα καλύτερα, γιατί πάρα απ' όλα είσαι άνθρωπος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι να κλείσουμε. Και μετά θα πω ότι είσαι μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνη.
2: Τιμή μου.
0: Ειλικρινά, τιμή μας που αφιέρωσες χρόνο και χώρο για μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αξίες και τις πορείες των ανθρώπων. Εγώ αυτό έχω να πω. Και να το ακούν και οι νέοι και οι νέες, που υπάρχει πολύ μεγάλη έπαρση και με μια φορά νομίζουν ότι γίναν.
2: Πολύ σωστά τα λες.
0: Η Σελίν Διόν και η Μαρινέλα. Η Θεός χωρέσει την.
2: Είναι μεγάλος ο δρόμος και θέλει πολύ δουλειά, παιδιά. Αν μας ακούνε, θέλει πολύ δουλειά.
0: Βέβαια. Αυτό το λέμε σε όλα τα επαγγέλματα και ιδίως στο δικό μας χώρο, που η έπαρση ξαφνικά γίνεται με ένα μαγικό κουμπί.
2: Ακριβώς.
0: Που εγώ έγινα τώρα κάποια και πουλάω και μετράω. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, του συνεργάτη σου που σε θαυμάζει και ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο για όσα κάνει για μένα.
0: Μπράβο. Είμαστε εδώ, ο Flash, εμείς, στο babynews.gr. Είμαστε δίπλα σας, πάμε να γίνουμε ομάδα.
2: Μπάμπης Μπατσάρας, the best.
0: Να κάνουμε επιτυχίες. Έλσα, να σε καλά κορίτσι μου που είσαι εδώ στο
1: ραδιόφωνο. Χάρηκα πολύ, Πάπη, για τη συνεργασία.
0: Μην κάνεις ειδικήρηση, εγώ είμαι τρελός, το εννοώ. Δεν ξέρω τι θα με στείλεις, κλείνω έτσι.
1: Όχι, δεν θα σε στείλω τίποτα, Πάπη, απλά θα αποσυρθώ.
0: Μπράβο. Για απόσυρση είσαι έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι,
0: καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλας 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.

0: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
2: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σε levitation. Πιστεύεις να με κλέψεις, τότε έχεις χαζέψει. Ένα μάγειραζε, μάγειρελης. Είμαστε 100%. Ξέρεις τι φέρνω στο show. Δεν είσαι αδερφός, είσαι ho. Πουλήσει κι εσύ σε πουτάνας γιος.

safe. Είσαι fake, δεν κάνω relate. Πίνω ζάζα και είμαι στο space. Με στο place, no face, no case. Trap money δεν είναι safe. Είσαι fake, δεν κάνω relate.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bobby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
3: 8 με 9 το πρωί
0: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

νωρίς τρόμαξες με μένα. Τρόμαξες που μ' είχες και μπορείς τα συμβιβασμένα. Δεν μου βγαίνει κάτι να σου πω για να επιστρέψεις. Σαν φωτιά τον έχω τον θυμό, μου καψέ τις λέξεις.